0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
7: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Κτέλα Χαΐας.
8: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go, γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES One Go, με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού με βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως αύριο το πρωί και θα επηρεάσουν κυρίως βόρειο-δυτικό Αιγαίο, Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Βροχές αναμένονται το απόγευμα και στην Αττική. Αρχίζουν σήμερα στη Νέα Υόρκη οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Τις έδρες τεχνολογικών κολοσσών της Silicon Valley επισκέφτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7 κάλεσαν το Ιράν να τερματίσει τον εξοπλισμό και την υποστήριξη προς τους Χούθη στην Ιεμένη, προειδοποιώντας ότι η συνεχιζόμενη κλιμάκωση εγκυμονεί κινδύνους για το διεθνές εμπόριο. Για ανθρωποκτονία με δόλο και ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται ο 27χρονος που σκότωσε την πρώην σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα. Περισσότερα στο real.gr.
16: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 23 βαθμοί Κελσίου, 19 στη Θεσσαλονίκη, 22 στο Ρέθυμνο.
17: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
18: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
19: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
20: Πολύ αυξημένη και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: 35 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παντελή. Τον Παναγιώτη, συγγνώμη, ο οποίος είναι οδηγός. Νερό για λάτι, λέει ο λαός. Κατά τα άλλα, παιδιά, ο κόσμος όλος γύρω δεν πιστεύει κανένα πολιτικό. Απορώ πως κάνουν δημοσκοπήσεις. Και να θυμάστε ότι παράγεται και μεταφέρεται. Κάθε φορτηγό θέλει 300 ευρώ παραπάνω έξοδα την ημέρα. Δυστυχώς όλα είναι εναντίον μας. Τουλάχιστον να μας έχει καλά ο Θεός. Ασφαλής να είσαι στα ταξίδια που κάνεις, αδερφέ. Καλημέρα και στον Κώστα. Γεια σου, εσύ Κώστα, τον γιατρό από την Πάτρα. Καλημέρα και στον Χρήστο από την Κυψέλη. Λέει ο Χρήστος από την Κυψέλη, προσοχή, γίνονται τηλεφωνήματα και στέλνονται email για απόσπαση στοιχείων από τραπεζικούς λογαριασμούς από τις γνωστές περιοχές, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Υπάρχει έξαρση.
1: Χθες πήρα ένα τηλέφωνο, χτύπησε το κινητό μου με ένα άγνωστο νούμερο και το σηκώνω και ήταν ένα ηχογραφημένο μήνυμα στα αγγλικά που μου έλεγε ότι έχω πρόβλημα, είναι από τη Γαδά, το είπε στα αγγλικά όμως.
0: Ναι, γιατί είναι αγγλόφωνη η Γαδά, είναι, όλοι το ξέρουμε αυτό.
1: Εννοείται. Και ότι έχω ένα πρόβλημα με την ταυτότητά μου και το κλείσα μετά, δεν έκατσα να περιμένω να δω τι άλλο θα πει. Φαντάζομαι ότι αν ήταν κάποιος τουρίστας εδώ ή οτιδήποτε θα το έχαψε κανονικότατα όμως.
0: Ναι, θα σου λέγα, παιδιά, η ελληνική αστυνομία έχει η αγγλική υπηρεσία. Επομένως...
1: Και κάτι έχω και κάποιο πρόβλημα υπάρχει και μου κλέβουν
0: να το λύσουμε. Ναι. Λοιπόν, ο φίλος ο Μανώλης λέει να καλέσουμε, λέει, τους κατανοητές μέσα από τα μικρόφωνα και τις ιστοσελίδες εδώ του ομίλου του Real Media Group να κάνουν μποϊκοτάζ στα σούπερ μάρκετ. Αδερφέ, δεν έχει νόημα να κάνεις μποϊκοτάζ στο σούπερ μάρκετ. Δεν είναι ρεαλιστικό να πεις δεν θα πάω στο σούπερ μάρκετ. Δεν θα πάω να πάρω τα βασικά προϊόντα. Όχι. Άλλο είναι το θέμα. Μπορείς να εντοπίσεις εταιρείες οι οποίες λένε «Οκ, τώρα έχει πόλεμο, θα σου κάνω μία ανατίμηση να γουστάρεις». Σου έκανα και όταν δεν είχε πόλεμο και θα συνεχίσω να σου κάνω, δεν με ενδιαφέρει ειδικά το κόψεις το λαιμό σου. Εκεί μπορείς να πεις «Θα αλλάξω το προϊόν που παίρνω».
1: Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό κάνουν και στην Ελβετία και δεν τολμάει κανένας να κάνει ανατίμηση.
0: Υπάρχουν εταιρείες, υπάρχουν προϊόντα που πηγαίνεις και τα βλέπεις αναβδομάδα. Τσιμπάνε προς τα πάνω. Αν συνεχίζεις να τα αγοράζεις, αν εγώ δηλαδή, για μένα λέω, το γνωστό παράδειγμα που φέρνω με το σαμπουάν. Αν εγώ έχω τρελαμένα σαμπουάν και πάω και τα αγοράζω συνέχεια, δεν φταίει το τύπος που μου βάζει στο κεφάλι κάθε εβδομάδα. Εγώ φταίω που πάω και το παίρνω. Και δεν αλλάζω σαμπουάν.

0: Και ένας επαγγελματίας, ο φίλος μας ο Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο. Λέει, εσείς οι δημοσιογράφοι, μπορεί εσείς οι δημοσιογράφοι, όπως λέτε, να μην έχετε την πρόθεση να γίνουν αυξήσεις, αλλά λέγοντας, το προετοιμάζετε. Προετοιμάζετε τους πολίτες να αντιδεχτούν, λέει, 8 στους 10 πελάτες που μπαίνουν στο κατάστημα Ελληνικής που διαθέτω. Ρωτάνε αν έχει πάρει αύξηση ο καφές και είναι έτοιμοι να δεχτούν ό,τι τους πω, γιατί έχουν προετοιμαστεί. Από εσάς, δυστυχώς, δείχνετε νερό στο μήλο των κερδοσκόπων. Γιώργο μου, δεν γίνεται να μην κάνουμε ρεπορτάζ. Καλαβές. Δεν γίνεται, γιατί μετά θα έρθουν οι άλλοι και θα λένε, α, γίνονται ανατιμήσεις και εσείς δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε και θα μας βρίζουν από κάτω.
1: Ο φίλος ο Νίκος εδώ έχει στείλει ένα μήνυμα, λέει ότι είναι πενταμελής οικογένεια, έχουν δύο φοιτητές και τα έξοδα μόνο του σούπερ μάρκετ κάθε μήνα είναι 540 ευρώ χωρίς τα κρέατα. Η κατάσταση είναι απελπιστική, μας λέει ο φίλος ο Νίκος.
0: Γεια σου, ρε εσύ, Ιωάννη, από τα Σπάτα που βλέπεις και βελτίωση. Δεν άκουσες μάλλον την πρώτη ώρα, γι' αυτό βλέπεις την βελτίωση. Λοιπόν, έχει έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος και είναι η ώρα που μας ενημερώνει για την κίνηση. Κύριε Παναγιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, μία ώρα δύσκολη.
0: Του χωρισμού η ώρα.
2: Όχι, για την κίνηση το λέω.
1: Πού να δεις πιο δύσκολη θα γίνει, να αρχίσει να βρέχει κιόλας.
2: Ναι,
1: πόσο
2: σίγουρα.
1: Πιο δύσκολη θα γίνει η κατάσταση.
2: Θα επιβαρυνθεί κι άλλο. Τώρα έχουμε απέραντο πάρκινγκ στον Κηφισό, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Λόγω σύγκρουσης, δύο γεωταχή που σημειώθηκε πριν από μερικά λεπτά κάτω από τη γέφυρα του Εγάλεο, δηλαδή όχι στο κύριο ρεύμα του Κηφισού, αλλά και αυτό δημιουργεί τα δικά του ζητήματα.
0: Ζωή.
2: Ναι, εκεί πιάνει από πάνω, πάει μέχρι κάτω τελείως.
0: Μποτινιέρ. Τι να πούμε, να πάνε στους ανθρώπους.
1: Ξαναπες το Παναγιώτη, είναι η έξοδος ουσιαστικά για την Ιερά Οδό, εκεί που λες στη γέφυρα στο Εγάλεο.
2: Εκεί είναι περίπου, ναι. Κοντά και στην Λεωφόρο Αθηνών, κάτω από τη γέφυρα.
1: Έχουμε σύγκρουση. Κάτω από τη γέφυρα στο ύψος Λεωφόρο Αθηνών. Οκ, okay, οκ. Okay.
2: Στο Εγάλεο, οπότε ξεκινάει το μποτιλιάρισμα πάνω από Μεταμόρφωση, μέχρι φτάνει εκεί, μέχρι εκεί.
0: Στο ρεύμα προς Πειραιάλες, έτσι.
2: Ναι, στο καθοδικό και στο ανωδικό, ωστόσο ανάλογη είναι η κατάσταση.
0: Χωρίς εκεί σύγκρουση.
2: Χωρίς, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Πάμε από το κέντρο της Αθήνας. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Ναρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής της Σοφίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Ανατμήματα. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μπλοκαρισμένη είναι η άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα.
0: Γέμισε τρακί, πω, πω, πω.
2: Το έχω καταλάβει, είναι η αγαπημένη σου οδός εκεί.
0: Ξέρεις τι, οι άνθρωποι εκεί, οι φίλοι που μας ακούνε και ανεβαίνουν από Αγία Μαρίνα, από Ηλιούπολη, είναι πάνω από μισή ώρα με 40 λεπτά. Πρόσεξε, να ανεβούν την ανηφόρα, να φτάσουν μέχρι τα φανάρια του Σακέτα. Είναι πολλή ώρα. Αν πρέπει στις 8 να είσαι στο γραφείο, στη δουλειά σου,
2: δεν θα είσαι. Και έχουμε και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί. Στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά έχουμε κίνηση. Και βλέπω και μια ώρα έτσι λίγων χιλιομέτρων στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Ποσειδώνος από Μαρίνα Φλίσμου μέχρι εκεί παραλία Καλαμακίου.
1: Επομένως, σίγουρα αποφύγετε αυτή την ώρα τη γέφυρα εκεί στο ύψος Λεωφόρου Αθηνών στην κάθοδο του Κηφισού. Μην βγείτε σε αυτό το σημείο γιατί έχει τρακάρισμα. Βγείτε λίγο νωρίτερα. Και από εναλλακτική οδό τώρα για την κάθοδο, ναι. Η Λεωφόρος Δημοκρατίας είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση.
0: Σωστά.
1: Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις μόνο στη συμβολή με τη Φιλής. Αν σας βολεύει για να βγείτε, ας πούμε, στο Περιστέρι, είναι καλύτερο αυτή την ώρα να πάρετε την Λεωφόρο Δημοκρατίας με κάποιες μικρές καθυστερήσεις στη συμβολή με τη Φιλής.
0: Είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος φεύγει από Πειραιά για να πάει προς Βόρεια Προαστία και θα χρησιμοποιήσει τον Κηφισό και θα περάσει όλο αυτό το πράγμα τώρα εκεί.
2: Ναι.
0: Αν μου πεις, το περνάει κάθε μέρα.
1: Παναγιώτη, να σε ρωτήσω κάτι. Εκεί που βλέπεις την κίνηση, δεν πιστεύω να έχεις κάνει καμιά συμφωνία με την Google για τα δεδομένα της τοποθεσίας των χρηστών.
2: Ο Γρηγόρης Ερδιβάνης κάτι τέτοιο μου λέει έξω, ότι έχω μια πιο ιδιαίτερη συνδρομή εγώ στο Maps και μου βγάζει άλλα η οθόνη που δεν δείχνει σε αυτούς.
1: Θέλω να ξέρεις ότι στην Google επιβλήθηκε πρόστιμο 403 εκατομμύρια ευρώ. Επιβλήθηκε πρόστιμο 403 εκατομμύρια ευρώ.

0: τα προσωπικά του καθενός. Δεν τα έχουμε χρησιμοποιήσει ακόμη.
1: Εσύ δεν τα χρησιμοποιείς, τα χρησιμοποιεί ο αλγόριθμος όμως. Και καλά, ναι, κάνεις και τα λες, Κασιανή μου, διότι αυτό ισχύει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, αν εγώ, λέμε τώρα, έχω τρέλα με τις θεωρίες νομοσίας και είμαι ένας φανατικός αντιεμβολιαστής, θα μου πετά αλγόριθμος οποιονδήποτε και οποιαδήποτε έχει την ίδια άποψη με μένα ή παρεμφερείς απόψεις. Και εγώ θα θεωρώ ότι είμαστε εκατομμύρια. 7 εκατομμύρια Έλληνες είμαστε αντιεμβολιαστές. Αυτό κάνει ο αλγόριθμος. Αυτή είναι η δουλίτσα του. Καλώς την.
2: Γεια σας, κυρία Μαλία.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, κύριε Παναγιώτη, τελειώσαμε.
2: Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για την Google, κυρία Μαλία?
1: Γιατί
2: που μας κλέβει, τις τοποθεσίες των δεδομένων. Μας κλέβει Google, λέει, τις τοποθεσίες.
3: Ναι. Τώρα να μας παρακολουθεί, δηλαδή.
1: Όχι, ρε, εσύ. Ιδέα σου.
2: Πιστεύω ότι όλα τα έχει κάνει ο Βολάνιος, Σαμαλία.
3: Όχι, μας παρακολουθεί, λέει.
1: Όχι, ρε.
3: Πάντως να ξέρετε, συζητούσαμε την κόρη μου το Σάββατο για ένα καναπέ που θέλει να πάρει.
1: Και σου πέταγε καναπέ, δεν συνέχεια.
3: Μετά, καπάκι μου πέταγε. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
1: Δεν συγκάτσω, αυτό λέω, ότι αν έχεις μια άποψη για τα εμβόλια και είσαι, ξέρω εγώ, φανατικά απέναντι. Σου πετάει, μόλις γράψεις μία σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης μία φράση, θα σου πετάξει μετά όλους όσους έχουν την ίδια άποψη. Και λες, α, δεν είμαι μόνος μου. 7 εκατομμύρια Έλληνες είμαστε στην ίδια κατάσταση.
3: Ακριβώς.
1: Άμα το κολλήσεις αυτό και με την κατανόηση, με τη δυσκολία στην κατανόηση κειμένου στην εξέταση PISA, εξηγείς πάρα πολλά πράγματα.
2: Εν τω μεταξύ.
1: Και φτάνουμε στο ΑΕΠ της χώρας. Ναι.
2: Την Κυριακή είχα πάει στην Αγάπη, πιάσα την Ανθοδέσμη. Ναι. Και επειδή είναι φίλη μου, θέλεις.
1: Την έπιασες?
2: Την έπιασα, μάλιστα.
1: Εσύ την έπιασες?
2: Εγώ την έπιασα. Όχι, δεν παντρεύομαι.
1: Τι λες, ρε, κοντά.
2: Ναι, την έπιασα.
1: Φύγανε οι άλλες ή έδωσε μάχη?
2: Οριακά μου την έδωσε.
0: Και μετά στο Google της έβγαζε διαθέσιμες εκκλησίες για να δει που θα παντρευτεί.
2: Όχι, παιδιά,
1: την έπιασε σε αργή κίνηση, την έπιασε.
2: Ήμασταν εκεί τα κορίτσια και γύρισε
1: με Κασιανή που είσαι.
2: Κασιανή, τσου, μου την πέταξε.
1: Okay.
2: Και μου έβγαζε μετά, χωρίς να ψάξω κάτι έτσι, απλά την έβγαλα μια φωτογραφία και την έστειλα στην ομαδική. Μου έβγαζε να την.
1: Νηφικά.
2: Όχι νηφικά. Πώς θα την αποξηράνω και θα την βάλω σε υγρό γυαλί για να την κρατήσω για πάντα.
1: Εντάξει, είναι αυτοί οι οποίοι τώρα, καλά κάνουν και τα λέμε αυτά. Είναι αυτοί οι οποίοι δεν πάνε να βγάλουν αστυνομική ταυτότητα και θα του παρακολουθούν. Αν βγάλουν αστυνομική ταυτότητα καινούργια, θα τους παρακολουθούν από παντού. Γιατί τώρα δεν σας παρακολουθούν.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα εκεί στα μοναστήρια ή στους μοναχούς μας. Εκεί εσείς που δίνετε, βάζετε μέσα πράγμα, βάζετε μέσα αμφιβολία και αμφισβήτηση για τους επιστήμονες. Είπαμε, οτιδήποτε ορθολογικό επιστημονικό το κοιτάμε με μισό μάτι. Άμα έρθει κανείς και μας πει είμαι αφυπνιστής επαγγελματίας και θεραπεύω όνειρα και εφιάλτες, αυτόν τον πιστεύουμε. Αν μας πούνε για ιατρική πράξη πλασμαφαίρεσης σε ένα, πώς το λένε, ωραίο διαμέρισμα στο Κολωνάκι και με θέαμα θες σου ανοίγουν και την πόρτα στο μπαλκόνι για να βλέπεις απέναντι να χαιρετάς την ώρα που σου βγάζουν το πλάσμα από τον καθετήρα του ενός χεριού και στο περνάνε από το μηχάνημα καθαρό για να στο βάλουν από τον καθετήρα του άλλου. Αυτούς τους πιστεύουμε και πάμε και τα σκάμε. Άμα μιλάμε για κανονικούς γιατρούς και ιατρική, και ιατρικές, εκεί έχουμε αμφιβολία. Όχι, το εμβόλιο είναι περίεργο πράγμα. Έχει ξαφνική τίδα. Τι με κοιτάς? Και είναι από πίσω η μοναχή. Να είστε καλά. Ελπίζω τώρα που πάμε σε εκλογές, άμα σας ρωτάνε να ψηφίσουν, γιατί κάποιοι σας ρωτάνε να ψηφίσουν, να τους λέτε, παιδιά, ότι σας φωτίσει ο Θεός. Αυτό να τους λέτε.
1: Εντάξει, δεν είναι όλοι μοναχοί σε αυτή τη στιγμή.
0: Δεν είναι, αλλά είναι αρκετοί όμως. Είναι αρκετοί.
1: Εντάξει, είναι άνθρωποι που δεν ζουν στον κόσμο.
0: Είναι αρκετοί οι οποίοι τα βάζουν και με την Ιερά Σύνοδο. Με τους Μητροπολίτες και με τους κανονικούς ιερείς. Λοιπόν, καλημέρα και σε εσάς. Λίγη ψυχραιμία.

0: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κοντουριώτη 2.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα.

0: για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
7: Big Lux Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Lux έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Big Lux Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
8: Απευθείας από 70 παραγωγούς. Στην πλατεία Συντάγματος, από 20...

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λέει ο Γιώργος, εκεί που κάνουν, λέει, οι πολίτες μποϊκοτάζ από μόνοι τους, χωρίς οργάνωση. Είναι, λέει, ευαισθητοποιημένοι. Εδώ είμαστε όλοι ψέκες. Κάτσε ρε Γιώργο. Όχι, δεν είμαστε όλοι. Και μας ενδιαφέρει, λέει, μόνο να καταδικάσουμε μια εταιρεία. Κάτσε ρε Γιώργο, περίμενε. Τώρα το χόντρινες κι εσύ. Δεν πάμε να καταδικάσουμε εταιρείες, ούτε να κάψουμε εταιρείες, ούτε να δημιουργήσουμε προβλήματα σε επιχειρήσεις. Αλλά να κοιτάμε με τα ματάκια μας τις τιμούλες. Τόσο απλό. Αν είναι μια εταιρεία, ένα προϊόν που το παίρνουμε τόσα χρόνια και μας προδίδει, πάει από αντίμηση σε αντίμηση, το αφήνουμε. Πάμε στο επόμενο. Ο φίλος μας, ο οδηγός ταξί, ο γεια σου ρε Χάρε. Χάρε. Παντελής, ο φίλος μου. Τροχαίο με δύο φορτηγά στη μεσαία λεωφόρα στην κάτω του Κηφισού, ύψος λεωφόρου Αθηνών. Καλημέρα. Μας τα έλεγε ο Παναγιώτης ο Βολάνιος νωρίτερα. Σε ευχαριστούμε όμως για την ενημέρωση, φίλε.
1: Προσοχή, όπως είπαμε, στην κάθοδο του Κηφισού είναι πολύ δύσκολο αυτή την ώρα και με το τροχαίο που έχει συμβεί εκεί θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο. Βλέπω ότι έχει επηρεαστεί, παιδιά, και η είσοδος της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι μέχρι την έξοδο για Κηφισό. Οπότε προσέξτε πάρα πολύ αυτή την ώρα και την είσοδο της λεωφόρου Αθηνών, δηλαδή το ρεύμα προς κέντρο. Από το Παλατάκι και έπειτα είναι μπλοκαρισμένο λόγω του τροχαίου που είπε και ο Παναγιώτης νωρίτερα.
0: Ο φίλος μας ο Γιάννης λέει: καλό το παράδειγμα των σαμπουάν που στα σούπερ μάρκετ, αλλά τι να κάνει κάποιος με τα καρτέλ στην ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες, να μας πείτε, όπου η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα, καλή εκπομπή. Κύριε Γιάννη, να σου πω για τα καρτέλ, εγώ, φίλε μου Γιάννη, να σου πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, επειδή το κουβεντιάσαμε και με τον Δημήτρη και νωρίτερα με την Κασιανή, θα πρέπει να μας πούν τι θα κάνουν για τον διεθνή παράγοντα. Ένα. Εάν η διαφορά τους είναι ότι θα ρίξουν τον ειδικό φόρο κατά. Όσοι θέλουν να κυβερνήσουν, αυτούς που κυβερνάνε ήδη, ενώ για τους οποίους έχουμε πει ότι 2.500 σούπερ μάρκετ θα πρέπει να τα ελέγχουν και να είναι η παρέμβασή τους ισχυρότερη. Εάν λοιπόν συζητάμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αυτό εξηγήθηκε νομίζω επαρκώς ότι θα πρέπει να εξαιρεθεί από την οροφή των δαπανών. Γιατί εδώ αρχίζουμε και λέμε όλοι ότι γουστάρουμε, αλλά υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις. Και για τα καρτέλ που λες, εγώ περιμένω όχι από σένα που είσαι πολίτης όπως είμαι και εγώ απλώς, από τα κόμματα που καταγγέλνουν τα καρτέλ στην ενέργεια, όπως λες, στις τηλεπικοινωνίες, να τα ονοματίσουν κιόλας. Συζητάμε για τα καρτέλ και είναι αστικός μύθος. Ο δράκος που βγαίνει και μας καίει. Ποιες είναι οι εταιρείες, γιατί δεν τις λένε. Κύριε Γιάννη μου, εσύ γιατί δεν προβληματίζεσαι. Καταγγέλνουν καρτέλ. Πολύ ωραία. Ποια είναι. Ποια είναι. Ξέρεις, εσύ έχεις ακούσει κανένα να τα λέει. Κασιανία, ονομαστικά.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν τα λένε. Από δούλεμα ξέρω και εγώ να κάνω. Πες μας ποια είναι ρε μεγάλε, εσύ που τα καταγγέλεις. Και δεν αναφέρομαι στο φίλο μου το Γιάννη, αναφέρομαι σε αυτούς που τα καταγγέλουν.
1: Για τον υπνοθεραπευτή έχουμε πει από την αρχή της εκπομπής και
0: τον
1: συζητάμε. Δεν τον ακούσαμε τι είπε χθες.
0: Φυσιογνωμία είναι αυτή.
1: Όταν βγήκε από τον ανακριτή, τι είπε. Θες να πάρουμε μια γεύση, να δούμε.
0: Για δώσε λίγο, δώσε.
2: Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα για αυτά που έγιναν και υπόθηκαν εκεί.
3: Στο Μαζονάκι τον είχατε συναντήσει πολλές φορές.
2: Μία φορά μόνο. Μόνο τη Δευτέρα. Αρκετά. Πάντως θα σας παρακαλέσω να σταματήσετε το διασυρμό μου. Και εσείς διασύρεστε μαζί μου.
4: Υπήρχε συνεργασία με την κυρία, με την κατηγορούμενη.
2: Ευχαριστώ που με ξεφτυλίσατε και με κάνατε γνωστό σε όλη την Ελλάδα.
0: Παρακαλώ. Είναι η απάντηση. Έπρεπε να πούνε συνάδελφοι. Σε μια υπόθεση, κύριε υπνοθεραπευτή, όπου φεύγει ένας πολίτης, το ότι είναι διάσημος είναι μια άλλη συζήτηση. Ένας οποιοδήποτε πολίτης φεύγει με μια τόσο σοβαρή ιατρική πράξη σε ένα ιατρείο που έχει άδεια μόνο για να είναι παθολογικό και τα μηχανήματα που έχει στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών είναι για οζονοθεραπεία, άλλο πράγμα εντελώς από την πλασμαφαίρεση. Και φεύγουν φωτογραφίες στο κινητό σας, το λιγότερο που θα γίνει από τις αρχές είναι να ψάξουν αναλυτικά. Και εσείς έχετε κληθεί ως μάρτυρας. Τώρα, αν οι δημοσιογράφοι ψάχνουν να βρουν, αν είστε εσείς αυτό που λέτε ότι είστε, αν η κυρία είναι σαμάνος ή αν είναι κανονική γιατρός, αυτό είναι μέσα στη δουλειά του ρεπορτάζ. Εσείς πέσατε πάνω στο θέμα, κυρία. Δεν σας εντόπισε κανένας δημοσιογράφος, ούτε σας ενόχλησε κανένας. Εσείς πέσατε πάνω σε μια υπόθεση πάρα πολύ βαριά, η οποία αποκαλύπτει μια ιστορία ανεξέλεγκτη.
1: και μένει να δούμε τι θα έρθει από τη δικαιοσύνη, γιατί ο κύριος αυτός προς το παρόν να πούμε ότι δεν κατηγορείται για κάτι, είναι απλώς μάρτυρας της υπόθεσης.
0: Αλλά μου αρέσει που το λέει και με ειλικρίνεια. Λέει, με ξεφτυλίσατε, αλλά με κάνετε γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Αυτό το δεύτερο. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή. Θα ψάχνουμε να βρούμε θεραπευτή ύπνου τώρα. Θα γίνει ένα από τα επαγγέλματα του μέλλοντος.
1: Χαμός. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν φύγουμε. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Εμείς θα φύγουμε, θα έρθει ο Ιωσήφ και η Αμαλία. Αυτοί είμαστε για σήμερα.
0: Έτσι είμαστε.
1: Ευχαριστούμε τον Νίκο Σαπρανίδη που ήταν απέναντί μας στην Εύη Βουγιουκλότσου τηλεφωνικό κέντρο. Γιώργος Παγάνης.
0: Κάση Χανή Βραχά.
1: Τα λέμε αύριο στις 6.
0: Καλημέρα σας.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλία 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
7: Η δυνατή φωνή ενημέρωσης για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί σε πραγματικό χρόνο.
0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
8: Τη γέφυρα σε Γάλεο προκαλεί μεγάλη δυσχέρεια στην κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα από τη μεταμόρφωση ως τη λεωφόρο Αθηνών. Πουλεύξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Ποσειδόνος από το ύψος του Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά και στην άνοδο Συγκρού Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Αλλάζει σήμερα το σκηνικό του καιρού με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους χαλάζι προβλέπονται σε βορειοδυτικό Αιγαίο, Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Βροχές αναμένονται και στην Αττική. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αρχίζουν σήμερα στη Νέα Υόρκη οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην αυριανή ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Στη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Εμμανουέλ Μακρόν, οι δύο ηγέτες συζήτησαν πρωτοβουλίες για μορατόριου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών στόχων. Στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε τις έδρες τεχνολογικών κολοσσών της Silicon Valley. Στο περιθώριο της συνέλευσης, Δανία και Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα υπογράψουν συμφωνία για τη Γροιλανδία. Λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές, ωστόσο, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η Ουάσιγκτον αποκτά μόνιμο έλεγχο του Αρκτικού νησιού. Για ανθρωποκτονία με δόλο και ενδοοικογενειακή βία, κατηγορείται 27χρονος που σκότωσε την πρώην σύντροφό του στην Οικουμενίτσα. Ο καθομολογίαν δράστης αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Φλωράτος, τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
9: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
8: Ουγανού ποδοσφαιριστή Μίλτον Βιέρα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Είχε αγωνιστεί στον Ολυμπιακό από το 1975 έως το 1977, κατακτώντας 3 πρωταθλήματα και 2 κύπελα Ελλάδος. Από το 1977 μέχρι το 1979 είχε παίξει στην ΑΕΚ, πανηγυρίζοντας επίσης 2 πρωταθλήματα και 1 κύπελο. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
10: Αντένα.
11: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610434692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοπηγίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
12: Αντένα 105,3.
13: K22 δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα!
14: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Βροχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.
10: Αντένα. Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
16: Ο Νίκος Μπογιόπουλος καθημερινά 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ στον Real FM 97,8.
17: Όνειρα ωραία, η ζωή μας ανοίγει.
18: Το νερό, το φως, το μίλκι.

0: Όλαλα, όλαλα, οι δουλειές μας θα πάνε καλά.
1: Οπωσδήποτε, οι δουλειές πάνε πρίμα, πρίμα πάνε.
0: Γιατί διακρίνω έτσι μια αφιβολία?
1: Ποιες δουλειές πάνε καλά, πάνε καλά οι δουλειές?
0: Όλα πάνε καλά, όλα πάνε ανθυρά.
1: Α, εντάξει,
0: αυτό από πού θέλεις να το πιάσω και πού θέλεις να το αφήσω?
1: Πού να το πιάσεις, από τα καύσιμα, από την ακρίβεια, από το ηλεκτρικό ρεύμα? Πού θες, πάμε, πάμε να το δούμε.
0: Ότι φέτα...
1: Εντάξει, μαχαιριά στην καρδιά ήταν
0: καλά,
1: αυτό.
0: Καλά παιδιά, τι είδηση ήταν αυτή την οποία θα αναλύσουμε σε λίγο με την κυρία Αμαλία Κάτζου. Εμένα... που βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και στο άλλο μικρόφωνο ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης. Παρακαλώ Ιωσήφ μου.
0: Η είδηση λοιπόν που μας πλήγωσε πραγματικά, και το λέμε σοβαρά τώρα, είναι το ενδεχόμενο ελλείψεων στην φέτα.
1: Εντάξει, και δεν το λέω μόνο γιατί εντάξει, φέτα τρώει το 80% των Ελλήνων, δεν υπάρχει περίπτωση. Και κάποιοι άνθρωποι δεν τρώνε το φαγητό τους χωρίς φέτα.
0: Εγώ.
1: Γι' αυτό το λέω. Και υπάρχουν και άλλοι. Εγώ εντάξει, εμένα μου αρέσει η φέτα. Όχι, μου αρέσει η φέτα, αλλά δεν τρώω και κάθε μέρα. Από την άλλη πλευρά όμως, να ακούσω ότι μπορεί να έχουμε έλλειψη στη φέτα. Και ότι η τιμή θα φτάσει 15 με 16 ευρώ. Κατ' ελάχιστο, έτσι. Εκεί σου σηκώνεται η τρίχα. Συγγνώμη, αλλά μέσα σε όλο αυτό έχουμε και την έλλειψη φέτας.
0: Ο Νικόλαος Απρανίδης βρίσκεται απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Πολύ καλός κύριος. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Χθες, όπως θα θυμάστε, ξεκινώντας την εκπομπή, είχαμε κάποια θέματα με την Αμαλία κυρίως, αλλά και με εμένα. Είχαμε κάποια θεματάκια με τη μέση μας.
2: Έχω λουμπάγκα!
0: Έχει λουμπάγκα η Κάτζου, αλλά σήμερα νιώθει καλύτερα.
1: Ναι, ναι, έκανα χθες αυτό που έπρεπε. Δηλαδή, προσπάθησα να κάνω κάποια πράγματα, να ήπια και κάτι παυσίπονα και σήμερα λιγάκι είμαι καλύτερα. Χθες δεν μπορούσα να περπατήσω.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Όταν ξυπνάς το πρωί,
1: ναι,
0: πονάς στη μέση.
1: Ναι.
0: Σου έχω τη λύση λοιπόν.
1: Σε παρακαλώ.
0: Σου έχω
1: όντως
0: τη λύση
1: πονάω.
0: Για να μην σηκώνεσαι το πρωί με πόνο στη μέση.
1: Αλήθεια.
0: Θα στη πει τώρα μια κυρία,
1: ναι,
0: η οποία είναι ομοιοπαθής.
1: Ναι.
0: Έχει και εκείνη προβλήματα.
1: Ωραία.
0: Και βρήκε λοιπόν το γιατρικό για να μην ξυπνάει το πρωί με πόνο στη μέση. Για πάρε λοιπόν το παράδειγμα της.
3: Για να μην σας πονάει η μέση όταν σηκώνεστε το πρωί, να σηκώνεστε απόγευμα. Δεν πονάει.
0: Θα σηκώνεσαι το απόγευμα λοιπόν, όχι το πρωί, και δεν θα πονάει ποτέ.
1: Μα δεν μπορώ να σηκώθω απόγευμα πρωί. 5 και 4 σηκώνομαι. Πώς θα σηκώθω απόγευμα?
0: Δεν ξέρω, η κυρία αυτή τη λύση έχει.
1: Ναι.
0: Άμα θες να μην ξυπνάς το πρωί και να πονάει η μέση σου, θα ξυπνάς, θα σηκώνεσαι το απόγευμα.
1: Τώρα βλακίες μου λες.
0: Όχι, αυτή.
1: Τι είναι αυτά όλα αυτά που λες τώρα?
0: Σου δίνω μία λύση.
4: Παπάρια μάντολες.
1: Πρωί.
0: Τι είναι αυτά τώρα?
4: Παπάρια μάντολες.
0: Έλα τώρα με τις μάντολες.
1: Έλα, σε παρακαλώ τώρα.
0: Μου, το πρώτο το καταλαβαίνω.
1: Λίγο σεβασμό στο κρατές, δεν τρέπεσαι?
0: Εγώ, ο κύριος Πολάκης.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ καταλαβαίνω.
1: Πάντως το... είναι η πρώτη από τις δύο φορές που συμφωνώ με τον κύριο Πολάκη. Η έκφραση την είπε συγκεκριμένα για κάτι, για κάποιο θέμα.
0: Για τις μάντολες.
1: Ναι.
0: Συμφωνεί. Ωραίες οι μάντολες.
1: Ωραίες οι μάντολες.
0: Καταλαβαίνω για την Κεφαλονιά και τα λοιπά.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς βγήκε αυτή η έκφραση.
0: Αλλά αυτό δεν ξέρω πώς έχει βγει αυτή η έκφραση, ρε παιδιά. Αν μπορείτε να μας βοηθήσετε.
4: Παπάρια μάντολες.
0: Εντάξει, το πρώτο συνθετικό. Το δεύτερο, πού κολλάνε. Οι μάντολες δηλαδή, πού κολλάνε με το άλλο.
1: Ενώ με το πρώτο είσαι εντάξει, ας το πούμε.
0: Με το πρώτο είμαι εντάξει, ρε παιδιά. Δεν το ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Το χρησιμοποιούμε και εμείς στην καθημερινότητα. Εντάξει, μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας και το παίζουμε και. Ηθική και δεν έχουμε χρησιμοποιήσει ποτέ αυτή τη λέξη. Καθημερινά δεν λέμε.
5: Πάρε παπάρα που θα δουλέψει.
1: Ναι,
0: δεν το λέμε αυτό, ας πούμε.
1: Βεβαίως,
0: παπάρα είναι για τη σαλάτα.
1: Για τη σαλάτα είναι. Αλλά ξέρεις, εγώ τρελαίνομαι που σε αυτήν την έκφραση που είπε ο κύριος Πολάκης βάζουν μπιπ, ρε παιδί μου. Τι βάζεις μπιπ, αφού το λέμε όλοι. Εντάξει τώρα.
0: Ο Παύλος Πολάκης αναφέρθηκε με αυτή την φράση για την κβαντική ιατρική.
1: Ναι.
0: Και τι είπε, ρε παιδί μου, ότι δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Μιλούσα χθες εκεί στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατρίνα Παπακοστοπούλου. Και αναφέρθηκε λοιπόν στην περίφημη κβαντική ιατρική.
4: Κβαντική ιατρική. Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου,
0: είναι μάντολες.
1: Είναι μάντολες. Πώς βγήκε, πώς συνδυάζεται το πρώτο συνθετικό της έκφρασης με τις μάντολες?
0: Πώς συνδυάζονται τα με τις μάντολες.
1: Ναι, αυτό. Οι μάντολες είναι ωραίες. Δεν είναι εκεί στην Κεφαλονιά μάντολες.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: από εκεί πήρα εγώ να ξέρεις.
0: Εννοείται.
1: Πολύ νόστιμες, έτσι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εξαιρετικές.
1: Εξαιρετικές.
0: Παιδιά, βοηθήστε μας αν μπορείτε κι εσείς να μάθουμε κι εμείς δύο πράγματα. Πώς ταιριάζουν λοιπόν οι μάντολες. studio3lfm.gr. Καλημέρα στον Οδυσσέα. Εγώ λέει που ξυπνάω το βράδυ δεν με πονάει ποτέ η μέση μου. Είδες ο Οδυσσέας αυτά που σου έλεγα.
1: Οδυσσέα μου, εντάξει, μπράβο.
0: Καλημέρα στον Real Blogger. Θέλει και εκείνος μάντολες. Θα σου στείλουμε, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στο Θεόδωρο. Μην γκρινιάζετε, λέει. Έχουμε τα δύσκολα μπροστά μας. Έχει καλή διάθεση. Μπράβο, να σε καλά, Θεόδωρε.
1: Πονάει η μέση μου, τι να κάνω.
0: Τι να κάνει, καλημέρα και στον Νίκο το Σάνση στην Αίγινα. Κάτσε όσο μπορείς εκεί πέρα, φίλε. Κάτσε. Καλημέρα και στον Βασίλη. Ωρε, τι πάθαμε, λέει. Στη φέτα κολλάει αυτό καλαμάρι μου, φυσικά. Σε καταλαβαίνω, γιατί όπως σου είπα, εγώ για παράδειγμα δεν μπορώ να φάω χωρίς τη φέτα. Καλημέρα και στον Στέφανο. Καλημέρα στον αγαπητό και στην υποθητή στην Σαντορίνη. Διάβαζε κανένα μήνυμα, παιδί μου.
1: Καλημέρα,
0: πρέπει να πάρω και μια ανάσα.
1: Καλημέρα στον Βασίλη, από τον, στον Άγιο Στέφανο και στην υποθητή που μας ακούει στην πανέμορφη Σαντορίνη.
0: Τώρα, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, λογικά το έχετε καταλάβει. Έχουμε μεταβολή στο σκηνικό του καιρού.
1: Ναι.
0: Ήδη σήμερα το τοπίο εδώ στην Αττική είναι συννεφιασμένο. Είναι αισθητή και η πτώση της θερμοκρασίας. Έχει έτσι μια ψυχρούλα. Ναι.
1: Ωραία, ωραία, είναι δροσερά. Και το βράδυ κοιμήθηκα μετά από πολύ καιρό χωρίς κλιματισμό. Παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η δροσούλα. Αλήθεια σας λέω. Μ' άρεσε. Τι, γιατί κάνεις έτσι στα μούτρα σου, εσύ?
0: Όχι, εμένα μου αρέσει. Α. Εγώ, ρε παιδί μου, είμαι του φθινοπόρου και του χειμώνα.
1: Εγώ,
0: και του άνοιξη.
1: Χειμώνα δεν είμαι.
0: Δεν είμαι του καλοκαιριού.
1: Εγώ δεν είμαι του χειμώνα. Μ' αρέσει, ναι, το φθινόπωρο και η άνοιξη. Εκεί, δηλαδή αυτό, 22.
0: Αλλά φέτος και εγώ θέλω να μείνω στο φθινόπωρο, ναι. Δεν θέλω χειμώνα. Α, για ευνόητους λόγους.
1: Θα φορέσεις καλτσάκια, σκουφάκια.
0: Δεν θέλω, σου λέω.
1: Θα τρίβεις τις μητούλες, τα χεράκια, σου πω εγώ φέτος. Και αν είναι και βαρύς ο χειμώνας.
0: Πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Αναλυτική πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό, που την έδωσε νωρίτερα στον Γιώργο Παγάνη και την Κασιανή Βραχά. Για να ακούσουμε λοιπόν την πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Τρίτη, από τον Τάσο Αρνιακό.
2: Πέφτει η θερμοκρασία 7-8 βαθμούς και σε ορεινές περιοχές ίσως λίγο ακόμα περισσότερο. Θα είναι μια απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας και μάλιστα όχι μόνο απλά υποχώρηση θερμοκρασίας λόγω των βοριάδων, αλλά και σημαντικά φαινόμενα, βροχές, καταιγίδες. Μια μέρα θα είναι, αλλά είναι γερούτσικο. Θα επηρεάσει τις ανατολικές περιοχές, τη Χαλκιδική, την Εύβοια, τις Ποράδες, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, βρέχει αυτή τη στιγμή στη Λίμνο, στον Αϊστράτη, τα Μοθράκη. Mm-hmm. Επίσης θα βρέξει και στην Αττικοβιωτία. Τις βροχές στην Αθήνα τις περιμένουμε το μεσημέρι και μετά, απογευματάκι και μέχρι βράδυ. Και μετά θα σταματήσουν, βεβαίως δεν θα έχουν ένταση μεγάλη. Η θερμοκρασία απ' την άλλη θα πέσει σημαντικά. Από τους χθεσινούς 32 θα πέσουμε στους 25 στην Αττική σήμερα, με ίχνη θερμοκρασία. Και στη Θεσσαλονίκη από τους 31 στους 26.
1: Αλλάζει λοιπόν το σκηνικό του καιρού. Το ακούσαμε από τον Τάσο Αρνιακό. Εντάξει, φθινόπωρο. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα ξαναδούμε τριαντάρια, γιατί πάλι θα περάσει αυτή η εξπρές κακοκαιρία. Αλλά η θερμοκρασία θα είναι εκεί 25, 27, 23. Βέβαια, βορειότερα δεν θα είναι αυτή η θερμοκρασία, θα είναι πολύ χαμηλότερη. Μια χαρά δροσούλα φθινοπορεινή.
0: Έχετε και στο μυαλό σας ότι σήμερα πάμε και για βροχή στο απόγευμα,
1: ναι,
0: έτσι, στην Αττική.
1: Απόγευμα προς βράδυ, από μεσημέρι και μετά πάντως, όπως είπε ο Τάσος Αρνιακός. Καλημέρα στον Τάσο που μας ακούει στη Σαγκάη. Είναι ο Τάσος από το γυμναστήριο.
0: Νιχάο, νιχάο.
1: Γεια σου, Τάσουλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα και στον Κώστα. Μην μπερδεύετε, λέει, τη φέτα με το τούβλο τυριού που έχουμε συνηθίσει να τρώμε. Τώρα θα τρώμε την φέτα σε φέτες. Οι μάντολες είναι τα καραμελωμένα αμύγδαλα, ναι, των Ιωνίων. Γλυκά, μικρά, αμελέτητα, λέει ο Κώστας.
1: Καλημέρα στη Μαργαρίτα που λέει: χαίρομαι που σας ακούω καθημερινά. Φιλιά πολλά, Μαργαρίτα, που μας ακούει στην Πολωνία με θερμοκρασία 10 βαθμούς. Μαργαρίτα μου, καλημέρα.
0: Γεια σου, Μαργαρίτα.
1: Πάντως δεν βλέπω να ξέρουν πώς βγήκε η έκφραση.
0: Ναι, ρε παιδιά, πώς βγήκε?
1: Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Ειλικρινά, αν ξέρετε, στείλτε μας τα μηνύματά σας στο στούντιο papakirealfm.gr.
0: Όχι τίποτα άλλο, γιατί, ναι, είναι μια φράση την οποία χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά.
4: Παπάρια μάντολες.
0: Αυτό που λέει ο Παύλος ο Πολάκης.
1: Δεν ντρέπεσαι, Θοδωρή, μας ακούς την καρδίτσα. Τι είναι αυτά τα πράγματα πρωί-πρωί, δεν μπορώ να διαβάσω το μήνυμά σου.
0: Να σε καλά, βρε Θοδωρή, και έτσι να έχει όρεξη για χιούμορ.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα, Ντεμάη. Καλημέρα σας. Φυσικά, λέει, και θα έχει έλλειψη στη φέτα, καθώς έχει καταστραφεί η κτηνοτροφία. Και εδώ λοιπόν πάμε στο θέμα το οποίο μας έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση από χθες με την αμαλία που το συζητήσαμε. Ναι. Συναγερμός λοιπόν για τη φέτα. Τα αποθέματα, όπως λένε η παραγωγή, οι τυροκόμοι και οι κτηνοτρόφοι, ίσως δεν βγάλουν τη χρονιά, ενώ η τιμή οδεύει προς τα 15, ίσως και τα 16 ευρώ το κιλό.
1: Να πω ότι αυτές τις εκτιμήσεις έκανε όχι οποιοδήποτε. Ο κύριος Μιχάλης Σαράντης είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης ΦΕΤΑΣ και μίλησε στο ετήσιο συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, ο οποίος έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου και για έλλειψη στη φέτα και για πολύ μεγάλες. Πολύ μεγάλες είναι οι αυξήσεις. Από 12-13 ευρώ που την παίρνουμε, 15 με 16 ευρώ, είναι πολύ μεγάλη αύξηση.
0: Οι δύο ζωονόσοι λοιπόν που έχουν χτυπήσει τη χώρα και έχουν οδηγήσει στη μείωση του ζωικού κεφαλαίου είναι η βασική παράμετρος που οδηγεί σε χαμηλότερη παραγωγή πρόβειου γάλακτος μαζί με την τεράστια ζήτηση που υπάρχει για εξαγωγές δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Αυτές λοιπόν συνιστούν έναν εκρηκτικό συνδυασμό που πλέον απειλεί και ορατά ένα από τα κορυφαία ελληνικά προϊόντα. Τη φέτα. Γι' αυτό λοιπόν ο κύριος Σαράντης αποκάλυψε ότι τα αποθέματα φέτας ενδέχεται να μην φτάνουν μέχρι και το τέλος του 2026, καθώς η μείωση του πρόβειου γάλακτος υπολογίζεται περίπου σε 80.000 τόνους, κάτι που για τη φέτα δημιουργεί έλλειμμα της τάξης των 20.000 τόνων. Το θέμα είναι ότι η παραγωγή και οι τυροκόμοι δεν χτυπάνε τώρα το καμπανάκι.
1: Έτσι.
0: Θα ακούσουμε τώρα ένα ηχητικό, Αμαλία, που είναι από τον Οκτώβριο του 2025. Πριν τελειώσει λοιπόν το 2025, τι έλεγαν οι παραγωγοί για τα προβλήματα που ενδεχομένως να συναντήσουμε με τη φέτα.
6: Εγώ σαν τυροκομείο έχω λιγότερη παραγωγή στη φέτα και στα κατσικίσια εκεί, στα εγωπρόβια τυριά. Γύρω στα 15 με 20%. Η ζήτηση, ναι, είναι η ίδια και μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω.
7: Υπολογίζεται φέτος ότι το γάλα θα είναι λιγότερο κατά από 50 μέχρι 70-80 χιλιάδες τόνους λιγότερο γάλα. Όπως καταλαβαίνετε, όταν η πρώτη ύλη φεύγει 15-20% ακριβώς είναι πάρα πολύ η τιμή της φέτας στα ράφια.
8: Τα θανατοθέντα ζώα έχουν ξεπεράσει τις 360.000 και συνεχίζουμε ακάθεκτη. Δυστυχώς έχουμε χάσει σχεδόν το 27% της παραγωγής γάλακτος για τη φέτα.
9: Από τη νέα γαλακτοκομική περίοδο του 2026 θα φανούν οι ελλείψεις και τα προβλήματα. Θα ανέβει το πρόβειο το γάλα, το οποίο θα συμπαρασύρει και τα προϊόντα. Η φέτα πιθανόν θα φτάσει γύρω στα 14 με 15 ευρώ.
1: Τον Οκτώβριο ήταν.
0: Αυτά τα έλεγαν τον Οκτώβριο του 2025 η παραγωγή. Και να λοιπόν που ήρθε η ώρα, σύμφωνα και με όσα είπε ο κύριος Σαράντης, να αντιμετωπίσουμε πλέον ελλείψεις στη φέτα και ενδεχομένως και αύξηση στην τιμή. Θα πάει, όπως είπε, 15 με 16 ευρώ το κιλό. Όλα τα είχαμε, μόνο αυτό μας έλειπε.
1: Πάντως να ξέρετε ότι πριν περίπου ένα μήνα το Business Insider, είναι ένα οικονομικό site ευρωπαϊκό, είπε ότι έκρουσε τον κοδόνα του κινδύνου και αυτό, και μάλιστα είπε ότι πλέον τη φέτα, τι τη λέμε, λευκό χρυσό. Και είναι οι εξαγωγές φτάνουν το 1 δις όσον αφορά την Ελλάδα. 1 δις. Είναι πολύτιμη συνεισφορά της φέτας στις εξαγωγές της χώρας, ότι κινδυνεύουν έτσι να μειωθούν πάρα πολύ, καθώς δεν θα υπάρχει προϊόν να το εξάγουμε.
0: Και ταυτόχρονα, όπως λένε οι παραγωγοί, η ζήτηση για εξαγωγές δεν έχει μειωθεί καθόλου, ίσα ίσα έχει αυξηθεί.
1: Ναι,
0: οπότε εντείνει το πρόβλημα.
1: Γιατί πολύ απλά και πολλές χώρες πια, σε όλο τον κόσμο, έχουν μάθει τη φέτα και από τον τουρισμό και που έρχονται εδώ στην Ελλάδα, και από την άλλη πλευρά θεωρείται και τα τυριά που δεν είναι και πολύ ανθυγινά. Θεωρείται ένα καλό τυρί και υγιεινό η φέτα. Ωραία, τι πάθαμε, ωραία, ωραία, τι πάθαμε.
0: Η φέτα σε όλες τις μορφές, είτε είναι σκληρή, είτε είναι μαλακή.
1: Όχι, εμένα μου αρέσει συγκεκριμένη.
0: Όπου φέτα, ρε παιδί μου, πεθαίνω.
1: Ναι, εσύ είσαι αρέσει
0: πάρα πολύ. Κεφαλονιάς, Δοδόνης, φανταστικά τυριά, ναι, όλα τα ελληνικά. Καλημέρα στο Φάνη. Όλαλα, λέει, με γερμανικά τυριά να βοηθήσουμε και την οικονομία της Γερμανίας. Ωραίες οι μάντολες, αλλά δεν ξέρω από πού βγήκε η έκφραση. Να είσαι καλά, Φάνη, καλή σου ημέρα.
1: Ναι, δεν έχει μας στείλει κάποιος ακροατής πώς είχε αυτή η έκφραση.
0: Ναι, κανένα.
1: Μάλλον το είναι χρησιμοποιούμε, αλλά δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ψάξει πώς προέκυψε.
0: Μήνυμα από τη Μαρία που μας ακούει στο Σάλτσμπουργκ. Εδώ, λέει, έχουμε έλλειψη εδώ και 2 μήνες. Δεν υπάρχει φέτα στα 3 μεγάλα σούπερ μάρκετ. Μόνο κάποιες πολύ μικρές ποσότητες και σε κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες. Καλημέρα, Μαρία.
1: Και ο Βασίλης λέει ότι πάει και η φέτα, πάει και το μοσχάρα και μας βλέπω να έρχονται τα γρίλι και τα σκουλίκια.
0: Και ο Real Blogger, άντε τώρα, λέει, να φας γεμιστά χωρίς συνοδεία φέτα.
1: Ναι.
0: Τρώγονται τα γεμιστά
1: Όχι.
0: χωρίς
1: συνοδεία. Και τα φασολάκια.
0: Καλά, τα φασολάκια δεν τρώω.
1: Τι, δεν τρως εσύ.
0: Εγώ.
1: Τα λαδερά φαγητά ή τα όσπρια τρώγονται χωρίς φέτα.
0: Φέτα, ρε παιδί.
1: Ναι,
0: φέτα.
1: Τι να πούμε τώρα.
0: Καλημέρα και στον Σοκράτη, καλημέρα και στον Παύλο στον Ντίσελντορφ, να είσαι
1: καλημέρα,
0: καλά,
1: Παύλο,
0: αγαπητέ φίλε. Και στον Αντώνη στην Στουτγκάρδη, μάλλον, λέει, η έκφραση συγκεκριμένη με τις μάντολες είναι συνώνυμο του δεν υπάρχει, καθώς όντως δεν υπάρχει. Καλημέρα, Αντώνη. Η αρετή από την άλλη διαμαρτύρεται. Έρε κάτι λιγούρες πρωί-πρωί με πεθάνατε. Τι να κάνουμε, αρετή μου. Θυμηθήκαμε εδώ και τα γεμιστά και τα φασολάκια με τη φέτα. Δεν πάει, δεν γίνεται διαφορετικά. Η χωριά
1: δηλαδή, εσύ μακαρόνια τρως και φέτα μαζί.
0: Δεν υπάρχει
1: παστίτσιο
0: φαγητό.
1: Με φέτα.
0: Άκουσε με. Δεν υπάρχει φαγητό κυριολεκτό.
1: Ναι.
0: Που να μην το τρώω με φέτα.
1: Α,
0: τι όλα να σου πω, ρε πουλάκι μου, γκρατέν τυριών να μου βάλεις. Ναι. Θα φάω και φέτα μας. Δεν μπορώ. Αν δεν υπάρχει φέτα στο τραπέζι, δεν μπορώ. Δηλαδή τη λατρεύω. Είναι η μεγάλη μου αδυναμία. Και πρέπει να ξέρεις και κάτι άλλο. Γιατί δεν μίλησαν μόνο για τις ελλείψεις.
1: Ναι.
0: Είπανε και κάτι άλλο. Ότι η χωριάτικη σαλάτα για πολλά χρόνια έπρεπε υποχρεωτικά να περιέχει 50 γραμμάρια φέτας. Υποχρεωτικά όταν πήγαινες έξω έκανες παραγγελία.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν καταργήθηκε μετά την κρίση και από τότε δεν έχει αλλάξει νομοθεσία. Άρα δεν είναι υποχρεωτικό.
1: Α, δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Ή ενδεχομένως να μην μπαίνει η φέτα και να μπαίνει αυτό που λέμε το λευκό τυρί.
1: Ακριβώς. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα Κωνσταντίνε, μου λέει: έχω κάνει τα κουμάντα μου, έχω βάλει σε θηρίδα 3 δενεκέδες φέτα και το ανταλλάσσω με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Κοίτα να δεις αυτό, επιχειρηματικό πνεύμα και μυαλό. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα.
0: Καλά.
1: Ναι.
0: Και ο Τάκης, από την άλλη, αν δεν έχουμε φέτα, λέει, μπορούμε να τρώμε ροκφόρ. Θα το γυρίσεις στο ροκφόρο.
1: Ο Δυτικός λέει για το λευκό τυρί, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Καμία σχέση η γεύση, καμία σχέση της φέτας με το λευκό τυρί. Είναι άλλο πράγμα. Τελείως διαφορετικό.
0: Καλό και το λευκό τυρί, αλλά δεν είναι
1: φέτα. Δεν είναι το ίδιο.
0: Καλημέρα και στο Κωνσταντίνο Στουτγκάρδη με 7 βαθμούς αυτή την ώρα.
1: Χειμώνας.
0: Καλημέρα, αγαπητέ φίλε, σε όλους τους Έλληνες που μας ακούνε στη Γερμανία. Καλημέρα και στο Παλιάτσο. Εμένα πειράζει, λέει, που μου αρέσει η παπάρα στη σαλάτα και όχι οι μάντολες. Καθόλου, είσαι πάρα πολύ σωστός. Καλημέρα και στο Γιώργο τον Ζορμπαλά. Μόνο τη φέτα με φέτα, μου λέει, δεν τρως. Κυριολεκτικά. Ναι. Έτσι είναι ακριβώς, Γιώργο.
1: Και η Γεωργία, καλημέρα, Γεωργία μου, λέει ότι ακόμα και με κινέζικο, ρε παιδί μου, όταν έχει παραγγείλει κινέζικο, δίπλα βάζει φέτα. Είναι
0: παιδί,
1: στο δικό σου κλαμπ.
0: Είμαστε πολλοί.
1: Η Γεωργία και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Ένα μεγάλο θέμα λοιπόν η φέτα, οι ελλείψεις που ενδεχομένως να παρουσιαστούν στην αγορά και η επικείμενη αύξηση της τιμής της. Το άλλο μεγάλο θέμα φυσικά είναι τα καύσιμα. Πού σε πονά και πού σε σφάζει. 2,20 τουλάχιστον μέση τιμή εδώ στην Αθήνα.
1: Α, στην Αθήνα, γιατί
0: στην Αθήνα.
1: Γιατί στην περιφέρεια
0: στην
1: έχω ακούω τιμές και πραγματικά είναι εξωπραγματικές, έτσι.
0: 2,20 τουλάχιστον. Σήμερα είδα και 2,22, 2,23 σε πρατήρια. Περιμένουμε να δούμε γιατί η τιμή του βαρελιού υποχωρεί.
1: 101 τώρα, 7, έχει ανεβαίνει σήμερα το πετρέλαιο. Έπεσε κάτω από το 100 δολάρια χθες. Σήμερα έχει αναρριχθεί πάνω από το 100 δολάρια. Με μια αύξηση 1,38% σήμερα, να δούμε. Πάντως αυτή η ανταραχή στην αγορά ενέργειας δεν φαίνεται να τελειώνει. Νομίζω ότι έτσι θα βαδίσουμε και τους επόμενους μήνες.
0: Ταυτόχρονα ανησυχία και για την τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου θα ξεκινήσει 15 Οκτωβρίου. Από την κυβέρνηση λένε ότι θα υπάρξει στήριξη. Ο Υπουργός Οικονομικών χθες είπε ότι θα υπάρξει διπλή ασπίδα προστασίας για το πετρέλαιο θέρμανσης και συμπλήρωσε: δεν μας νοιάζει εάν αυτή θα προκύπτει από τη μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης ή ΦΠΑ. Μας ενδιαφέρει να στηρίξουμε τον πολίτη. Και έχουμε κρατήσει εφεδρίες. Αυτό λοιπόν είναι το ένα θέμα.
1: Ναι.
0: Επειδή μιλάμε όμως για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τη μείωση και αν επιτρέπει η Ευρώπη ή αν θα πρέπει να εξαιρεθεί από τις δαπάνες και όλα τα υπόλοιπα. Η κυρία Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος των Βενζινοπολών, χθες έκανε μία αναδρομή στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πώς μπήκε στη ζωή μας. Για να θυμηθούμε λοιπόν, γιατί η κυρία Ζάγκα τα είπε πάρα πολύ ωραία στην τηλεοπτική εμφάνιση που έκανε στην τηλεόραση του Sky. Για να την ακούσουμε λοιπόν, πώς ξεκίνησε αυτός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
10: Το 56% της τελικής τιμής που πληρώνεται για το καύσιμο είναι φόρος.
11: Δεν το ξέρουμε αυτό.
10: Θυμάστε, το 2010 με κυβέρνηση Παπανδρέου αποφασίσανε τότε να αυξήσουν τον ειδικό φόρο για πρώτη φορά με ένα στόχο, πάταξη του λαθρεμπορίου. Το παιχνίδι αυτό το συνέχισαν όλες οι κυβερνήσεις.
11: Και το ίδιο έκανε
10: η κυβέρνηση
11: τώρα.
10: Μετά Σαμαρά. Το συνέχισε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πήγε και το φόρο, το ΦΠΑ από
11: 1994. Βέβαια.
10: Μόνο αυτό δεν σκοτώσανε.
11: Όχι.
0: Το 2010 λοιπόν αποφασίστηκε να αυξηθεί ο ειδικός φόρος για να καταπολεμηθεί το λαθρεμπόριο.
1: Ναι.
0: Το λαθρεμπόριο δεν το καταπολεμήσαμε σε καμία περίπτωση, αλλά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης παρέμεινε σε αυτά τα επίπεδα. Μάλιστα, όπως είπε η κυρία Ζάγκα, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πήγε και ο ΦΠΑ από το 19 στο 24%. Και έτσι το έχουν διατηρήσει όλοι, γιατί βολεύει. Γιατί τα δημόσια έσοδα
1: αυξάνονται.
0: Ακριβώς,
1: αλλά τώρα
0: όταν περίπου 6 με 6,5 δισεκατομμύρια το χρόνο, άκουγα τον κύριο Χιόνι, τον καθηγητή, χθες τον Νίκο Χατζηνικολάου. 6 με 6,5 δισεκατομμύρια το χρόνο είναι τα έσοδα από τους φόρους.
1: Τα καύσιμα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Οπότε για βάλε τι γίνεται. Και μία άλλη λοιπόν παρατήρηση από την κυρία Ζάγκα σε σύγκριση με το πετρέλαιο και την τιμή που έχει στο βαρέλι.
10: Θυμάστε το 2008 που ήταν πολύ πιο πάνω. Θυμάστε το βαρέλι. Τώρα έχουμε 110, ναι. 108, 105 ανάλογα με το δηλώσεις γίνονται έξω. Mm-hmm. Τότε δεν ήταν το καημένο τόσο. Είχε πάει 147.
11: 110.
10: Ναι, αλλά τότε η βενζίνη δεν είχε 2 ευρώ.
11: Ναι, ναι, έτσι είναι.
10: Είχε 1,27. Αν το καταλαβαίνετε.
11: Σωστά.
10: Γιατί ο ειδικός φόρος δεν γιατί... είχε φτάσει ταβάνι.
1: Πολύ καλά τα λέει η κυρία Ζάγκα.
0: Το 2008 λοιπόν,
1: ναι,
0: το βαρέλι είχε 147 και η βενζίνη είχε 1,26.
1: Ναι, αλλά δεν είχε φτάσει τα βάνη, αλλά... λέει, η φόρη δεν είχε φτάσει
0: δεν
1: τα βάνη.
0: Δεν είχε στον εφουκού.
1: Έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Θα τα πούμε γιατί έχει κάνει παρέμβαση πριν από λίγο και ο Αλέξης Τσίπρας για το πλαφόν, για πλαφόν σε πετρελοθέρμανσης και πετρελοκίνησης μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
5: Α, το ξεχάσαμε.
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
8: Moxie, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
13: Σε ως αύριο το πρωί αναμένονται κυρίως σε βορειοδυτικό Αιγαίο, Θεσσαλία, σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική. Αρχίζουν σήμερα στη Νέα Υόρκη οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Επισκέφθηκε τις έδρες τεχνολογικών κολοσσών της Silicon Valley. Συνεχίζεται η ανωδική τάση στις τιμές των καυσίμων. Σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβδης ανέρχεται στα 2,19 ευρώ το λίτρο, στα 2,21 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. Περισσότερα στο real.gr.
14: Αντένα Πάτρας 105,3.
15: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
16: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610

0: Η καημένη Κάτσου είχε ξεκινήσει να τραγουδάει το λογαριασμό της Λιόλιου.
1: Βέβαια.
0: Μπερδεύτηκε όμως, άκουσε εκεί πέρα για τον δίζελ 2 ευρώ, για τη βενζίνη 2 ευρώ. Πάνε να πετάξει το αυτοκίνητο στο κρεμό.
1: Τι να κάνω.
0: Σε παρακαλώ, Κάτσου, γιατί εγώ δεν παίζω εδώ ό,τι και ό,τι τραγούδια. Εγώ παίζω μόνο μεγάλες επιτυχίες.
2: Παπάρια Μάντωνης.
0: Πρωί-πρωί τώρα πετάγει συνέχεια.
1: Τι γίνεται.
0: Έχουν έρθει πολλές απαντήσεις για τις Μάντωνες.
1: Το ψέξα και εγώ λίγο.
0: Ναι. Ο Γιάννης από την Κρήτη, καλημέρα Γιάννη. Δεν ξέρω, λέει, τι σημαίνει, αλλά όταν το λες σε κάποιον, γεμίζει το στόμα σου. Που περνάς τη βαρύτητα αυτού που νιώθεις. Δηλαδή, ο άλλος καταλαβαίνει ακριβώς τι θέλει να του πεις. Καλημέρα και στον άλλο Γιάννη. Φθινοπορεινές, λέει, καλημέρες και στο φίλο μας τον Βολάνιο. Θα τον ακούσετε σε λίγο. 9 παρα 20 θα είναι στο στούντιο για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα και στον Τάσο. Γιατί, ρε Τάσο, τουλάχιστον, λέει, χωρίς τη φέτα θα πέσει και λίγο η χοληστερίνη μας. Όχι, ρε Τάσο, μην ξυγιέσαι. Είπαμε, δεν μπορούμε χωρίς φέτα. Καλημέρα και στον Αλέξη. Ναι, την χρησιμοποιούσε ο συγχωρεμένος στη συγκεκριμένη έκφραση, ο Γεωργίου. Καλημέρα και στον Στέφανο. Έχει στείλει μια επιστημονική εξήγηση για το πώς βγαίνει η συγκεκριμένη έκφραση και λέει: πρόκειται για ένα λαϊκό σχήμα λόγου που δημιουργήθηκε για χάρη της έμφασης και του αστείου ή ηρωνικού τόνου. Συνδυάζει μια υβριστική λέξη με ένα άσχετο γλυκό ή καθημερινό προϊόν. Για παράδειγμα, εδώ σε αυτή την περίπτωση τις Μάντωνες, για να δώσει μια σκοπτική απάντηση σε κάποιον που λέει ψέματα ή περηφανεύεται άσκοπα. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.
1: Ναι. Και το Αρμενάκι λέει: καλημέρα, καλά μου παιδιά. Πρόταση σε μελλοντικούς γαμπρούς. Αντί για γλυκά και λουλούδια, να πηγαίνουν στο σπίτι του πεθερού με ένα τενεκέ φέτα και ένα τενεκέ βενζίνη.
0: Α, γεμίσουμε τενεκέδες.
1: Και ξεγάνοντος κιόλας. Πολλούς. Του τενεκέ θα γίνει.
0: Θα γίνει του τενεκέ, άστο, μην το συζητάς καθόλου. Τώρα, πριν πάμε παρακάτω. Οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετής και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για ένα χρόνο από το Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
1: Αν θέλεις να γίνεις μέρος μιας ομάδας που ξεχωρίζει, έχω το κατάλληλο ραντεβού για σένα. Η Lidl Rush σε περιμένει σήμερα, 3η 22 Σεπτεμβρίου, από τις 9 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα, στις κεντρικές εγκαταστάσεις στα Καλύβια, για ένα Lidl Days με επίκεντρο τις θέσεις υπαλλήλων αποθήκη Speakers. Είναι η ευκαιρία σου να πας με το βιογραφικό σου, να μιλήσεις απευθείας με το team Lidl, να δεις από κοντά το χώρο και να ανακαλύψεις όλα τα προνόμια που προσφέρει ένα top employer για 10η συνεχόμενη χρονιά, όπως επιπλέον bonus ταξινόμησης, ειδικά επιδόματα, bonus φθινοπορεινής παρουσίας, αλλά και κουπόνια τροφίμων έως 860 ευρώ το χρόνο. Κάνε την αλλαγή που ψάχνεις. Θα σε περιμένουν.
0: Καλημέρα και στον Μάρκο στα Χανιά. Τι γίνεται, παιδιά, πολλά μηνύματα σήμερα από τα Χανιά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στην Ελένη. Καλημέρα και στην Ελένη στη Θεσσαλονίκη. Στο Γιώργο τον γείτονα από την Εθέλ. Θέλω να ευχαριστήσω, λέει, και τους 300 για την ενέργεια που κάνουν για το λαό να περάσει όσο πιο ανώδυνα την κρίση των καυσίμων που συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα στη ζωή μας. Γεια σου Γιώργο, γεια σου γείτονα. Και ο Αντώνης, όσο για τον πόνο, λέει, στη μέση της αμαλίας, απορώ γιατί το ξεχνάτε, παιδιά, τελοπών. Ας πάρει ένα τελοπών και θα τις περάσουν όλα.
3: Δεν ξαναπονάτε ποτέ στη ζωή σας. Ποτέ μα ποτέ. Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών.
0: Ορίστε.
1: Ορίστε.
0: Πάρεις ένα τελοπών και δεν ξαναπονέσεις ποτέ στη μέση.
1: Μακάρι.
0: Μόνο στην τσέπη, όταν θα πηγαίνει στο πρατήριο να βάλει βενζίνη.
1: Μην λες για πρατήριο, άστο να πάει το πρατήριο. Άστο και έβαλα 40 ευρώ και δεν έφτασε ούτε μέχρι τη μέση. Άσε τώρα.
0: Δεν θα βάλει και πετρέλαιο, θα βάλει. Πού θα πάει, δεν θα βγάλει όλο το χειμώνα με αυτό που έχει βάλει τώρα, θα χρειαστεί να ξαναβάλει.
1: Θα χρειαστεί, αλλά δεν ξέρω πόσα λίτρα θα βάλω πραγματικά.
0: Να εδώ. Περιμένοντα λοιπόν να δούμε και την εξέλιξη που θα υπάρξει σχετικά με το ενδεχόμενο μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα.
1: Ναι. Ανοιχτό παράθυρο έχει αφήσει ο Πρωθυπουργό εφόσον υπάρξει ένα OK από την Ευρώπη. Να το δούμε λοιπόν αυτά. Και μέσα σε αυτά και ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα το πρωί ανέβασε ένα βίντεο στα social media και προτείνει πλαφόν τώρα στα 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και στα 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης.
4: Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Επιβολή πλαφών
2: περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία. Ας διαλέξει ποιο από όλα τα εργαλεία ή ποιο συνδυασμό τους θα επιβάλλει. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
0: Αυτή είναι η πρόταση λοιπόν που έκανε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας το πρωί μέσα από βίντεο το οποίο είχε ανεβάσει στα social media. Είναι 4 λέει διαφορετικοί τρόποι.
1: Ναι, επιλέξει
0: ακόμα
1: κυβέρνηση.
0: Και μείωση του ΦΠΑ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και, βέβαια, ακούσαμε την κυρία Ζάγκα πριν που είπε ότι είχε ανέβει ΦΠΑ από το 19 στο 24.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Αλλά λέει ότι δεν μπορεί να υπάρχει τιμή ανώτερη από 1,4 για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 για το πετρέλαιο κίνησης.
1: Ναι, πάντως να ξέρεις ότι όλο αυτό που γίνεται με τις τιμές των καυσίμων έχει δημιουργήσει προβλήματα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Όλα τα ρεπορτάζ από Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, πραγματικά οι καταναλωτές, οι πολίτες είναι έξαλλοι. Στη Γερμανία υπάρχουν και συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις. Καταλαβαίνετε αυτή η ενεργειακή κρίση πλήττει τους πάντες. Δεν πλήττει μόνο την Ελλάδα. Θα μου πεις εμένα με νοιάζει τι κάνουμε εμείς εδώ. Θα συμφωνήσω. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ και τώρα αποφάσεις. Δεν ξέρω αν μπορεί αυτή τη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
0: Θα πρέπει κάποια στιγμή όμως να το κάνει και αυτό.
1: Θα πρέπει, ναι.
0: Καλημέρα και στον Τάσο. Η μεγαλύτερη αδικία, λέει, είναι ότι οι έμεσοι φόροι αποφέρουν περισσότερα έσοδα από τους άμεσους φόρους. Άλλη μία ελληνική αποκλειστικότητα. Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται ήδη στο στούντιο και μας ενημερώνει για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα, Παναγιώτη.
5: Καλημέρα. Πανικός επικρατεί. Μπλοκαρισμένη είναι η κάθοδος του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη. Υπενθυμίζω ότι νωρίτερα είχαμε σύγκρουση δύο οχημάτων κάτω από τη γέφυρα του Εγάλεω. Τώρα έχουν απομακρυνθεί τα οχήματα από το οδόστρωμα. Μποτιλιάρισμα επικρατεί και στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεω μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Εξαιτίας της σύγκρουσης που είπα νωρίτερα, είναι ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της Θηβών από Περιστέρη μέχρι Λεωφόρο Αθηνών. Τα απόνερα συνεχίζονται και στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών, με ωραίες χιλιομέτρων από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεω και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η σταδίου στην Ομόνια. Ανάλογη εικόνα και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ωραίες χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκι μέχρι Μαρούση. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό και στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη, από Ηλίουπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στο ύψος του Μοσχάτου και στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάλιρο. Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στο ύψος του Μοσχάτου και στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάλιρο. Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς

0: Ήταν λοιπόν το ενός λεπτού.
1: Ναι.
0: Καθώς όπως ακούσατε από τον Τάσο Αρνιακό νωρίτερα, περιμένουμε βροχές και στο λεκανοπέδιο, όχι μεγάλης έντασης, κυρίως το απόγευμα. Και μέσα σε όλα αυτά διαβάζουμε σήμερα το πρωί με την Αμαλία, την ώρα που κάναμε σύσκεψη, το πρώτο σέλιδο των νέων. 6 νομοί της χώρας είναι προς εξαφάνιση, καθώς υπάρχει πάνω από 50% μείωση των γεννήσεων.
1: Η Ελλάδα γερνάει. Και γερνάει επικίνδυνα, θα πω εγώ. Έτσι.
0: Πάνω από 50% η μείωση γεννήσεων.
1: Σε 6 νομούς είναι τα νεότερα στοιχεία του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, δηλαδή είναι επίσημα τα στοιχεία.
0: Ο μέσος όρος μείωσης γεννήσεων πανελλαδικά φτάνει στο 42%. Ναι. Υπάρχουν όμως κάποιες περιοχές, όπως είναι τα Γρεβενά, η Θεσπρωτεία, η Φθιώτιδα, η Ευρυτανία, η Κοζάνη και η Φλόρινα, που φτάνει το 50%. Στον Αντίποδα, σε Κυκλάδες και Ζάκυνθο, η μείωση των γεννήσεων ήταν μικρότερη από 15%.
1: Αυτό είναι ενθαρρυντικό για τα συγκεκριμένα, τα συγκεκριμένα νησιά.
0: Μέσα σε μόλις λοιπόν 15 χρόνια, οι γεννήσεις κατέρευσαν από τις 117.000 το 2009 σε σχεδόν 67.000 το 2024. Και όπως γράφει και η Καθημερινή σήμερα στο πρωτοσέλιδο της, τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ οι περιοχές που αντιστέκονται στη μείωση των γεννήσεων είναι η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και οι Κυκλάδες. Γιατί εκεί η οικονομία είναι πιο ζωήρη.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι εκεί πέρα λοιπόν έχουν περισσότερες ευκαιρίες, είναι καλύτερα τα οικονομικά τους, οπότε αντιστέκονται ακόμα στο πρόβλημα της υπογεννητικότητας.
1: Και είναι σημαντικό, αλλά με 3.000, 2.000, 5.000 επιδόματα δεν φαίνεται να λύνει το δημογραφικό, που για μένα είναι ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, που έχει και προεκτάσεις και οικονομικές και πάρα πολλές πολυεπίπεδες συνέπειες. Άρα κάτι άλλο πρέπει να γίνει κεντρικά και έτσι ένα σχέδιο που θα αντιμετωπίσει ακριβώς αυτό το δημογραφικό πρόβλημα.
0: 6 νομοί της χώρας λοιπόν προς εξαφάνιση.
1: Ναι.
0: Δραματικός τίτλος, αλλά αληθινός. Καλημέρα και στον Ηλία. Ένα 10 λέει δεν ήταν πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης και μας λέει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας ένα 40. Ή Μάρτον λέει φοβερή αντιπολίτευση. Καλημέρα και σε σένα, Ηλία.
1: Και ο Θεόδωρος σχολιάζει αυτά που είπαμε, τα στοιχεία για το δημογραφικό. Εάν δεν αναπτύξει το κράτος την Ήπεθρο, η Ελλάδα θα σβήσει. Θα συμφωνήσω με τον Θεόδωρο. Ότι εάν δεν υπάρχει αυτό που λέμε παραγωγική ανασυγκρότηση, νέο παραγωγικό μοντέλο, ενίσχυση της περιφέρειας. Τα ακούω δεκαετίες.
0: Παιδάκι μου, Αμαλία, παιδάκι. Ήμουν ένα παιδάκι.
1: Κι εγώ.
0: Αυτό γιατί για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και την παραγωγική ανασυγκρότηση και όλα τα υπόλοιπα. Έχει καταντήσει τόσο ξύλινος λόγος, χωρίς ουσία, γιατί πραγματικά δεν έχει γίνει κάτι.
1: Εγώ βλέπω στα μέρη στην Ηλία, στα μικρά χωριά, δεν είναι τώρα να πας στην Αμαλιάδα ή στον Πύργο. Λοιπόν, δεν υπάρχουν πια. Μόνο ηλικιωμένοι, 10-20 άτομα το χειμώνα. Έτσι, όλοι οι νέοι, τα παιδιά έχουν φύγει και αυτοί που έχουν μείνει πάλι προσπαθούν να βρουν κάτι να φύγουν, να πάνε σε μια κομμόπολη, σε ένα πιο μεγάλο χωριό. Άρα σβήνουν τα σχολεία, δεν υπάρχουν, έχουν κλείσει τα περισσότερα χωριά. Έτσι είναι. Αυτή είναι η κατάσταση σε όλη την επαρχία, δεν είναι μόνο στην Ηλία, στον νομό Ηλίας.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Καθώς εκεί, παιδιά, ακούγονται απίστευτα πράγματα. Έρχονται απίστευτες αποκαλύψεις πλέον στο προσκήνιο.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο για τους συγκεκριμένους γιατρούς, αλλά γενικότερα για το τι συμβαίνει στη χώρα. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεις.

0: εμπιστεύεστε.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000 595.
2: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκητάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
6: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centers of One.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και όπως λέγαμε και νωρίτερα, πάμε στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Χθες προσήλθε στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής για να καταθέσει ως μάρτυρας. Δεν κατηγορείται για κάτι, δεν είναι κατηγορούμενος. Ως μάρτυρας λοιπόν πήγε στις αρχές για να καταθέσει. Είπε λοιπόν τι σχέση έχει με την κυρία γιατρό αυτή του Κολωνακίου και στη συνέχεια ευχαρίστησε τα κανάλια για το διασυρμό του, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ευχαριστώ λέει πολύ που με έχετε εξευτελίσει σε ολόκληρη την Ελλάδα. Για τη σχέση αυτή την επαγγελματική λοιπόν που είχε με τη γιατρό, μίλησε ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή, ο κύριος Γιάννης Γλύκας, στον Νίκο Χατζηνικολάου στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε για αυτή την επαγγελματική σχέση του υπνοθεραπευτή με την γιατρό.
1: Θέλω παρακαλώ να μας εξηγήσετε ποια ήταν ακριβώς η επαγγελματική του σχέση με την κατηγορούμενη γιατρό. Πόσα χρόνια γνωρίζονταν, πόσο καιρό συνεργάζονταν.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει μια σύμβαση διεπιστημονικής συνεργασίας η οποία έχει καταρτιστεί από το Σεπτέμβριο του 2025, όπου το ζευγάρι των γιατρών του παρέχουν χώρο επί της οδού Αμανούλ Μπενάκη 6. Και εκεί
1: πριν από τη σύμβαση αυτή δεν υπήρχε μακριά συνεργασία.
2: Ενδεχομένως να υπήρχε μια πιο αραιή συνεργασία και ανταλλαγή πελατών, αλλά μορφοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2025.
1: Η σύμβαση αυτή στην οποία αναφέρεστε εμπεριέχει και κάποιες συμφωνίες για την αμοιβή και ποια είναι αυτή?
2: Εμπεριέχει και συμφωνία για την αμοιβή. Η αμοιβή η οποία είναι καταγεγραμμένη είναι 40 ευρώ αναπρόσωπο.
0: 40 ευρώ αναπρόσωπο λοιπόν. Αυτή ήταν η συμφωνία. Η επαγγελματική σχέση είχαν υπογράψει και σύμβαση. Κάτι σαν μεσητεία τέλος πάντων που έδινε πελάτες και πληρωνόταν 40 ευρώ αναπρόσωπο. Από εκεί και πέρα ο υπνοθεραπευτής κατέθεσε γιατί η γιατρός του είχε στείλει μια φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα που έκανε πλασμαφαίρεση και εκείνος είχε αντιδράσει με μια καρδούλα. Δηλαδή πώς κάνουμε εμείς στα post ας πούμε που βλέπουμε στο Instagram και στο Facebook, είχε βάλει μια καρδούλα λοιπόν στη φωτογραφία που του είχε στείλει η γιατρός, για την οποία γιατρός συνεχίζονται οι καταγγελίες. Χθες λοιπόν στην εκπομπή του Νάσου Γουμενίδη στο Open υπήρξε καταγγελία ασθενούς για την συγκεκριμένη γιατρό, λέγοντας ότι την είχε βάλει να πιει νεύτη, όπως το ακούτε.
3: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
4: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
3: Τι σας έδωσε?
4: Μου έδωσε να πιω νεύτη γιατί θεώρησε ότι το νεύτη θα έκανε καλό στα παράσιτα, στα μαύρα μαμούνια, θα τα σκότωνε και έτσι θα φεύγαν από τον οργανισμό.
3: Και πώς καταλάβατε ότι πρόκειται για νεύτη?
4: Μου το είπε η ίδια.
3: Τηλεφωνήσατε δηλαδή στην κυρία αυτή και
4: ναι,
3: της είπατε?
4: Ναι, γιατί μύριζε αυτό.
3: Ναι.
4: Κατάλαβα ότι ναι, κάτι συμβαίνει. Κατάλαβα ότι η μυρωδιά ήταν
3: περίεργη
4: και μου λέει είναι νεύτη και αυτό θα σε βοηθήσει να αρχίσουν να ψοφάνε τα μαύρα μαμούνια. Δεν τα έλεγε μαύρα μαμούνια, οι μπορέλιες. Και θα αρχίσουν να φεύγουν από τον οργανισμό.
0: Τα μαύρα μαμούνια.
5: Εγώ λέω πώς μπορεί να πάρεις νεύτη. Ο καθένας πηγαίνει.
0: Σωστό.
5: Επιλέγει το γιατρό που θα πάει. Ξέρω εγώ τώρα αν αυτή είναι γιατρή. Τσαρλατάνη είναι περισσότερο. Και ένα κύκλωμα από ό,τι καταλαβαίνω. Που μεταξύ τους ο ασθενής, τον κάποιος του έλεγε κάτι. Μετά τον έστελναν σε κάπου αλλού. Και το έπαιρναν τα χρήματα. Αλλά τώρα όταν σου λέει ο άλλος θα πάρεις νεύτη γιατί έχεις μαμούνια.
0: Μαύρα μαμούνια.
5: Α, και μαύρα κιόλας.
0: Μπορέλι. Εν τω μεταξύ τι είναι η Μπορέλι. Εγώ μόνο τον Μπορέλι ξέρω. Δηλαδή από τον Παναθηναϊκό.
5: Εγώ το ξέρω αυτό.
0: Η Μπορέλι τι είναι τώρα? Μαύρα μαμούνια λέει.
5: Ναι.
0: Θα πεθάνουν με νεύτη.
5: Ναι. Τώρα αυτά όμως είναι απίστευτα πράγματα να τα ακούς από ανθρώπους. Και δεν εννοώ. Μιλάμε τώρα υποτίθεται επιστήμονες. Ο Θεός να τους κάνει λέω εγώ. Και απ' την άλλη να το πιστεύουν και οι ασθενείς που είναι εκεί.
0: Δηλαδή, να σου λέω... είναι και η ευθύνη.
5: Δεν μπορεί.
0: Η ευθύνη η δική
5: μας. Δηλαδή,
0: δεν μπορεί να σου δίνει
5: κάπου
0: τώρα νεύτη.
5: Δηλαδή, μπορεί να είναι η μέση μου. Να πω κάποιον να πει: έχεις μαμούνια στη μέση, πάρε νεύτη. Ξέρω εγώ, το συνδυάζουμε με το πρόβλημα που έχω
0: λες,
5: τώρα.
0: Λες να έχεις μαύρα μαμούνια, να έχεις μπορέλιες στη μέση.
5: Έχω, σίγουρα. Και πάρω νεύτη.
0: Ρε τι
5: ακούω. Παιδιά,
0: εντάξει, υπάρχουν οι απατεώνες, υπάρχουν οι τσαρλατάνοι, αλλά υπάρχουν και αυτοί που τους πιστεύουν.
5: Την ίατρη λέει που κάνουν μπότοξ, μου λέει ο Ιωσήφ. Άλλοι οδοντίατροι που κάνουν. Ναι,
0: παιδί μου, συνταξιούχος οδοντίατρος στο Ηράκλειο. Το έπαιξε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ρεπορτάζ. Συνταξιούχος οδοντίατρος στο Ηράκλειο. Κάνει υδροθεραπεία εντέρου και όχι απλά την κάνει. Τη διαφημίζει κιόλας. Κανονικά στα social media έχει φτιάξει βίντεο και διαφημίζει. Και επικοινώνησαν λοιπόν οι δημοσιογράφοι από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα μαζί της και θα ακούσετε τι απάντησε στο τέλος.
6: Θες να κάνεις καθαρισμό του εντέρου σου, όμως έχεις αμφιβολίες και απορίες, είμαι εδώ για να σου τις λύσω όλες. Είναι οδοντίατρος στην Κρήτη, συνταξιούχος. Εκείνη όμως συστήνεται ως βιοσυντονίστρια και υδροθεραπεύτρια παχαίου σεντέρου. Μετά τον σάλο για τις θεραπείες που έλαβε ο Γιώργος Μαζονάκης στο ιατρείο του Σούδου Καρνεάδου, η υδροθεραπεύτρια και πρώην οδοντίατρος σπέβδει να κάμψει τις όποιες αμφιβολίες σε βίντεό της, το οποίο πλέον γίνεται φύλο και φτερό από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου.
7: Η μέθοδος είναι ακίνδυνη. Οι θεραπευτές σου παίρνουν ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό για να δούνε αν υπάρχουν αντεδείξεις. Δεν πονάει καθόλου μα καθόλου. Ξαπλώνεις αυτό το αναπαυτικό σύγχρονο μηχάνημα και καλύπτεσαι από τη μέση και κάτω από αυτές τις αποστηρωμένες μιας χρήσεως πετσέτες.
6: Η συνταξιούχος οδοντίατρος και φυσιοδονίστρια μίλησε στον Αντένα υποστηρίζοντας ότι είναι πτυχιούχος ομοιοπαθητικός με πτυχίο από Ακαδημία Ομοιοπαθητικών που εδρεύει σε νησί των Σποράδων και δίνει τίτλους και πτυχία.
8: Ασχολούμαστε με την υποκρατική προσέγγιση της υγείας, πώς μπορούμε με φυσικό τρόπο να βελτιώσουμε τις δυνάμεις αυτοθεραπείας που έχει ο οργανισμός. Έχουμε σχέση εμείς με ιατρικές πράξεις. Ο υδροκαθαρισμός είναι ένα πείσμα. Δεν είναι ιατρική πράξη. Δεν κάνουμε τίποτα. Δεν ασχολούμαστε με ιατρικές αμαρτίες.
5: Εγώ θέλω, έχω να πω ένα. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Ανοίγει ένα νυχάδικο, κάνει καθαρισμούς προσώπου και δεν ξέρω τι, και μπότοξ. Ανοίγει κτηνιατρίο, κάνει και ένα μποτοξάκι. Ανοίγει ένα στούντιο αισθητικής, κάνει και μια υδροθεραπεία. Δεν θυμάμαι αν λέγεται έτσι. Νομίζω έτσι λέγεται. Λοιπόν, και λέει ο Σάκης που μας ακούει, καλημέρα Σακούλη, και εγώ θέλω να δώσω Νεύτη σε πολύ ντροπή σου. Το πήρε αλλιώς ο αδερφός μου. Λέω ντροπή.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Α, ο Δημήτρης έχει απάντηση για τις μπορέλιες, ρε. Είναι, λέει, κάτι σαν τις ρουβίτσες. Θαυμάστριες του Μπορέλη. Καλημέρα, Δημήτρη. Πάντως, κάποιος, παιδιά, πρέπει να μας προστατεύσει από όλους αυτούς.
5: Έλεγχος.
0: Εκεί να πούμε στο Ηράκλειο, υπήρξε παρέμβαση ήδη του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου και για τη συγκεκριμένη και για άλλες δύο περιπτώσεις. Αλλά η κυρία διαφημίζει στα social media υδροθεραπεία εντέρου. Αλλά λέει, τι κάνω, ένα κλείσμα κάνω. Λέει, δεν πονάει καθόλου. Το θυμάσαι τον πλατή που έλεγε, θα σου κάνω μια εγχείρηση πάνω από τα ρούχα.
5: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
9: Αντένα Πάτρας 105,3.
10: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
11: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
10: Απέργε!
11: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
10: Και κάβολο.
11: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
13: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
14: Το ξεχάσαμε!
15: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
14: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
15: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
14: Και τέρμα εισπατάλη.
16: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
15: V-Timer και ξένιασες.
17: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
18: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. με σεβασμό στην υγεία.
9: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
12: Από τον Real FM, στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη παραμένει κίνηση στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Περιστέρη και από Ιερά Οδό έως Αχαρνών μετά από σύγκρουση οχημάτων νωρίτερα στο ύψος της γέφυρας Εγάλεο. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί επίσης στη συγκρού στο ρεύμα προς Αθήνα και σε Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και Κηφισίας στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας. Αλλάζει σήμερα το σκηνικό του καιρού με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους χαλάζι προβλέπονται σε βορειοδυτικό Αιγαίο, Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Βροχές αναμένονται και στην Αττική. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αρχίζουν σήμερα στη Νέα Υόρκη οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην αυριανή ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Στη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Εμμανουέλ Μακρόν, οι δύο ηγέτες συζήτησαν πρωτοβουλίες για μορατόριο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών στόχων. Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο, ενώ επισκέφθηκε τις έδρες τεχνολογικών κολοσσών της Silicon Valley. Στο περιθώριο της συνέλευσης του ΟΗΕ, Δανία και Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα υπογράψουν συμφωνία για τη Γροιλανδία. Λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές, ωστόσο σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η Ουάσιγκτον αποκτά μόνιμο έλεγχο του αρκτικού νησιού. Συνεχίζεται η ανωδική τάση στην αγορά των καυσίμων. Σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβδης ανέρχεται στα 2,19 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 2,21.
9: Αντένα Πάτρας 105,3. Τι άλλο καθαριστήρε ζητάς? Στον Φλωράτο να πας. Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
19: Σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τον χαμό του σπουδαίου Ουρουγουανού ποδοσφαιριστή Μίλτον Βιέρα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Είχε αγωνιστεί στον Ολυμπιακό από το 1975 έως το 1977, κατακτώντας 3 πρωταθλήματα και 2 κύπελα Ελλάδος. Από το 1977 μέχρι το 1979 είχε παίξει στην ΑΕΚ, πανηγυρίζοντας επίσης 2 πρωταθλήματα και 1 κύπελο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Αντένα 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Κτέλα Χαΐας.
21: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
12: Έως 7 Μποφόρ. Βροχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.
9: Αντένα Πάτρας 105,3.
22: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
23: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES One Go.gr. ES One Go με την εγγύηση της Center Soft One.

0: του rock and roll, ναι, ναι, από τα εφηβικά μας χρόνια. Αμαλία, γυμνάσιο πηγαίναμε τότε. Όταν ο Γιάννης Γιοκαρίνης είχε κυκλοφορήσει αυτό το τραγούδι. Ο Γιάννης Γιοκαρίνης που έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια του πολλά και δημιουργικά.
1: Έπαιζα τα σόλα που γι' αυτά με αποφεύγαν. Την πράβη. Κοίτα, να δεις τώρα. Θα διαβάσω το μήνυμα του Γιώργου, ο οποίος μας ακούει καθημερινά πηγαίνοντας το παιδί του στο σχολείο. Λέει: καλημέρα. Άφησα το παιδί την Ηλιάνα του στο σχολείο και ανεβαίνω προς Μαρούσι και σας ακούω. Ειλικρινά είστε άψογοι. Το καλύτερο πρωινό δίδυμο. Όταν φεύγω για το σχολείο, από το σπίτι βάζω το ραδιόφωνο στο Real μέχρι να φτάσω στο πρώτο θέμα στο Μαρούσι. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και να φιλήσει την Ηλιάνα.
1: Ηλιάνα, βέβαια.
0: Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου.
1: Όχι,
0: στο ένα
1: σου μιλάω,
0: μικρόφωνο.
1: Σου έχω μούτρα.
0: Η οποία, παιδιά, έχει ξεπεράσει προς το παρόν τουλάχιστον τα προβλήματα που έχει με τη μέση της. Από ό,τι μου είπε, θα κάνει και μασάζ. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ θα σου δώσω μία συμβουλή όμως.
1: Παρακαλώ.
0: Τραγουδιστά, επειδή θέλεις να κάνεις μασάζ.

0: Το στραβό κορμί δεν σα
1: άρεσε. Έχω να σου πω ότι χθε έκανε ειδικέ ασκήσει και είμαι καλύτερα. Και μου πρότεινε ο γυμναστή να πω να κάνω και ένα μασάζ. Εννοώ θεραπευτικό.
0: Ναι, όχι, αλλά σου
1: γιατί
0: λέει
1: δεν
0: μ'
1: αρέσουν
0: πέρα
1: για αυτά εμένα, ναι.
0: Ο ερμηνευτή.
1: Δεν σα. Πώ το λένε?
0: Από το μασάζ στη γιόγκα και από τη γιόγκα στο μασάζ. Ναι. Το στραβό κορμί δεν σα.
1: Ποιο το λέει αυτό το τραγούδι?
0: Μεγάλο ερμηνευτή.
1: Αυτό το στίχο. Το έτσι έχει
0: νευρά. Ουδαίο ερμηνευτή.
1: Ναι, ναι, έχει μονόημα.
0: Ακριβώ.
1: Αυτά που βρίσκει.
0: Δεν έχει ελπίδα. Δεν σα με τίποτα.
1: Πάντω νεύτη δεν θα πάρω, να ξέρει.
0: Νεύτη μην πάρει, όχι άστο. Γιατί αυτέ τι μεθόδου τι χρησιμοποιούν άλλοι. Μάλλον άλλε. Και άστο μακριά από εμά. Ο κύριος Νικόλαος Απρανίδης είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου από νωρίς το πρωί. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Και η κυρία Εύη Βουλιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
1: Α, το ξεχάσαμε το Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Δεν πειράζει.
1: Την κολόνα της εκπομπής. Ιωσήφ Καλαμαράκη στο κεντρικό μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Εγώ είμαι η κολόνα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μπράβο μου.
1: Άμα δεν είσαι.
2: Έλα
0: τώρα.
1: Δεν το παγώ. Δεν το παγώ. Εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Με το που ακούστηκε μια καλή κουβέντα για μένα τώρα, δηλαδή. Κατευθείαν να πέσουμε στις μάντολες. Καλημέρα στην Καταρίνα στο Πασαλιμάνι. Έχω λέει μια απορία. Την υδροθεραπεία εντέρου με νεύτη την κάνουν οι ολιστικοί σαμανοβιοσυντονιστές.
1: Δίκιο έχει γυναίκα. Εντάξει τώρα.
0: Αυτή την κάνουν.
1: Ακούμε απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Μια αγορά άναρχη. Ο καθένας έκανε ό,τι γούσταρε. Δηλαδή άνοιγε, έκανε θεραπείες, τι θεραπείες, τι υδροθεραπείες, τι να το πλασμαφαιρέσεις, ό,τι να είναι.
0: Και για την πλασμαφαίρεση θέλει ένα μήνυμα η Κλειό και λέει: χθες παρακολούθησα τον κύριο Ηλιάδη, τον διευθυντή ΜΕΘ Παίδων στο Ρίο. Ένας εξαιρετικός γιατρός και εξαιρετικός άνθρωπος.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ο άνθρωπος λέει: το είπε ξεκάθαρα ότι η πλασμαφαίρεση γίνεται αποκλειστικά για ιατρικούς λόγους και ότι ο ίδιος μέχρι να μάθει το συγκεκριμένο μηχάνημα έκανε πολλά χρόνια.
1: Ιδέες.
0: Αυτό είναι. Καλημέρα, Κλειό.
1: Καλημέρα, Κλειό μας.
0: Καλημέρα και στη Βάσο. Βάσο, δεν έγινε καμία αναφορά ούτε στην ομοιοπαθητική ούτε στον βελονισμό.
1: Όχι,
0: είναι κάτι
1: βέβαια.
0: Ξεχωριστό
1: τελείως
0: από αυτό το οποίο αναφερθήκαμε με τους γιατρούς αυτούς.
1: Ακριβώς.
0: Του κολονοκίου. Καλημέρα στον Απόστολο. Το πιάσες, αγόρι μου, εσύ το τραγουδάκι κατευθείαν έτσι με τον πρόδρομο. Καλημέρα. Ενώ ο Νίκος από την άλλη, τι μας λέτε, λέει, για τους νομούς και την υπογεννητικότητα και τις τιμές των καυσίμων. Εδώ μας αναβάθμισε η Moody's. Με αυτά θα ασχολούμαστε τώρα. Καλημέρα και σε εσένα, Νίκο.
1: Πο, το καρφί.
0: Είναι δεκάδες, όχι δεκάδες, εκατοντάδες τα μηνύματά σας ήδη από την πρώτη ώρα της εκπομπής. Με μεγαλύτερο ενδιαφέρον, από ό,τι βλέπουμε, και το θέμα του δημογραφικού.
1: Ναι.
0: Σας αγγίζει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Αλλά φυσικά και το θέμα της τιμής των καυσίμων. Και το θέμα με τις ελλείψεις στη φέτα που ενδεχομένως να παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα.
1: Βέβαια. Και είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Δεν είναι απλό και για τις ελληνικές εξαγωγές, έτσι. Έχει και οικονομική προέκταση. Δεν είναι κάτι απλό. Αλλά τώρα να μην έχεις φέτα στην Ελλάδα, να μην έχουμε φέτα, να υπάρχει έλλειψη. Τα είπαμε όλα αυτά στην πρώτη ώρα της εκπομπής.
0: Και πάμε και για αυξήσεις στην τιμή λόγω αυτών των ελλείψεων. Καλημέρα και στο Βασίλη με τον καλό το λόγο. Ο Βασίλη σε αυτή την ηλικία δεν είναι κολόνα. Ο Καλαμαράκη διακείωνα δωρικού ρυθμού, λέει τον κόμπο.
1: Ναι, εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη μου. Μέλη στάζει η γλώσσα σου. Θα επανέλθουμε στα μηνύματά σας γιατί είναι πάρα πολλά. Ο Δημήτρης εδώ απλά θυμάται ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε προτείνει να πίνουν οι άνθρωποι απολυμαντικά για τον COVID. Ναι, έλεγε να πίνουν χλωρίνη. Το θυμάσαι αυτό που έλεγε ο Τραμπ? Να πίνουν χλωρίνη. Είχε βγει στους Αμερικάνους και τους έλεγε: πίνετε χλωρίνη για να καταπολεμήσετε τον COVID. Καλημέρα και στον Νίκο στην Ιερά Πέτρα. Καθώς συζητάμε λοιπόν για όλους αυτούς τους τσαρλατάνους και τις μεθόδους που χρησιμοποιούσαν, έχει έρθει στο προσκήνιο το θέμα της κβαντικής ιατρικής.
1: Ναι, που δεν υπάρχει τέτοια ειδικότητα, έτσι. Αυτός ο όρος είναι στον τομέα της φυσικής, από ό,τι έχω καταλάβει, αν έχω καταλάβει και σωστά.
0: Βέβαια, είναι ένας κλάδος της φυσικής επιστήμης. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, είναι ο κύριος Ιωάννης Αντωνίου. Τι λέει λοιπόν για τον όρο κβαντική ιατρική?
3: Υπάρχει όρος κουβαντική ιατρική και τι σημαίνει αν υπάρχει αυτός ο όρος?
4: Υπάρχει όρος διαφημιστικός. Στη φυσική δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
3: Διαφημιστικός τώρα και το διαφημιστικός χωρί ερμηνεία. Δηλαδή κάποιος λέει ότι κάνω κουβαντική ιατρική. Θεμελιώνεται αυτό? Υπάρχει κάποια επιστημονική τεκμηρίωση?
4: Δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση. Πρόκειται για συνειδητή απάτη.
0: Ο πρόεδρος λοιπόν της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Συνειδητή απάτη ο όρος κβαντική ιατρική, μίλησε στο Earth News. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε και ο Παύλος Πολάκης χθες στη συνέντευξή του που έδωσε στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Πάπα Κωστοπούλου στο Open.
2: Έχουν αναδυθεί μια σειρά από αντιλήψεις οι οποίες είναι εντελώς μεταφυσικές. Δεν εδράζονται σε καμία επιστημονική γνώση. Δεν εδράζονται σε κανένα πείραμα που βγάζει αποτελέσματα και με βάση αυτά, σε αυτά κινείται η επιστήμη, η ιατρική. Αλλά έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει «κβαντική ιατρική». Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Είπε όμως συγγνώμη για την έκφραση.
1: Ναι, αλλά έχει δίκιο σε αυτό που είπε. Όπως τοποθετήθηκε, ξέρεις. Εγώ πολλές φορές έχω κάνει κριτική στον κύριο Πολάκη. Αυτό που λέει είναι ακριβώς έτσι. Εντάξει, κάποιοι τσαρλατάνοι έτσι εκμεταλλεύονται τον πόνο των ανθρώπων ή την επιθυμία κάποιων ανθρώπων να αισθανθούν καλύτερα. Δεν ξέρω πώς να το πω. Ειλικρινά, γιατί ακούω διάφορες καταστάσεις που καταλήγουν σε αυτά τα παραϊατρία. Και εκμεταλλευόμενοι τον πόνο των ανθρώπων ή την επιθυμία τους, το πόδο, νεύτη, υδροθεραπείες, πλασμαφαιρέσεις και τι άλλα που δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Και από την άλλη και ο Άδωνης Γεωργιάδης χθες αναφέρθηκε στην κβαντική ιατρική και τη Μαρία Καριστιανού, γιατί είχε ξεκινήσει μια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο. Ακούσαμε χθες και την κυρία Καριστιανού τι είχε απαντήσει για την κβαντική ιατρική, που είπε ότι δεν μπορούμε να αποτρέψουμε την εξέλιξη και το μέλλον στον τομέα της ιατρικής. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν χθες από το Open έδωσε τη δική του απάντηση.
5: Τώρα θα βάλω το MedWatch αυτή την εβδομάδα και στη Θεσσαλονίκη. Η Καριστιανού είχε άδεια στη Θεσσαλονίκη, δεν είχε άδεια στην Αθήνα. Μόλις το βάλω στην πλατφόρμα, όλα αυτά που διαφημίζει θα χτυπήσουν στην πλατφόρμα. Κυρία Καριστιανού, διαφημίζει η κυβαντική ιατρική που δεν υπάρχει.
6: Ναι, δεν υπάρχει.
5: Γιατί χθες ήρθε εδώ και μας είπε
6: ότι είναι επιστήμη,
5: ότι είναι επιστήμη και ότι η μαγνητική τομογράφη και η κυβαντική φυσική. Βεβαίως και υπάρχει κυβαντική φυσική και κυβάντιου υπάρχουν, μαγνητική τομογράφη υπάρχουν. Άλλο αυτό. Άλλο η κβαντική ιατρική. Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Πανεπιστήμιο που να σου δίνει ιατρική ειδικότητα κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Επίσης είδα το Άσο-Σάτζ, γιατί θα το κοιτάξω χθες, διαφημίστηκε τη χρήση κάποιων μηχανημάτων. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι έχει την άδεια να το κάνει. Άρα λοιπόν, μην νομίζει επειδή είναι γνωστή δεν θα ελεγχθεί. Θα ελεγχθεί και αυτή όπως και όλοι οι άλλοι.
1: Έχω μπερδευτεί. Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Ότι τα μηχανήματα, λέει, τα ιατρικά, κάποια στοιχεία γίνονται μέσω, με τη μέθοδο της κβαντικής ιατρικής, ναι, φυσικής ουσιαστικά. Άρα πώς το επικαλείσαι?
0: Άλλο η τεχνολογία, άλλο η επιστήμη που είναι ένας κλάδος της φυσικής.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Όπως λένε όλοι όμως οι επιστήμονες, κβαντική ιατρική δεν υπάρχει.
1: Οπότε άρα, να είστε προσεκτικοί.
0: Κβαντικοί γιατροί, δεν ξέρω, θα έχει, από ό,τι καταλαβαίνω, και συνέχεια αυτό το θέμα.
1: Ναι, θα έχει συνέχεια σίγουρα. Η επιλογή ενός μεταπτυχιακού είναι μια σοβαρή επένδυση για το μέλλον. Απαιτεί κύρος αξιοπιστία και φυσικά αναγνώριση. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, ένα από τα πλέον κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου, σας προσφέρει ακριβώς αυτό. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, με τίτλους πλήρως αναγνωρισμένους από τον ΔΟΑΤΑΠ. Εξειδικευτείτε στην εκπαίδευση, την υγεία, την τεχνολογία, τη διοίκηση, τα ναυτιλιακά, δίπλα σε κορυφαίους ακαδημαϊκούς, προσαρμόζοντας το διάβασμα στο δικό σας πρόγραμμα. Οι εγγραφές είναι ανοιχτές, προσφέροντας 15% έκπτωση και ευελιξία στους τρόπους πληρωμής. Κρατήστε το κεντρικό τους μήνυμα: το μέλλον σου χωράει παντού. Κάντε την εγγραφή σας σήμερα στο frederickuniversity.gr.
0: Καλημέρα στο Θάνο, τον άνθρωπό μου, το παλικάρι εδώ πέρα, το αγαπημένο, που γράφει στο μήνυμά του. Όχι και δωρικού ρυθμού Κίωνας ο Ιωσήφ, τέτοιος καλλιτέχνης μόνο ιωνικού ρυθμού μπορεί να είναι και μάλιστα αριστούργημα. Να σε καλά αγαπητέ Θάνο, σου στέλνω την αγάπη μου. Δεν σχολιάζεις τίποτα, έτσι?
1: Όχι, εγώ δεν ακούω.
0: Κατάβγες τη γλώσσα σου,
1: όχι,
0: Κάτζου, κακίστρο.
1: Μπράβο, εγώ είπα για τους δωρικούς ρυθμούς και τα λοιπά.
0: Όχι, γιατί με το που άκουσες εδώ ένα καλό λόγο για μένα, πήρε μια περίεργη έκφραση το προσωπάκι.
1: Όχι, παιδί. Λίκανε,
7: μωρί, λίγο, μην είσαι κακοψοκονάκης.
0: Λοιπόν, πριν πάμε παρακάτω, να σας πούμε ότι αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύχτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού, σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
1: Είδες που πήγε ο πρωθυπουργός στη Silicon Valley.
0: Ναι.
1: Έτσι, στην Καλιφόρνια.
0: Στο Σαν Φραντζίσκο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είδα και το χαιρετισμό με το ρομπότ. Είναι μια φωτογραφία που έχει κυκλοφορήσει. Κυκλοφορεί. Έτσι. Και βεβαίως στο επίκεντρο βρέθηκαν οι επενδύσεις σε AI και καινοτομία. Αλλά κοιτά να δεις, παιδί μου. Απίστευτο τώρα πόσα είναι εκεί, Silicon Valley τώρα. Κολοσσή, τεχνολογική.
0: Είναι η επόμενη μέρα, ναι. Είναι αυτό το οποίο συζητάμε, η τεχνητή νοημοσύνη, μαζί βέβαια και με τις ανησυχίες που υπάρχουν βέβαια. Σχετικά με την εξέλιξή της.
1: Έτσι είναι, ακριβώς.
0: Και πού μπορεί να οδηγήσει η ανεξέλεγκτη.
1: Ναι, να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στην έδρα της Τέσλα στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια. Ξεναγήθηκε, λέει, από τον Κωνσταντίνο Λάσκαρη, αντιπρόεδρο και διευθυντή του προγράμματος Optimus. Ενώ ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε και με Έλληνες εργαζόμενους στην εταιρεία. Έχει η Τέσλα, έχει εργαζόμενους Έλληνες. Πάρα πολλούς και διευθυντικά στελέχη, αλλά αν δείτε τις φωτογραφίες. Πραγματικά νομίζω ότι βρίσκεσαι σε άλλο πλανήτη. Ότι είναι κάτι άλλο.
0: Να σας στείλουμε ένα ταξίδι εκεί πέρα και εσύ να ξαναγηθείς,
1: ναι.
0: Εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρεις, μπορεί να έχουμε καμιά ελπίδα.
1: Όχι να μείνω εκεί.
0: Ναι, όχι, εντάξει, ρε παιδί μου, λέω. Μήπως σου αρέσει και μείνεις.
1: Μαμάν.
0: Λοιπόν, για να πάμε σιγά-σιγά και στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Ναι, ναι.
0: Χθες είχαμε και μια σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ της κυρίας Δούκου και του κυρίου Φαραντούρη.
1: Ναι.
0: Θα ακούσουμε στη συνέχεια τι υπόθηκε ακριβώς μεταξύ τους. Αλλά η κυρία Δούκου έχει ζητήσει την αποπομπή του κυρίου Φαραντούρη από το Πασόκ, γιατί χρησιμοποίησε μια έκφραση.
1: Ότι
0: χαριεζόταν με υπουργούς.
1: Χαριεζόταν με υπουργούς, ναι. Δεν το λες και ωραίο αυτό.
0: Όχι, καθόλου.
1: Έτσι,
0: καθόλου.
1: Έτσι, δηλαδή, να ξέρουμε τι λέμε.
0: Αλλά θα ακούσουμε ακριβώς τι έγινε. Από εκεί και πέρα, είχαμε χθες και την εμφάνιση του Κασιδιάρη, ο οποίος ανακοίνωσε ότι το κόμμα το οποίο θα υποστηρίξει και θα συμμετέχει θα είναι η Συμμαχία Ελλήνων. Και μάλιστα υπήρξε και βουλευτής πρώην Σπαρτιάτης
1: στη Βουλή,
0: ο Μανούσος, ο οποίος είπε ότι εκπροσωπούν τη Συμμαχία Ελλήνων.
1: Που προκάλεσε και αντιδράσεις αυτή την
0: και από τον κύριο Κατσότη που ήταν στην αίθουσα και από τον κύριο Καζαμία από την Πλεύση Ελευθερία.
1: Ακριβώς. Και είχαμε και δημοσκόπηση.
0: Και δημοσκόπηση τη ΑΛΚΟ. Σταθερά πρώτη Νέα Δημοκρατία, με πρόθεση ψήφου στο 24%. Στη δεύτερη θέση σταθερά η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα,
1: ναι, ναι.
0: Με μια διαφορά περίπου 9,5 μονάδων.
1: 9,9 νομίζω, 9,9. Αν θυμάμαι καλά, 9,9 μονάδες
0: και
1: είναι.
0: Και τρίτη θέση το Πασόκ, το οποίο όμως φαίνεται
1: τσιμπάει το Πασόκ.
0: Ότι τσιμπάει.
1: Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά και την πολιτική επικαιρότητα και αυτό που έγινε μεταξύ της κυρίας Δούκου και του κυρίου Φαραντούρ θα τα συζητήσουμε με τον εξαιρετικό συναδελφό μας, τον Βαγγέλη τον Γιακουμή. Βαγγέλη μου, καλημέρα, σε ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη.
6: Καλημέρα. Αυτά τα χιόνια. Είχαμε καιρό να τα πούμε.
0: Ναι, χάλασε ο καιρός τώρα. Τα χιόνια δεν έρχονται, αλλά θα έρθει η βροχή σήμερα το απόγευμα τουλάχιστον.
6: Λοιπόν, ήδη έχει ξεκινήσει.
1: Ναι, ναι. Βαγγέλη μου, θέλω να κάνεις ένα σχόλιο για αυτή την έκφραση του κυρίου Φαραντούρη προς την κυρία Δούκου που έχει ανάψει φωτιές.
6: Κοίταξε να σου πω τώρα, όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, Αμαλία μου, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, θα λέγονται πράγματα τα οποία δεν δειχούν καλά την κοινή γνώμη και εν πάση περιπτώσει είναι και υπερβολές τα πράγματα τα οποία λέγονται. Ο κύριος Φαραντούρης έχει και ένα ειδικό ταπεραμέντο επειδή είναι και κεφαλονίτης.
1: Ναι, αλλά είναι λίγο βαρύ να το λες σε έναν άνθρωπο αυτό, σε μια γυναίκα.
6: Εντάξει, σίγουρα.
1: Έτσι?
6: Επειδή ο Φαραντούρης δεν χρησιμοποιεί τόσο τοξικό λόγο.
1: Γιατί
6: τώρα έχουμε δει. Έτσι, τώρα αυτό μπορεί να του ξέφυγε. Η αλήθεια είναι.
1: Εντάξει. Εγώ πάντως δεν τον δικαιολογώ. Περιμένω να πει ότι δεν τον νόησε, είναι μια συγγνώμη.
6: Να ζητήσει μια συγγνώμη ακριβώς για να λήξει το θέμα εκεί, γιατί έχει δίκιο η κυρία Δούκου να αντιδρά.
1: Βέβαια.
6: Και να αντιδρά μάλιστα και με αυτόν τον τρόπο ζητώντας την αποπομπή του από το Πασόκ. Τώρα πήγε ο κύριος Φαραντούρης να τον διώξουν, ναι, δεν γίνεται.
1: σωστό και αυτό.
6: Δεν γίνεται. Οπότε νομίζω κάπως έτσι θα λήξει το θέμα. Ίσως ενδεχομένως ο κύριος Φαραντούρης να ζητήσει μια συγγνώμη έμεση ή άμεση για να λήξει εκεί το θέμα. Το ζήτημα είναι πολιτικά τι γίνεται από εδώ και πέρα.
0: Εκεί πάμε λοιπόν. Ακριβώς.
6: Γιατί ο τοξικός λόγος θα έρχεται και θα αντιπαρέρχεται. Δηλαδή, θα ακούσουμε πάρα πολλά μέχρι τις εκλογές και υποσχέσεις και δεσμεύσεις και οράματα και προτάσεις και ιδέες. Λύσεις περιμένουμε όμως να δούμε για μας τους πολίτες και τις λύσεις τις έχει η κυβέρνηση, δεν τις έχει η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση απλά προτείνει μια εναλλακτική λύση. Το αν προτείνει όχι θα το δούμε, γιατί και εκεί είναι λιγάκι πολλά τα πράγματα. Στην αντιπολίτευση, γιατί εκεί γίνεται και ένας διαγωνισμός το οποίο θα είναι δεύτερος, τρίτος κτλ. Έχουν άλλο καημό εκεί πέρα οι σύντροφοι. Ωστόσο όμως σε κάθε περίπτωση εμείς που περιμένουμε ως απλοί πολίτες λύσεις από την κυβέρνηση περιμένουμε για να αξιολογήσουμε αυτές τις λύσεις που θα μας δώσει. Σε ό,τι αφορά μάλιστα τώρα για τα καύσιμα, επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση και πραγματικά είναι μια ουσιαστική συζήτηση που γίνεται γιατί η ενεργειακή κρίση είναι εδώ και από ό,τι φαίνεται όπως τουλάχιστον όλοι λένε θα μείνει για αρκετό καιρό, να δούμε στο πακέτο των λύσεων που θα προτείνει η κυβέρνηση ποιες θα είναι αυτές οι μειώσεις και ποιες θα είναι οι ελαφρύνσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης, ποιες θα είναι το επίδομα θέρμανσης, πόσο θα ανοίξει η Αγγλία κτλ. Όλα αυτά μέσα στην εβδομάδα. Τα επόμενα 24 ώρα, μάλλον στην ουσία, θα ανακοινωθούν, έτσι.
1: Ναι, πάντως, βλέποντας δημοσκοπήσεις, εντάξει, η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας με βάση δημοσκοπήσεις δεν αμφισβητείται. Όμως, δεν φαίνεται να μπορεί να προσεγγίσει ακόμα ανθρώπους που το σκέφτονται να πάνε στην κάλπη, Βαγγέλη, γιατί αυτό είναι το στοίχημα. Και επιμένει ο κύριος Μητσοτάκης αυτό. Τι θέλει να κάνει, ότι είναι κρίσιμη η πρώτη κάλπη.
6: Όλες οι δημοσκοπήσεις μηδενός εξαιρουμένου δείχνουν το εξής, ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει διπλάσιο νούμερο,
1: ναι,
6: από τους άλλους, ναι, υπερέχει δηλαδή πολιτικά και δημοσκοπικά από τους πολιτικούς του αντιπάλους, και αυτό που του καταλογίζουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι, η ακρίβεια, η διαφθορά, το ένα το άλλο, δεν μεταμορφώνεται και δεν διαμορφώνεται σε πρόταση εναλλακτική προς όφελος της αντιπολίτευσης. Παραμένει ο Μητσοτάκης ως ο πιο αξιόπιστος πρωθυπουργός που μπορεί να δώσει λύσεις. Δεν, ναι, γίνεται δηλαδή, οι δημοσκοπήσεις αυτό δείχνουν, δεν δείχνουν κάτι άλλο. Δείχνουν μεν την αντίδραση του κόσμου, αλλά όταν πάει ο κόσμος στο επόμενο ερώτημα να απαντήσει ποιο θες καλύτερα, θα δει Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Και για το ενδεχόμενο συνεργασιών την επόμενη ημέρα, ακούσαμε χθες τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει, για παράδειγμα, ότι εμείς μόνο με το Πασόκ θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε, αλλά εκείνο δεν θέλει με κανέναν τρόπο να συνεργαστεί.
1: Και τον κύριο Αυλονίτη ακούσαμε.
0: Ακούσαμε και τον κύριο Αυλονίτη να ανοίγει ένα παράθυρο και να λέει ότι το Πασόκ θα μπορούσε να συζητήσει με Τσίπρα, με ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Βαρουφάκη, ακόμα και Κωνσταντοπούλου. Στη συνέχεια, βέβαια, έκανε διορθωτική δήλωση.
6: Λέτε τον βουλευτή, τον κύριο Αυλονίτη.
0: Τον Αλέξανδρο Αυλονίτη.
6: ΣΥΡΙΖΑ και μετά πήγε Κασελάκη.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, και τώρα είναι στο Πασόκ.
6: Και τώρα είναι στο Πασόκ.
1: Ναι.
6: Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν και στο Τσίπρα, αν τον έπαιρνε Τσίπρα. Εννοώ κάτι τέτοιο. Αν είχε μια συμφωνία μαζί.
1: Κάτσε να δούμε ποιος θα πάρει ο Τσίπρας, γιατί δεν βλέπω να παίρνει πολλούς από τους παλιούς συντρόφους. Λέω εγώ το ρεπορτάζ.
6: Θέλω να σου πω το εξής, ότι το θέμα των συνεργασιών υπάρχουν. Αυτό να το δείξουν.
1: Και έτσι να κλείσουμε, Βαγγέλη μου.
6: Να το δείξουν οι πολίτες. Δηλαδή, αν το Πασόκ είναι δεύτερο, θα μπορεί να επιμείνει σε αυτό που λέει. Εάν όμως είναι τρίτο και εκεί διακυβεύεται και το πολιτικό μέλλον του κυρίου Ανδρουλάκη, πείτε μου εσείς τι θα πει ο κύριος Ανδρουλάκης. Όχι, εγώ δεν συνεργάζομαι με την Νέα Δημοκρατία και πάω σπίτι μου.
1: Ναι.
6: Για πείτε μου.
1: Το βράδυ των εκλογών, όλα εκείνη την ώρα είναι η κρίσιμη,
6: βέβαια,
1: νομίζω.
6: Βέβαια.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
1: Να σε καλά, Βαγγέλη. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
8: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
10: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
11: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
12: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr. Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
13: Big Lux Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Lux έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Big Lux Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανείο, Joe Records και more.com.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές καταιγίδες και χαλάζια αναμένονται σε βορειοδυτικό Αιγαίο, Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Βροχές μετά το μεσημέρι και στην Αττική. Αρχίζουν σήμερα στη Νέα Υόρκη οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Επισκέφθηκε τις έντρες τεχνολογικών κολοσσών της Silicon Valley. Συνεχίζεται η ανωδική τάση στην αγορά καυσίμων. Σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβδης ανέρχεται στα 2,19 ευρώ το λίτρο. Στα 2,21 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. Περισσότερα στο real.gr.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.

0: δική μου κηδείας.
1: Αμαλία, σου αρέσει αυτή η μουσική?
2: Πάρα πολύ.
1: Είναι Σοπέν.
2: Ναι.
1: Κλασική μουσική.
2: Ναι, μ' αρέσει.
1: Είναι το πένθυμο εμβατήριο.
2: Ναι.
1: Ναι. Δεν ρωτάς γιατί μπήκαμε με το
2: πένθυμο. Ναι, φυσικά, θα σε ρωτούσα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, επειδή
2: εσύ παίρνεις
1: κάθε μέρα, ρε παιδί μου, έτσι με κάτι περίεργες ειδήσεις,
2: ναι,
1: που πας και ανακαλύπτεις εκεί.
2: Ναι.
1: Εγώ βρήκα έναν πρωτότυπο διαγωνισμό ο οποίος έγινε, όμοιο του οποίου δεν είχα ξανακούσει.
2: Ναι.
1: Διαγωνισμός για νεκροθάφτες. Το έχεις ξανακούσει εσύ αυτό?
2: Όχι.
1: Έγινε λοιπόν και αυτό στην Ουγγαρία. Και άκου λοιπόν τώρα και τις προδιαγραφές που είχε ο συγκεκριμένος διαγωνισμός.
3: Έναν από τους πιο ασυνήθιστους διαγωνισμούς φιλοξένησε η πόλη Νιέργκεσουτζφάλου στην Ουγγαρία, όπου νεκροθάφτες πήραν φτιάρια και αξίνες και προσπάθησαν να αποδείξουν ποιος μπορεί να σκάψει έναν τάφο πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Συνολικά 19 ομάδες συμμετείχαν στη φετινή διοργάνωση, η οποία πραγματοποιείται εδώ και 9 χρόνια με στόχο να αναδείξει τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Οι διαγωνιζόμενοι δεν κρίθηκαν μόνο για την ταχύτητά τους, αλλά και για το αν κατάφεραν να τηρήσουν τις αυστηρές προδιαγραφές του τάφου. Οι διαστάσεις είναι αυστηρές. Ο τάφος που πρέπει να δημιουργήσουν οι ομάδες έχει συγκεκριμένες διαστάσεις. 2 μέτρα μήκος, 80 εκατοστά πλάτος και 1,6 μέτρα βάθος. Μικρότερος τάφος δεν επιτρέπεται, καθώς δεν θα μπορούσε να φιλοξενήσει το φέρετρο. Στόχος είναι να αναδειχθεί μια δύσκολη και απαραίτητη εργασία, αλλά και να γίνει περισσότερο γνωστή η τεχνική κατάρτιση που απαιτείται για το επάγγελμα του νεκροθάφτη.
1: Είχε σκεφτεί λοιπόν τι τεχνική κατάρτιση χρειάζεται?
2: Όχι,
1: για το επάγγελμα του
2: νεκροθάφτη.
1: Αλήθεια,
2: δεν το έχω σκεφτεί αυτό.
1: Και ότι είναι συγκεκριμένες οι διαστάσεις,
2: ναι,
1: για τώρα, να χωράει το φέρετρο.
2: Τι να σου πω τώρα, δεν θα.
1: Διαγωνισμός στην Ουγγαρία, δεν, ναι, το έκανα από το μυαλό,
2: όχι,
1: μου.
2: Όχι,
1: πήγανε,
2: όχι,
1: και σκάβανε αυτοί εκεί.
2: Δεν είπα ότι το έβγαλες από το μυαλό σου, προς Θεού. Αλλά τώρα ποιος του ήρθε να κάνει διαγωνισμό για νεκροθάφτες, πραγματικά με ξεπερνά.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, μην κάνεις, ναι, έτσι δηλαδή.
2: Με συγκεκριμένες διαστάσεις κτλ.
1: Ακριβώς.
4: Όλα είναι ατμός. Το χρήμα είναι ατμός και φεύγει. Η δόξα είναι ατμός και πάει. Ζεις για λίγα χρόνια τη ζωή σου και ύστερα από λίγο άμμομη εν οδό, αλληλούια.
2: Παναγία μου, πρωί-πρωί, λέει παιδί μου.
1: Ρε παιδί μου, μην κάνεις έτσι, ρε πουλάκι μου.
2: Νίκο, μη σε παρακαλώ.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο όλους μας αφορά, ρε παιδί.
4: Έχει κάνει τσάλτης? Όχι, αλλά έχω παρακολουθήσει καμιά εκατοστή κηδεία. Μπράβο. Και τι θέλεις τώρα να παρακολουθήσεις και τη δική μου? Όχι, αλλά θα πεθάνεις και εσύ μια μέρα, δεν θα πεθάνεις. Μα Χριστός και Παναγία, χτύπα ξύλο, Χριστιανέ μου. Χτυπήσεις, δεν χτυπήσεις, κουνηθείς, δεν κουνηθείς, ουδείς γλιτώνει το μοιραίον. Η ζωή εισερχομένη από την πόρτα, ο θάνατος παραμονεύει στο παράθυρο.
1: Τα έλεγε ο Θρασίβουλας λοιπόν,
2: και
1: μέσα σε όλα αυτά, και κλείνω εδώ το,
2: ναι,
1: θέμα με τον περίεργο αυτό διαγωνισμό.
2: Ναι.
1: Χθες σε Εθνική Οδό εδώ στην,
2: ναι,
1: Ελλάδα εμφανίστηκε ένας οδηγός,
2: ναι,
1: ο οποίος είχε τρέιλερ σε σχήμα φέρετρο, φερέτρου.
2: Έλα πάνω.
1: Πήγαινε το φέρετρο κανονικά στην Εθνική Οδό, το τραβούσε ο άλλος με το αυτοκίνητο, το βγάλανε βίντεο οι άλλοι οδηγοί, το ανεβάσανε. Οπότε ένα φέρετρο κυκλοφορούσε σαν τρέιλερ στην Εθνική Οδό.
2: Έλα Παναγία.
1: Είναι σημάδια αυτά, Κάτζου, είναι σημάδια.
2: Με Παναγία μου, πρωί-πρωί, ανατρίχιασα. Πανάθεμά σε.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Όχι, την πόλη δεν μπόρεσα να τη συγκρατήσω. Μόνο τι έγινε στην Ουγγαρία. Τώρα,
2: ναι,
1: όπως λεγόταν η πόλη, όχι, δεν μπόρεσα να τη συγκρατήσω. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω, γιατί αναφερθήκαμε νωρίτερα.
2: Στην κυρία Σδούκου.
1: Στην αντιπαράθεση που υπήρξε ανάμεσα στην κυρία Σδούκου και,
2: ναι,
1: τον κύριο Φαραντούρη. Να ακούσουμε ακριβώς τι έγινε, γιατί, ωραία, δεν προλάβαμε νωρίτερα.
2: Ναι, να το ακούσουμε.
1: Ήταν λοιπόν στον αέρα, στο Open, όταν ο κύριος Φαραντούρης είπε ότι οι κυβερνητικά στελέχη εμπλέκονται με αυτούς τους τσαρλατάνους.
2: Ναι, αυτό είναι βαρύ. Έπρεπε να πει και ποια είναι όμως, έτσι δεν είναι?
1: Του ζήτησε η κυρία Σδούκου να πει ποια είναι αυτά τα στελέχη.
2: Ακριβώς.
1: Ο κύριος Φαραντούρης απέφυγε, δεν έδωσε απάντηση. Η κυρία Σδούκου επανήλθε και του λέει: σας παρακαλώ, όταν κάνετε μία καταγγελία, να είστε συγκεκριμένος. Είπατε για κυβερνητικά στελέχη που εμπλέκονται με τσαρλατάνους. Ποια είναι αυτά? Δεν απάντησε λοιπόν ο κύριος Φαραντούρης και εκεί λοιπόν η κυρία Σδούκου πήρε το λόγο και του είπε:
5: δεν ανέχομαι από τον συνάδελφο εδώ καταγγελίες και συκοφαντίες κατά κυβερνητικών στελεχών που δεν έχω ακούσει ποιοι είναι αυτοί, που λέει λοιπόν ότι εμπλέκονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Εάν το πάμε έτσι, κύριε Φαραντούρη, προσωπικά, τότε να σας πω ότι και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της κβαντικής ιατρικής. Άρα μη μου μιλάτε για τσαρλατάνους, όταν κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χαργεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού για να πάτε στο κόμμα της και τελικά πήγατε στο Πασόκ.
1: Αυτή ήταν η τοποθέτηση της, ναι, κυρίας Δούκου.
2: Φλέρταρε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αυτό είπε η Αλεξάνδρα Δούκου.
1: Ότι χαριεντιζόταν με
2: ότι
1: την κυρία Καριστιανού,
2: ναι, για να πάει.
1: Εννοώντας προφανώς
2: αυτό,
1: την πολιτική,
2: ακριβώς,
1: το πολιτικό φλερτ.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι. Και ο κύριος Φαραντούρης απάντησε με τον δικό του τρόπο.
0: Κυρία Σδούκου, σας γνώρισα ως Αλέκα Σδούκου.
5: Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Ωραία.
0: Υπηρετούσατε σε γραφείο υπουργού του Πασόκ
5: και στη συνέχεια. Εγώ υπηρετούσα σε πάρα πολλά γραφεία.
0: Επί τέσσερα χρόνια. Έτσι σας γνωρίσαμε.
5: 20 χρόνια, κύριε Παραδούλη.
0: Την περίοδο που επειδή θέλετε να τα ακούσετε. Όταν εγώ έδινα μάχη, ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19 και νομικός σύμβουλος, εσείς χαριοντιζετήσασταν σε υπουργός. Λοιπόν, λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα.
2: Όχι, εγώ ξέρεις ότι καταλαβαίνω την πολιτική αντιπαράθεση. Δεν μπορείς να λες σε μια γυναίκα μητέρα τριών παιδιών, νομίζω τρία είναι τα παιδιά από την κυρία Σδούκου, αυτή την έκφραση, ότι χαριζόταν με υπουργούς. Εντάξει. Δεν είναι. Αυτό είναι. Ξεπερνά τα όρια. Πώς να το πούμε τώρα. Και πρέπει να το καταλάβει ο κύριος Φαραντούρης, ο οποίος έχει τρόπους. Είναι ένας άνθρωπος που έχει επίπεδο. Να το καταλάβει ότι αυτό ήταν προσβλητικό για την κυρία Σδούκου. Πώς να το κάνουμε. Και για κάθε γυναίκα δεν ήταν προσβλητικό. Τι είναι
1: άλλο
2: αυτό?
1: Το χαριετιζώσουν με την Κερθιανού για να πάει στο κόμμα.
2: Πολιτικό φλερτ,
1: αυτό είναι πολιτικό. Και άλλο είναι υπάλληλος στα υπουργεία και χαριετιζώσουν με υπουργούς. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
2: Όχι, θέλω να το καταλάβατε. Θεοδόρε, ναι, η κυρία Σδούκου τη χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη, αλλά για το πολιτικό φλερτ με την κυρία Καριστιανού. Όχι έτσι όπως το χρησιμοποίησε ο κύριος Φαραντούρης για την Αλεξάνδρα Σδούκου. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Και να δεχθώ ότι του ξέφυγε. Και να δεχθώ ότι του ξέφυγε. Ζήτα ένα συγγνώμη. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Να το δεχτώ, ξαναλέω, ότι εντάξει, πάνω σε έναν έντονο διάλογο λες και κάτι που ακούγεται κάπως. Ζήτα ένα συγγνώμη. Πώς θα το κάνουμε?
1: Καλημέρα, Διονυσία. Να είσαι καλά. Μας έκανες να χαμογελάσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Θερμές ευχαριστίες στο φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά, βρε Αβραάμ, για τη φωτογραφία που μας έστειλες. Θα την κάνουμε αύριο το πρωί ανάρτηση αυτό το οποίο έχεις φτιάξει.
2: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, θα μιλήσουμε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Τώρα, πριν έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος να μας πει τα νεότερα για την κίνηση στους δρόμους, να σας πω ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδιά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr. Παναγιώτης Βολάνιος, καλώς τον...
2: Παναγιώτη μου, έξω.
6: Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα και πάλι, αν και έχει αρκετή κίνηση, κατάφερα και ήρθα.
2: Έχει κίνηση,
6: Πάρα πολύ.
2: Μάλιστα.
6: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κεφισσού από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών η κίνηση από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στέψου στο Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Μάρνη στην Ομόνια, απροσπέλαστη άνοδος στη Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στον Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο Νέο Φάλιρο από το ύψος του Γεώργιος Χαραϊσκάκης, να το διευκρινίσουμε για τον Ιωσήφ αυτό, και στην Αττική Οδό καθυστερείς στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας και καθυστερείς στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 10 έως 15 λεπτών από κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.
1: Μας τρέλανε στους κόμβους, ρε φίλε. Μας τρέλανε στους κόμβους.
2: Κάνει.
1: Εντάξει, να σε καλά,
2: Παναγιώτη.
1: Καλή συνέχεια.
2: Απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα, το βίντεο που έκανε ο Αλέξης.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Καλή συνέχεια.
2: Απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα.

0: Παραθέτει όλα τα στοιχεία. Έχουμε λοιπόν μια κόντρα του κυρίου Μαρινάκη με τον κύριο Τσίπρα μετά τις προτάσεις του κύριου Τσίπρα για τις τιμές των καυσίμων.
1: Που τις ακούσαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Οπότε αυτή είναι η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Καλημέρα και στο Λευτέρη. Είμαι, λέει, ακτινοφυσικός, φυσικός ιατρικής. Δηλαδή, φυσικός που ασχολείται με εφαρμογές της φυσικής στην ιατρική, στη διάγνωση και θεραπεία. Αρχές της κυβατικής μηχανικής βρίσκουν εφαρμογή στην ιατρική με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον πυρηνικό μαγνητικό συντονισμό που οδήγησε στο μαγνητικό τομογράφο. Για τα υπόλοιπα, λέει, ο κύριος Πολάκης τα είπε όλα. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Πολάκης? Ότι επί της ουσίας είναι απάτη η κυβατική ιατρική. Ο Λευτέρης, ο οποίος έχει στείλει επώνυμα μήνυμά του, και ο άνθρωπος είναι ακτινοφυσικός, φυσικός ιατρικής, επιβεβαιώνει και λέει ναι. Η κβαντική έχει τις εφαρμογές της στην τεχνολογία που βοηθάει την ιατρική. Αλλά άλλο αυτό και άλλο αυτό το οποίο ακούμε πάλι το τελευταίο διάστημα.
0: Σαν ειδικότητα, εντάξει.
1: Περί κβαντικής ιατρικής.
0: Πολλά τα μηνύματα από τους ακροατές για αυτή την κόντρα μεταξύ της κυρίας Δούκου και του κυρίου Φαραντούρη. Άλλοι με την πλευρά του κυρίου Φαραντούρη, άλλοι με την πλευρά της κυρίας Δούκου. Ξαναλέω ότι ναι, χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο ρήμα. Το χαριεντίζονταν η κυρία Ζδούκου, αλλά όσον αφορά το πολιτικό φλερτ του κυρίου Φαραντούρη με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αυτό το χρησιμοποίησε ο κύριος Φαραντούρης, δεν ακούστηκε καλά. Είτε σε κάποιους αρέσει είτε όχι. Εμένα δεν μου ακούστηκε καλά ότι χαριεντίζονταν με υπουργούς η κυρία Ζδούκου. Ως γυναίκα δεν μου άρεσε. Αυτό είπα.
1: Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Αλήθεια, λέει, πιστεύετε ότι για την υπογεννητικότητα φταίει ο μισθός? Εγώ ξέρω, λέει, παλιά στις γενιές του πατέρα μου και του παππού μου κάνανε όλοι παιδιά και δεν είχαν φράγκο. Ο πατέρας μου είχε 7 αδέλφια, η μάνα μου 5 αδέλφια. Ο λόγος είναι ο τρόπος ζωής που έχουμε επιλέξει για να ζούμε. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Εν μέρη νομίζω ότι έχεις δίκιο.
0: Έχει δίκιο.
1: Αλλά σίγουρα παίζει ρόλο και το οικονομικό, αλλά παίζει ρόλο και αυτό που λέει.
0: Έχει δίκιο, Κωνσταντίνος, βέβαια. Και ο Τόλης λέει: καλημέρα σας φίλοι μου, μόλις πληροφορήθηκα ότι χρωματοπολείο κάνει θεραπείες με νεύτη και διαλυτικό νήτρου, λέει ο Τόλης. Εκεί έχουμε φτάσει.
1: Είναι σαν τον κτηνίατρο που κάνει μπότοξ.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και στον Χρήστο. Αγαπητέ Χρήστο, σε αυτή τη νέα ραδιοφωνική περίοδο, εάν έχεις παρατηρήσει, σε καθημερινή βάση φιλοξενούμε έναν συνάδελφο δημοσιογράφο, έναν πολιτικό αναλυτή, έναν σχολιαστή, για να μας μεταφέρει τις δικές του οπτικές, πώς προσεγγίζει εκείνος την επικαιρότητα. Είναι από όλες τις απόψεις, από όλες τις διαφορετικές προσεγγίσεις, δεν είναι ενός συγκεκριμένου χώρου.
0: Σωστά.
1: Αν έχεις παρατηρήσει λοιπόν, δίνεται βήμα καθημερινά σε όλες τις απόψεις. Καλή σου ημέρα. Έβγαλε κάτι σου τα ακουστικά που σημαίνει ότι πάμε διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Ναι, γιατί δεν την ώρα, γιατί είμαι επαγγελματίας εγώ.
1: Εννοείται.
0: Έτσι.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, δου βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
8: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
7: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιά.

0: Για το ειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
1: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μιλάς, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Και barbecue.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
3: Ο Μπογιατζής. Η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο ταμείο του θεάτρου.
4: Πιέζεις ακατάπαστα το πληκτρολόγιο. Οι ΙΕ κοντεύουν να σε αρρωστήσουν και η μητρική πλακέτα κοντεύει να πάρει φωτιά. Ηρέμησε. Zero Computers. Ολοκληρωμένο σέρβις, ηλεκτρονικό υπολογιστή, λάπτοπ ή τάμπλετ. Έλεγχος, διάγνωση, επισκευή, αναβάθμιση μέχρι τη λύση της βλάβης. Zero Computers. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-42-6060 και στο Facebook Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου.

0: 10 λεπτά πριν από τις 10 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πραγματικά είναι εκατοντάδες τα μηνύματά σας και δυστυχώς δεν τα προλαβαίνουμε όλα. Καλημέρα στον Χριστόφορο. Εντάξει, τώρα η πολιτική διαδρομή του κυρίου Φαραντούρη είναι γνωστή, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να την επαναλάβουμε. Άλλωστε δεν είναι νομίζω και ο μοναδικός ο οποίος έχει αλλάξει τόσα πολλά κόμματα, έτσι υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα στην πολιτική σκηνή. Καλημέρα στον Πέτρο, αναφέρεται και εκείνο στο δημογραφικό, μα ο τρόπος ζωής λέει που έχουμε επιλέξει έχει να κάνει με τα οικονομικά. Βγαίνει μια οικογένεια αν δουλεύει μόνο ένα στο σπίτι. Όχι, Πέτρο, ούτε για αστείο πλέον στις ημέρες μας. Καλημέρα και στον Ιωάννη, ο οποίος μας πήγαινε στον ελληνικό κινηματογράφο. Φαντάζεσαι, λέει, να ζούσε ο Ρέστης Μακρύς και η Γεωργία Βασιλιάδου και να σχολίαζαν τους Κοπογιαννίτες. Α, ειδικά από την κυρά μας τη μαμή, εκείνα δις ατάκες που θα βγαίνανε. Καλημέρα και στον Αντώνη στην Πάτρα. Τελικά, λέει, σε αυτή τη χώρα ζούμε από τύχη και από τύχη δεν έχει καταστραφεί από τους ευκολόπιστους που περιμένουν να τους σώσει ο απομηχανής Θεός. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ Αντώνη. Και ο Πάνος, ο οποίος είναι χημικός μηχανικός και η πυρηνική φυσική λέει χρησιμοποιείται σε διαγνώσεις με ραδιοϊσότοπα, αλλά δεν υπάρχει πυρηνολόγος ή πυρηνικός γιατρός. Έχεις δίκιο και εσύ, Πάνο. Τώρα, Αμαλία μου, έχουμε νέο εβδομαδιαίο διαγωνισμό εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο που θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο, τριήμερο στη Μονεμβασιά. Ένα τρίμερο λοιπόν για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com και σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Στην κλήρωση της Δευτέρας και διπλοστρώμα profile της Greco Strom, νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και το τρίτο δώρο του διαγωνισμού είναι σετ συσκευών πρωινού Μόρις, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα τοστιέρα και φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό για να απολαύσετε ένα μοναδικό πρωινό και να ζήσετε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε στο real.gr. Εκεί σε αυτό το πολύ χαριτωμένο GR λοιπόν θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες, καλή επιτυχία στην κλήρωση της Δευτέρας. Για τον Τραμπ τον καημένο ρε Αμαλία, ναι, δεν είπαμε τίποτα.
1: Δεν είπαμε. Κάνει δική του τηλεόραση.
0: Κάνει βοβό κινηματογράφο, ναι, πλέον.
1: Σωστό κι αυτό.
0: Παιδιά, υπάρχει μποϊκότα στον Τραμπ. Ναι, ναι. Από όλα τα μεγάλα κανάλια στις ΗΠΑ μετά τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει εκείνο σε συγκεκριμένα
1: μέσα. Ακριβώς. Και τώρα έφτιαξε δική του TV όμως. Τραμπ TV.
0: Τραμπ TV.
1: Και θα μεταδίδει και τις τοποθετήσεις του και παλαιότερες τοποθετήσεις του κτλ.
0: Προ το παρόν δεν ακούγεται πάντως.
1: Όχι, δεν ακούγεται.
0: Δεν ακούγονταν. Μίλαγε, ανοιγόκουνε το στόμα του, αλλά δεν ακούγονταν τίποτα. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Ξεχάσαμε να πούμε και για το ρεύμα. Πώς μας διέφυγε.
1: Ας θα το πούμε αύριο. Όλα τα μαζεμένα θες να τα πεις.
0: Χοντρική και για τιμή ρεύματος. 177% πάνω η χοντρική τιμή σε σχέση με πέρσι.
1: Κάτσε
0: έτσι
1: να δούμε τώρα, γιατί θα έχουμε και μέτρα στηρίξης και για το ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο μιλάμε, ναι, έτσι. Για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις, αλλά φυσικά θα μας επηρεάσει και εμάς. Φτάνουμε στο τέλος, καθώς βρισκόμαστε 5 λεπτά πριν από τις 10, σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ακριβώς. Τελευταίο για σήμερα, με τη φωνή του Αντρέα Μποτσέλη, γεννημένος σαν σήμερα το 1958, ο Ιταλός τενόρος, εδώ ντουέτο με τη Σελίν Ντιόν, η οποία είχε πει για τον Αντρέα Μποτσέλη ότι αν ο Θεός ήταν καλλιτέχνης, η φωνή του θα ακουγόταν όπως του Μποτσέλη.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Απεργέ!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας. Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
5: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Κονιτσιουά.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπολία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν.
12: Αντένα Πάτρας.
0: Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
13: Μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ακινητοποιημένο όχημα στον Κηφισό προκαλεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών έως την έξοδο για Γιαχαρνών. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη Συγκρού στο ρεύμα προς Αθήνα, σε Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Αλλάζει σήμερα το σκηνικό του καιρού με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους χαλάζι προβλέπονται σε βορειοδυτικό Αιγαίο, Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Βροχές αναμένονται και στην Αττική. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αρχίζουν σήμερα στη Νέα Υόρκη οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην αυριανή ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο, ενώ επισκέφτηκε τις έδρες τεχνολογικών κολοσσών της Silicon Valley. Συνεχίζεται η ανωδική τάση στην αγορά των καυσίμων. Σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβδης ανέρχεται στα 2,19 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 2,21. Ένας μαθητής έχασε τη ζωή του και ακόμη τέσσερις τραυματίστηκαν από ένοπλη επίθεση σε σχολείο στην πόλη Μανίσα της Τουρκίας. Άγνωστος άνοιξε πύρ έξω από επαγγελματικό λύκειο και πραγματοποιείται μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
14: Αυτοκίνητο, ανταλλακτικά, Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα.
3: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
6: Αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
12: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Αφιέρωμα στον Μπάμπη Κοστούλα για την εξαιρετική παρουσία του με την Brighton στην Premier League κάνει η ισπανική εφημερίδα Marca, με αφορμή το γκολ και την assist που είχε στο νικηφόρο παιχνίδι με την Arsenal. Στο άρθρο της ισπανική εφημερίδα τον βαφτίζει Μπαμπιστούτα, ως παραλλαγή του σπουδαίου άσου Γκαμπριέλ Μπατιστούτα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
17: Αντένα.
18: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
19: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
20: Κυρίως σε Θεσσαλία, σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμη βόρεια έως 7 μποφόρ. Βροχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.
21: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
22: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
23: 97,8.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δύο μεγάλα θέματα στην επικαιρότητα. Το ένα από αυτά θα τρέχει όλο το χειμώνα. Θα τρέχει όλο το χειμώνα και θα παράγει αποτελέσματα, επιπτώσεις και στην πολιτική σκηνή και στην κοινωνία. Μιλώ για την ακρίβεια στην ενέργεια, όπου δεν είναι μόνο το πετρέλαιο που έχει εκτιναχθεί, έχει εκτιναχθεί και η τιμή του ρεύματος. Ακριβότερη σε σχέση με πέρυσι το Σεπτέμβριο, διαβάζω σήμερα εδώ στην Καθημερινή, κατά 177% η χονδρεμπορική του ηλεκτρικού ρεύματος. Πέρυσι, 22 Σεπτεμβρίου, η τιμή της μεγαβατόρας στη χονδρική αγορά ενέργειας ήταν 76 ευρώ, φέτος την ίδια μέρα 211. Το ακούσατε αυτό. Από 76, 211, 177,6% ακριβότερη. Και βέβαια ανεβαίνουν και τα καύσιμα, η μέση πανελλαδική τιμή είναι πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, το ντίζελ κίνησης ακριβότερο πλέον από την αμόλυβδη, το ντίζελ κίνησης ακριβότερο πλέον από την αμόλυβδη. Και βέβαια προτεραιότητα για το χειμώνα που έρχεται είναι αναμφίβολα, τα λέγαμε και χθες το πρωί, η θέρμανση. Το οικονομικό επιτελείο ψάχνει τη συνταγή, ψάχνει με ποιον τρόπο θα ρίξει την τιμή του πετρελαίου κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Γιατί βάζουν εκεί τον πύχη, τον βάζουν εκεί γιατί πέρυσι έκλεισε εκεί η τιμή. Αλλά δεν άνοιξε εκεί, άνοιξε στο 1,10 πέρυσι. Σήμερα το πρωί είχαμε και παρέμβαση του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος καλεί την κυβέρνηση, της λέει ποιοι είναι οι τρόποι για να μειώσει την τιμή και την καλεί να μειώσει την τιμή κάτω από το 1,40. Κάτω από το 1,40 βάζει τον πύχη για την κυβέρνηση ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης και κάτω από το 1,80 σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης. Φαντάζομαι ότι έχουν πάρει φωτιά τα μολύβια και τα κομπιουτεράκια στο Υπουργείο Οικονομικών για να δουν αν και πώς μπορούν να κατεβάσουν σε βιώσιμα επίπεδα την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και να μην παγώσει η Ελλάδα το χειμώνα που έρχεται. Είναι το μεγάλο θέμα. Και θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο αν οι τιμές μείνουν εκεί, γιατί τώρα θα αρχίσει και το ντόμινο των αυξήσεων σε είδη πρώτης ανάγκης, των οποίων η παραγωγή, και αυτά είναι σχεδόν όλα, στηρίζεται στο πετρέλαιο, στηρίζεται στο ηλεκτρικό ρεύμα, στηρίζεται στην ενέργεια. Όσο ακριβαίνει το κόστος παραγωγής, ανεβαίνουν και οι τιμές για τον καταναλωτή. Έρχεται πολύ δύσκολος χειμώνας και φυσικό είναι ακριβώς γι' αυτό όλα τα βλέμματα τώρα είναι στραμμένα στο τι θα πει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, τι θα πει ο Τραμπ από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με την ελπίδα να έρθει η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, να έχει κοιμηθεί καλά, να ξυπνήσει με πλήρη διάβγεια και να δει ότι αυτό που έρχεται βλάπτει πολιτικά και τον ίδιο. Ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες οι αντιδράσεις για την αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στην ενέργεια γενικότερα είναι πολύ μεγάλες και θα έχει, φαντάζομαι, επίπτωση και στο εκλογικό αποτέλεσμα για τον ίδιο στις ενδιάμεσες εκλογές που έρχονται σε 1,5 μήνα.

μια φήμη που κυκλοφόρησε τις προηγούμενες ώρες ότι είναι ενδεχόμενο να υπάρξει μια συνάντηση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Πρόεδρο του Ιράν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δημιούργησε κάποιες ελπίδες και σχεδόν αυτόματα αποκλιμακώθηκε κάπως η τιμή του πετρελαίου. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτή η συνάντηση. Προσωπικά το θεωρώ πολύ δύσκολο, σχεδόν αδύνατο. Αλλά επίσης σημείωναν έμπειροι διπλωμάτες χθες ότι ο πρόεδρος του Ιράν ούτως ή άλλως δεν έχει κάποια ιδιαίτερη δύναμη. Ότι δεν είναι αυτός που παίρνει τις αποφάσεις σε αυτή τη χώρα. Και ότι επομένως μια συνάντηση μαζί του δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι μπορεί να αποδώσει αποτελέσματα, καθώς δεν έχει την εξουσία, δεν έχει την αρμοδιότητα να πάρει αποφάσεις, δεν μπορεί να διαχειριστεί μια συμφωνία, μια προσέγγιση με τον πρόεδρο Τραμπ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες ώρες και μέρες. Νομίζω καμιά λαμπάδα να ανάψουμε, καμιά προσευχή να κάνουμε, να έρθει στα σύγκαλά του ο πρόεδρος Τραμπ και να δει ότι οδηγεί όχι μόνο τον υπόλοιπο πλανήτη, αλλά και τη δική του χώρα σε μεγάλα προβλήματα, σε τεράστια προβλήματα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Καλημέρα, φθινοπορεινή καλημέρα, συννεφιασμένη σήμερα καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας. Και θα έχουμε και τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα, λίγο μετά τις 10.30, Αφροδίτη Λατινοπούλου, πρόεδρος της Φωνής της Λογικής, ευρωβουλευτής, έκανε δρυμύτατη επίθεση στη Φόντερ Λάιεν, στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Τη χαρακτήρισε ρατσίστρια, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα το ακούσουμε μαζί της λίγο μετά τις 10.30 και θα τη ρωτήσω αν αυτό ήταν μια έκρηξη λαϊκισμού ή αν στηρίζει με επιχειρήματα το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα ασχοληθούμε σήμερα με την υγεία. Αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας για το οποίο σας μίλησα πριν. Θα έχουμε τον Τομεάρχη Υγείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Σπύρο Δρίτσα, και τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτό είναι το άλλο μεγάλο θέμα που μένει στην επικαιρότητα πολλές μέρες μετά τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζονάκη, διότι είναι προφανές ότι έχει ανοίξει με το θάνατό του ο ασκός του Αιώλου. Ήταν η κορυφή του παγόβουνου αυτό που είδαμε με το ιατρείο στο Κολωνάκι. Υπάρχουν δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες, ανάλογες περιπτώσεις και στο κέντρο της Αθήνας και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και σε άλλες μεγάλες και μικρές πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Αποκαλύπτεται καθημερινά ένα παραϊατρικό σύστημα το οποίο λειτουργεί με άκρατο κομπογιανιτισμό, τσαρλατανισμό, μια βιομηχανία μαύρου χρήματος γύρω από αυτά τα κέντρα ευεξίας, αισθητικής και αιώνιας νεότητας. Και κυρίως αφήστε το οικονομικό κομμάτι της υπόθεσης στο πλάι, απειλείται η ζωή πολλών συμπολιτών μας που προσφεύγουν σε αυτές τις μονάδες, σε αυτές τις ιδιωτικές παρακλινικές, σε αυτά τα ιδιωτικά παραϊατρία, είτε από ευπιστία είτε από απελπισία, και κινδυνεύει η ζωή τους, κινδυνεύει η σωματική τους ακεραιότητα. Υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο αυτού του συστήματος από το κράτος. Υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα σε ό,τι αφορά τους κανόνες που πρέπει να θεσπιστούν και χρειάζονται αυστηροί κανόνες για τη λειτουργία ιδιωτικών ιατρείων, ιδιωτικών κλινικών, ιδιωτικών κέντρων αισθητικής. Είναι ένα θέμα στο οποίο αν δεν υπάρξει μια σοβαρή, συγκροτημένη παρέμβαση από την πλευρά της κυβέρνησης, θα το βρει μπροστά της. Το κόστος θα είναι πολύ μεγάλο, γιατί συναισθηματικά έχει κινητοποιηθεί το σύνολο του πληθυσμού μετά την πολύ άδικη απώλεια της ζωής του Γιώργου Μαζονάκη, και όλοι τώρα αντιλαμβάνονται καθημερινά από τα όσα αποκαλύπτονται πόσο μεγάλοι κίνδυνοι υπάρχουν για την ανθρώπινη ζωή εκατοντάδων ή και χιλιάδων συμπολιτών μας.
Αναμένουμε λοιπόν από την κυβέρνηση να δούμε συγκεκριμένο πλαίσιο και για τους ελέγχους και για τους κανόνες, επαναλαμβάνω, λειτουργίας των συγκεκριμένων κέντρων. Κατά τα άλλα έχουμε μπει στη τελική ευθεία για τις εκλογές, είτε αυτές γίνουν τον Απρίλιο, είτε το Μάιο, είτε στις αρχές Ιουνίου, όπως έντονα ακούγεται το τελευταίο διάστημα, και είναι φανερό από τον τρόπο με τον οποίο πλέον ανταλλάσσουν τους πολιτικούς και προσωπικούς δυστυχώς διαξηφισμούς στις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα τα πολιτικά στελέχη. Χθες είχαμε και αυτό το επεισόδιο με τον κύριο Φαραντούρη και την κυρία Σδούκου. Εγώ θα απευθυνθώ στον κύριο Φαραντούρη και θα του πω ότι καλά θα κάνει να ζητήσει αντρίκια μία συγγνώμη από την κυρία Σδούκου για να κλείσει το θέμα. Και να το κάνει άμεσα αυτό και με καθαρό τρόπο, διότι έσφαλε. Έκανε σκληρό ανθρώπινο φάουλ. Δεν λέω πολιτικό φάουλ, λέω σκληρό ανθρώπινο φάουλ. Δεν είναι τρόπος αυτός για να αντιπαρατίθεσαι με μια κυρία πολιτικά. Δεν είναι τρόπος αυτός να προσβάλλεις τον συνομιλητή σου χυδαία προκειμένου να δώσεις απάντηση σε ένα πολιτικό επιχείρημα που σε ενόχλησε ή που σε πλήγωσε. Ο κύριος Φαραντούρης, που έχει αξία και τον έχουμε παρακολουθήσει και στο Ευρωκοινοβούλιο και αλλού με καλές πρωτοβουλίες, παρά το γεγονός ότι η πολιτική του απειρία τον έχει οδηγήσει και σε λάθη, κατά τη γνώμη μου, έδωσε δηλαδή μια εικόνα πολιτικού περιπλανητή, ανθρώπου που περιπλανάται από κόμμα σε κόμμα και από χώρο σε χώρο. Έδωσε μια τέτοια εικόνα, είτε το ήθελε είτε όχι. Λοιπόν, επειδή όμως έχει και αξία πολιτική, και το είδαμε στο Ευρωκοινοβούλιο σε σειρά παρεμβάσεών του και πρωτοβουλιών του, καλά θα κάνει να άρει αυτή τη σκιά από πάνω του, ζητώντας γενναία μία συγγνώμη από την κυρία Σδούκου.

Τώρα, αγαπητέ Γιώργο, που μου στέλνεις το μήνυμα με το τι έχουμε πάθει όλοι με τα δάνεια των μεγάλων επιχειρήσεων, τι να έχουμε πάθει ρε εσύ, Γιώργο, όταν το 42,9% των δανείων, των συνολικών δανείων, καταλήγει στο 1,2% των επιχειρήσεων. Τι άλλο πρέπει να σου πω για να καταλάβεις τι έχουμε πάθει? Το 42, το ξαναλέω, στα 100 ευρώ που δανείζουν οι τράπεζες, τα 42,9 πάνε στο 1,2% των επιχειρήσεων. Δηλαδή έχει η τράπεζα 100 ευρώ και δίνει τα 43 στον έναν από τους 100 επιχειρηματίες. Είναι δυνατόν να λειτουργήσει αυτό? Είναι δυνατόν? Στηρίζουν έτσι την οικονομία? Χρειάζεται άλλο επιχείρημα πέραν αυτού? Και ο κίνδυνος μεγαλώνει για τις ίδιες τις τράπεζες, και η οικονομία δεν βοηθιέται με τον τρόπο αυτό. Θα έχουμε τις επόμενες μέρες αναλυτικά στοιχεία και στα site μας και στην εφημερίδα μας για το τι γίνεται με τον τραπεζικό δανεισμό. Νομίζω ήταν αρκούντος αποκαλυπτικό το δημοσίευμα της Καθημερινής την Κυριακή που πέρασε, που ήταν και στηριγμένο σε επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Δεν παρετείται, λέει ο Μέρτς, παρά τα αποτελέσματα. Στο ένα κρατήδιο, στο κρατήδιο του Βερολίνου, που έχει μεγάλη σημασία γιατί είναι και η μεγαλύτερη πόλη, είναι η πρωτεύουσα, είναι το κέντρο των εξελίξεων, κέρδισε η αριστερά, το Die Linke. Στο άλλο κρατήδιο που είναι στην πρώην Ανατολική Γερμανία, ψάρωσε δυστυχώς πάλι η ακροδεξιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι έμεινε σε αυτό το κρατήδιο εκτός κοινοβουλίου για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες το CDU. Οι χριστιανοκοινωνιστές, που ήταν το σκληρό δεξιό κόμμα της προηγουμένης περίοδου, διότι προφανώς του έφυγε όλο το αίμα, πήγε στο AfD. Θέλετε τη γνώμη μου? Θα αναγκαστεί ο Μέρτς να παραιτηθεί το επόμενο διάστημα, διότι μέχρι στιγμής οι χριστιανοδημοκράτες εμφανίζουν μια εικόνα διάλυσης και γρήγορης διάλυσης, και δεν φαίνεται ικανός να την ανακόψει, δεν φαίνεται να διαθέτει ούτε το πολιτικό εκτόπισμα ούτε την κυβερνητική στρατηγική. Νομίζω λοιπόν ότι σύντομα οι ηγετικές προσωπικότητες των χριστιανοδημοκρατών θα τον αναγκάσουν να οδηγηθεί στην παραίτηση. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε θα έχουμε μαζί μας την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, την πρόεδρο της Φωνής Λογικής, την Ευρωβουλευτή, και θα ξεκινήσω, σας είπαμε, ποιο ερώτημα. Θα ακούσουμε την παρέμβασή της στο Ευρωκοινοβούλιο, όσα είπε για την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και θα τη ρωτήσω αν αυτή ήταν μια έκρηξη λαϊκισμού ή έχει συγκεκριμένα επιχειρήματα να παραθέσει.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
6: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα. Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μετεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας. Στο ύψος της Πανόρμου, μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά. Έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι αναμένονται σε βορειοδυτικό Αιγαίο, Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Βροχές μετά το μεσημέρι και στην Αττική. Αρχίζουν σήμερα στη Νέα Υόρκη οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Επισκέφθηκε τις έδρες τεχνολογικών κολοσσών της Silicon Valley. Συνεχίζεται η ανωδική τάση στην αγορά καυσίμων. Σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβδης ανέρχεται στα 2,19 ευρώ το λίτρο, στα 2,21 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. Περισσότερα στο real.gr.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
10: Α, το ξεχάσαμε.
11: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
10: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
11: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
12: Και τέρμα η σπατάλη.
13: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
11: Vtimer και ξένιασες.
14: Τώρα
12: Επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
14: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρονοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.

0: Αντένα.
1: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, όλα αυτά τα χρόνια, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την πρόεδρο της Φωνής Λογικής, την ευρωβουλευτή, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
1: Πρόεδρε,
2: ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Θέλω να ξεκινήσω με μια παρέμβαση που κάνατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χαρακτηρίζοντας ρατσίστρια την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Θέλω να ακούσουμε αυτή την παρέμβαση, είναι ένα λεπτό, και θέλω αμέσως μετά να ρωτήσω ευθέως. Είναι μια έκρηξη λαϊκισμού εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών ή έχετε επιχειρήματα για αυτό που είπατε?
2: Έχουμε επιχειρήματα.
1: Πάμε να ακούσουμε την παρέμβαση.
2: Ναι.
3: Κυρία Φοντερ Λάιεν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από εσάς με τους Ευρωπαίους, με αποδείξεις. Μας γεμίσατε λαθρομετανάστες, μας πνίξατε στους φόρους και την γραφειοκρατία. Τσακίσατε τους αγρότες μας, τους κτηνοτρόφους και τους ψαράδες μας. Κλείνετε τα εργοστάσια της Ευρώπης και χάνονται εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Καταστρέψατε την πυρηνική οικογένεια. Μας επιβάλλετε την woke agenda, την πράσινη παράνοια, την ισλαμοποίηση της Ευρώπης. Πληρώνετε από την τσέπη μας τα εκατομμύρια λαθρομετανάστες που έχουν διαλύσει τις γειτονιές μας, βιάζουν, παρενοχλούν, δολοφονούν και στο τέλος τους δίνετε και χαρτιά για να ψηφίζουν. Αλλά μας δώσατε χάρτινα καλαμάκια, δεμένα καπάκια και gay pride. Δεν είστε απλά η καλύτερη μαθήτρια της Μέρκελ. Την ξεπεράσατε, κυρία Φοντερ Λάιεν. Βουτυγμένη σε σκάνδαλα με βάσιμες υπόνοιες διαφοράς. Pfizer Gate, εξαφανισμένα μηνύματα και άρνηση ελέγχου σας. Και όλα αυτά χωρίς την νομιμοποίηση της ψήφου των Ευρωπαίων πολιτών. Μόνο με τις πλάτες των σοσιαλιστών και του Βέμπερ. Κυρία Φοντερ Λάιεν, μας ρημάξατε.
1: Για πείτε μας λοιπόν, ποια είναι τα επιχειρήματα για να αποκαλέσει η αρχηγός ενός πολύ δεξιού, θα πω εγώ, κόμματος, εσείς δηλαδή, ρατσίστρια, την Φόντερ Λάιεν?
2: Καταρχάς, υπάρχει κάτι από αυτά τα οποία υπόθηκαν που μπορεί έστω και ένας ή εσείς να πείτε ότι είναι ψέματα?
1: Δεν θα δώσω εγώ τη συνέντευξη σήμερα.
2: Βεβαίως.
1: Εσείς θα μου πείτε ποια είναι τα επιχειρήματα με βάση τα οποία χαρακτηρίζεται ρατσίστρια την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
2: Είναι πάρα πολύ απλά. Καταρχάς, θα ξεκινήσω απαντώντας την ερώτησή σας ότι λαϊκισμό τον αποκαλούν τις αλήθειες κάποιες ελίτ και κάποιοι ελιτιστές που απέχουν πάρα πολύ από τα προβλήματα του κόσμου και των πολιτών. Τα επιχειρήματα λοιπόν σχετικά με αυτήν την ομιλία είναι ότι πρέπει να μισθεί κάποιος πάρα πολύ τους Ευρωπαίους για να εισάγει μέσα το Ισλαμαμπάτ και να εγκεντοποιεί τις γειτονιές τους. Πρέπει να μισθεί πάρα πολύ τους Ευρωπαίους αγρότες και κτηνοτρόφους για να δολοφονεί τον πρωτογενή τομέα και την κτηνοτροφία, με όλα αυτή τη γραφειοκρατία, με τη Μερκοσούρ, με τις φορολογικούς συντελεστές και όλα αυτά τα οποία έχει κάνει. Πρέπει να μισθεί πάρα πολύ κάποιους Ευρωπαίους επιχειρηματίες για να εισάγει ακόμα μεγαλύτερη γραφειοκρατία, να κλείνει τα βιομηχανία και τα εργοστάσια και να γίνεται όλο και λιγότερο ανταγωνιστική η Ευρώπη απέναντι στην Κίνα. Πρέπει να μισεί κάποιος πάρα πολύ τους Ευρωπαίους πολίτες και την ευρωπαϊκή οικογένεια, όταν αντί να βοηθήσει το δημογραφικό και να βοηθήσει τους νέους γονείς, τις μανούλες, τους μπαμπάδες, εισάγει νέους πληθυσμούς από το Αφγανιστάν και από το Πακιστάν και τους τροφοδοτεί με τα επιδόματα τα οποία προκύπτουν μέσα από τη φορολογία μας. Πρέπει να μισεί κάποιος πάρα πολύ τους Ευρωπαίους, που αντί να βοηθήσει στο να υπάρχουν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, κλείνεται όλο ένα και περισσότερο σε ένα σοσιαλιστικό οικονομικό μοντέλο στην Ευρώπη, με πολύ υψηλή αφέμαξη και υψηλούς φορολογικούς
1: συντελεστές,
2: με αποτέλεσμα οι νέοι όλο ένα και περισσότερο να μην μπορούν να βρουν
1: στις οικονομικές προτεραιότητες και στην οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορώ να την καταλάβω και να δεχθώ και κάποια από αυτά που λέτε. Αλλά εδώ εσείς τη χαρακτηρίσατε ρατσίστρια και σας άκουσα τώρα να λέτε ότι εισάγει εκείνη πληθυσμούς από το Αφγανιστάν. Πώς εισάγει πληθυσμούς από το Αφγανιστάν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής?
2: Όταν έχεις δημιουργήσει, όταν είσαι η καλύτερη μαθήτρια της Μέρκελ, όπως είπα και στην ομιλία μου, γιατί αυτό ξεκίνησε από τη δασκάλα της, από τη Μέρκελ, να φέρνει, να ανοίγει τα σύνορα, να θέλει μια πολυπολιτισμική Ευρώπη, γιατί δεν μας άρεσε η Ευρωπαϊκή Ευρώπη. Θέλαμε μια πακιστανική, μια ισλαμική Ευρώπη προφανώς. Αυτή την ήθελαν. Και συνεχίζει λοιπόν πιστή στα χνάρια της δασκάλας της Μέρκελ Φόντερ Λάιν να δημιουργεί μια γη επαγγελίας στην Ευρώπη, έτσι ώστε να έρχονται, να αιτούνται άσυλο, εισβολείς ουσιαστικά, οι οποίοι πληρώνονται από τους δικούς μας φόρους. Λοιπόν, για τους λαθρομετανάστες, η Ευρώπη έχει γίνει με τις ευλογίες της Φόντερ Λάιν και πιο πριν της Μέρκελ η γη της επαγγελίας. Άρα λοιπόν, όταν ξέρεις ότι θα έρθεις στην Ευρώπη, θα σου δώσουν σπίτι, επιδόματα, θα γεννήσεις παιδιά και θα παίρνεις επιδόματα, ότι κανείς δεν θα σε ελέγχει, ότι θα κάνεις ό,τι θέλεις, θα δημιουργείς παρεμπόριο, και κανένας δεν θα σου πει τίποτα, και φτάνεις στο σημείο ακόμα και να βγαίνεις, να μαχαιρώνεις, να κάνεις τρομοκρατικά χτυπήματα, να βιάζεις, να εγκληματίσεις. Γιατί έτσι έχει συνηθίσει το Πακιστάν και στο Αφγανιστάν από όπου προέρχεσαι. Αυτή ήταν η κουλτούρα τους. Αυτό ήταν ο φοβερός πολιτισμός τους. Και αν θέλετε, πάμε και μια βόλτα.
1: Η κουλτούρα όλου του λαού είναι. Με συγχωρείτε, ένα λεπτό τώρα. Η κουλτούρα ενός ολόκληρου λαού είναι να είναι μαχαιροβγάλτες. Αυτό μας λέτε.
2: Σας λέω ότι δυστυχώς, πρώτον, δεν ελέγχεται όταν μπαίνουν και εισβάλλουν στις χώρες μας αν είναι μαχαιροβγάλτες. Άρα λοιπόν, ο καθένας μπορεί να θεωρήσει ότι είναι. Αν είχαμε σοβαρό κράτος, θα μας επιβεβαίωνε ότι δεν είναι, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στην Ελλάδα και ούτε στην Ευρώπη. Πρώτον, άρα λοιπόν δεν έχουμε ποινικό μητρό όταν εισβάλλουν. Και δεύτερον, ναι, σε αυτές τις χώρες οι γυναίκες έχουν αξία ως ένα σκαμπό, τα ΛΟΑΤΚΙ τα πετάνε από τις ταράτσες, βιάζουν και εγκληματούν, ακόμα και εις βάρος ζώων. Έχουν υποθεί όλα αυτά ακόμα και μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με αποδείξεις. Όλοι τα γνωρίζουμε. Και αν θέλετε τις αποδείξεις, κύριε Χατζηνικολάου, για
1: όλους και εσάς για τους ΛΟΑΤΚΙΣ.
2: Για
1: τους ΛΟΑΤΚΙ που τους αναφέρατε. Για τους ΛΟΑΤΚΙ που τους αναφέρατε για τη συμπεριφορά που αυτές οι χώρες τους επιφυλάσσουν, σας άκουσα να κατηγορείτε την Φόντερ Λάιεν και για τα Gay Pride κλπ.
2: Κάθαρα. Είναι εντελώς διαφορετικό το να θέλεις να σταματήσει η επιβολή της ΛΟΑΤΚΙ παράνοιας στα σχολεία και στα παιδιά, και εντελώς διαφορετικό το να τους έχουν και να τους πετάνε από τις ταράτσες. Και μάλιστα οι ίδιοι οι οποίοι υποστηρίζουν τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, οι ίδιοι θέλουν και τους λαθρομετανάστες. Εντάξει, δεν μπορούμε να βγάλουμε λογική στην παράνοια της αριστεράς, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, αλλά σίγουρα εγώ ανήκω σε αυτούς οι οποίοι λένε ότι πρέπει επιτέλους να τηρούνται οι νόμοι για όλους. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχουν όμως κόκκινες γραμμές. Όταν υπάρχει μια παράνοια η οποία με το ζόρι προσπαθεί να επιβληθεί στα μικρά παιδιά, τα οποία δεν έχουν την ικανότητα σε αυτή την αθώα παιδική ηλικία να κρίνουν τι είναι το να προσπαθείς να μεταφέρεις στα παιδιά ότι έχεις 4 μπαμπάδες ή 5 μαμάδες και 2 γλάστρες και ότι αυτό είναι οικογένεια.
1: Κυρία Λατινοπούλου, λοιπόν, καταλαβαίνω
2: αυτό
1: καλά.
2: Αυτό που υπόθηκαν από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αλήθειος.
1: Καταλαβαίνω καλά ότι αν ήσασταν Γερμανοί πολίτης, αν ζούσατε στη Γερμανία, θα ψηφίζατε AfD και όχι τους χριστιανοδημοκράτες.
2: Κοιτάξτε, δυστυχώς αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι μια κατάσταση όπου δεκαετίες τώρα έχουν ανοιχτεί οι Ευρωπαίοι πολίτες, είτε Γάλλοι, είτε Γερμανοί, είτε Ιταλοί, είτε οτιδήποτε άλλο, μια κατάσταση λαθροεισβολής και μια κατάσταση αδικίας εις βάρος τους. Άρα λοιπόν, αν ήμουν στη Γερμανία, θα είχα φτιάξει μια φωνή λογικής Γερμανίας. Αυτό θα ήταν το αυτονόητο. Από εκεί και πέρα, οι Γερμανοί επιλέγουν επιτέλους τι είναι αυτό το οποίο τους εκφράζει περισσότερο. Οι Γάλλοι θα επιλέξουν πρώτο φως όταν έρθει η περίοδος των εθνικών εκλογών τι τους εκφράζει περισσότερο.
1: Την κεντροδεξιά Λεπέν.
2: Εγώ αυτό το οποίο βλέπω και για την Νικολάου είναι το ότι είναι η κλασική μας διαφωνία. Θα σας πάω στο Βερολίνο, όπου το 82% των μουσουλμάνων στο Βερολίνο ήταν αριστερά. Άρα λοιπόν, αυτό είναι τυχαίο. Τυχαίο είναι το ότι νομιμοποιούνται, παίρνουν χαρτιά και ψηφίζουν αριστερά κόμματα, ψηφίζουν αυτούς οι οποίοι τους νομιμοποιούν και τυχαία τους νομιμοποιούν και τους δίνουν χαρτιά όλοι αυτοί. Και επίσης, ψηφίζουν αριστερά κόμματα, ψηφίζουν αυτούς οι οποίοι τους νομιμοποιούν και τυχαία τους νομιμοποιούν και τους δίνουν χαρτιά όλοι αυτοί.

0: έγινε ρεκόρ όλων των εποχών στην Ελλάδα, γιατί αυτό δεν είχε ξαναυποθεί, δεν είχε ξαναακουστεί και μάλιστα είναι το αυτονόητο και το λογικό. Δεν είναι ακροδεξιό το να θέλεις το καλό της χώρας σου. Επικίνδυνος είναι αυτός ο οποίος κρίνει ότι το να λες την αλήθεια και τη λογική είναι επικίνδυνο για τη χώρα σου. Αυτός είναι ο επικίνδυνος πραγματικά.
1: Κυρία,
0: όχι μόνο στην Ελλάδα,
1: κυρία
0: αλλά και
1: σε ευρωπαϊκές
0: χώρες και γενικότερα στη Δύση.
1: Η αποφυλάκηση Κασιδιάρη.
0: Βεβαίως.
1: Και η επανεμφάνισή του στα πολιτικά πράγματα. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να είναι υποψήφιος. Το νομοθετικό πλαίσιο το απαγορεύει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Η αποφυλάκησή του επηρεάζει τις εξελίξεις στο χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και σε ποιο βαθμό? Και μήπως η αποφυλάκηση και η επανεμφάνιση Κασιδιάρη οθεί τώρα πολιτικούς σχηματισμούς όπως τον δικό σας και πολιτικά πρόσωπα όπως εσείς σε ακόμη πιο σκληρές ακροδεξιές θέσεις, για να μην έχετε απώλειες από το σχήμα που εκείνος θα υποστηρίξει?
0: Κύριε Γιαντζηνικολάου, η αλήθεια είναι μία και το έχω πει, θα το ξαναπώ και θα το λέω πάντοτε. Η φωνή λογικής δεν ετεροκαθορίζεται, δεν επηρεάζεται και δεν εξαρτάται από το τι κάνουν άλλοι. Έχουμε την αυτόνομη πορεία μας. Αυτές είναι οι θέσεις μας απαράλλαχτες από την ίδρυση της φωνής λογικής έως σήμερα και έτσι θα συνεχίσουν να είναι. Είμαστε, να θυμίσω, το μόνο οικονομικά φιλελεύθερο κόμμα στην Ελλάδα με οικονομικό φιλελεύθερο πρόγραμμα και μείωση των δαπανών του κράτους, κάτι το οποίο κανένας άλλος δεν μιλάει για το σημάδιμα του κράτους πρέπει να γίνει. Άρα λοιπόν ούτε φοβόμαστε, ούτε επηρεαζόμαστε, ούτε θα αλλάξουμε κάτι. Και προσωπικά εγώ ποτέ δεν ετεροκαθορίστηκα έτσι ώστε να πω ότι κάτι έγινε και θα αλλάξω εξαιτίας κάποιου άλλου. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα είναι πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή έχουμε χώρες όπως η Κίνα, όπως γενικά εκτός Ευρώπης χώρες, οι οποίες τρέχουν με άλματα οικονομικά και τεχνολογικά. Και στην Ελλάδα δυστυχώς αναλωνόμαστε σε συζητήσεις περί πολιτικής ανάλυσης, περί ποιος θα κάνει κόμμα. Και αυτό το πράγμα δεν είναι που κρατάει ένα και δύο μήνες, αλλά συνεχίζεται εδώ και χρόνια. Συνέχεια κάποιος θα κάνει κόμμα, κάποιος κάπως θα πάει τα ποσοστά του, κάποιος ανέβηκε, κάποιος άλλαξε κόμμα, κάποιος επέστρεψε σε κάποιο κόμμα. Και όλα αυτά είναι μια συζήτηση η οποία δυστυχώς μονοπολεί την επικαιρότητα. Τι να συζητάμε για τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και τα πραγματικά προβλήματα, εν πάση περιπτώσει, τα οποία απασχολούν τον Έλληνα. Δηλαδή, ζούμε σε ένα ντεζαβού μονίμως των ίδιων συζητήσεων, χωρίς αυτές να δίνουν καμία πρακτική λύση στο ότι σήμερα χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες θα σταματήσουν το βενζινάδικο, θα δουν τη τιμή στα 2,20 και το 70% της τιμής θα πάει στις τσέπες του Μητσοτάκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε ένα κράτος.
1: Οι τσέπες του Μητσοτάκη είναι το κρατικό ταμείο.
0: Είναι το οποίο μιλάει με πραγματικές λύσεις.
1: Οι τσέπες του Μητσοτάκη είναι
0: το κρατικό ταμείο. Είναι γιατί από αυτό ο ίδιος
1: επιλέγει. Ναι, αλλά δεν είναι τσέπες του Μητσοτάκη το κρατικό ταμείο, κυρία Λατινοπούλου. Αυτό είναι.
0: Ναι, κοιτάξτε, εγώ πηγαίνω με τη λογική της κυβέρνησης. Όταν ο Μητσοτάκης δίνει, λέει ότι το δώσαμε από την τσέπη μας. Άρα, όταν το παίρνει, δεν πηγαίνει στην τσέπη του. Δεν θα πηγαίνουμε με τα μέτρα και τα σταθμά του Μητσοτάκη σε αυτή τη χώρα. Όπως όταν βάζει και έδωσε στη ΔΕΣΤΑ 2,2, είπε από την τσέπη μας τα βάζουμε. Εμείς βάζουμε το χέρι στην τσέπη, λένε. Βάζουμε το χέρι στην τσέπη. Πιανού τσέπη βάζουμε?
1: Φορολογούμενοι, φαντάζομαι.
0: Λοιπόν, αφού το βάζουν το χέρι στην τσέπη και δίνουν τα 2,2 δις. Όχι, ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση λένε.
1: Είπε ο Μητσοτάκης, έβαλα από την τσέπη μου τα 2,2 δις. Δεν το άκουσα εγώ κάπου αυτό.
0: Λένε όλα τα κυβερνά στελέχη, λένε ότι βάζουμε το χέρι στην τσέπη. Ναι, το λένε τα κυβερνητικά στελέχη. Βάζουμε το χέρι στην τσέπη μας και δίνουμε στους πολίτες. Άρα λοιπόν, αυτό έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα ότι βάζουν το χέρι στην τσέπη. Επειδή λοιπόν δεν είναι η τσέπη τους, όπως πολύ σωστά τονίσατε, η ίδια τσέπη που έχει η κυβέρνηση, άρα δηλαδή διαχειρίζεται τα κρατικά ταμεία, άρα διαχειρίζεται τη φορολογία μας, άρα επιλέγει σε ποιον θα δώσει και πότε θα δώσει, με τη λογική λοιπόν που επιλέγει να κρατήσει υψηλά τον ειδικό φορό κατανάλωσης, με την ίδια λογική επιλέγει να δώσει στις συγκεκριμένες ανώνυμες εταιρείες και μετακλητούς και φίλους και κολλητούς και ούτω καθεξής. Επιλέγει. Άρα αυτός έχει το καρπούζι, αυτός έχει το μαχαίρι και επιλέγει από τη μία να κρατάει πολύ υψηλά τους φορολογικούς συντελεστές και το ΦΠΑ, ταυτόχρονα να διατηρεί τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, τις οποίες άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν μειώσει αυτή την περίοδο. Μιλάμε για την Ιταλία, μιλάμε για την Πορτογαλία, μιλάμε για την Ισπανία, μιλάμε για την Κροατία. Και είμαστε από τις χώρες με την υψηλότερη τιμή της βενζίνης. Την ώρα που στην Ευρώπη έχουμε πολύ χαμηλότερες τιμές βενζίνης, σε Πορτογαλία, σε Βουλγαρία 1,34, σε Ιταλία 1,36, σε Ισπανία 1,38, εμείς είμαστε 2,20 και στα νησιά στα 2,40. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αυτό το οποίο εγώ θέλω να σας πω είναι ότι αντί να ασχολούμαστε με το πώς θα πρέπει να μειωθεί και έως και να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Μητσοτάκης επιλέγει να τον κρατάει υψηλά, να πολλαπλασιάζει με το ΦΠΑ και μετά από αυτό.

0: οποία βγάζει, να αποφασίζει πού θα μοιράσει. Και πάλι θα μοιράσει στα δικά του εκλογικά κοινά, σε αυτά τα οποία είναι τα πιο κοντινά του, έτσι ώστε να τον ψηφίσουν. Δηλαδή, στο δημόσιο τομέα και στους συνταξιούχους. Παρατώντας εντελώς τη νέα γενιά και τις νέες οικογένειες.
1: Ευχαριστώ θερμά την πρόεδρο της Φωνής Λογικής, την ευρωβουλευτή, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χατζηνικολάου. Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Τι άλλο καθαριστήρε ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
10: Oktober Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα Καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Oktober Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.

Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη που μου στέλνεις εδώ μήνυμα «Σε έσκησε η Λατινοπούλου». Άκου αγαπητέ φίλε, επειδή το μήνυμά σου είναι κωμικό, εσύ βέβαια δεν είσαι κωμικός, είσαι δραματικός. Δηλαδή σε δράμα θα σε έβαζα να πρωταγωνιστείς, όχι σε κωμωδία. Το σχόλιο σου όμως είναι κωμικό. Δεν συγκρούομαι με τον εκάστοτε προσκεκλημένο μου, διότι δεν εκπροσωπώ κανένα πολιτικό κόμμα, καμία πολιτική δύναμη, ούτε συμπεριφέρομαι όταν κάνω συνέντευξη ως επαΐων. Δηλαδή δεν μεταφέρω τις δικές μου απόψεις. Αν μετέφερα τις δικές μου απόψεις με τους μισούς από αυτούς που βγάζω στο ραδιόφωνο, θα γινόμασταν, να μην πω τη λέξη, γιατί υπάρχει και ραδιοτηλεοπτικό, θα γινόμασταν μπάχαλο. Με τις ερωτήσεις μου προσπαθώ να ακουστούν οι δικές τους απόψεις όσο πιο καθαρά γίνεται, για να κρίνουν οι νοήμονες ακροατές, δηλαδή όχι εσύ. Όχι εσύ που θεωρείς ότι ο πολιτικός της προτίμησής σου σκίζει το δημοσιογράφο που του κάνει συνέντευξη. Κωμωδία. Την εκπομπή αυτή υποστηρίζει, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο σε γεωγραφική εμβέλεια συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στην Ελλάδα. Σήμερα συνεργάζεται με περισσότερες από 250 μονάδες επεξεργασίας, με παρουσία στις 13 περιφέρειες και σε 70 περιφερειακές ενότητες. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. anakem.gr. Και μαζί μας ο ελληνικός χρυσός. Ας μεταφερθούμε στη Χαλκιδική και στις Κουριές, όπου ένα σύγχρονο ψηφιακό και αυτοματοποιημένο μεταλλείο αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Προηγμένα συστήματα ελέγχου, αυτοματισμοί και τηλεχειρισμός ενισχύουν την αποδοτικότητα και την ασφάλεια, περιορίζοντας την ανθρώπινη παρουσία σε απαιτητικά σημεία. Παράλληλα, μέσω του Prometheus Mining Academy, οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται σε σύγχρονους προσομοιωτές επαυξημένης πραγματικότητας. Οι Σκουριές δείχνουν στην πράξη πώς η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση διαμορφώνουν το μεταλλείο του αύριο. Ελληνικός χρυσός. Στην υγεία θα είναι αφιερωμένη η δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και κυρίως στην παραϋγεία που αποκαλύπτεται εξ αφορμής του θανάτου, του τραγικού θανάτου, της δολοφονίας θα πω καλύτερα, του Γιώργου Μαζονάκη. Σπύρος Δρίτσας, τομεάρχης υγείας της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, οι δύο προσκεκλημένοι μας μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Αλλά uno! Αλλά due!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
5: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
6: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να διαρκέσει έως αύριο το πρωί. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους χαλάζι αναμένονται σε βορειοδυτικό Αιγαίο, Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Βροχές προβλέπονται και στην Αττική. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στον Κηφισό από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών. Αρχίζουν σήμερα στη Νέα Υόρκη οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην αυριανή ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο, ενώ επισκέφτηκε τις έδρες τεχνολογικών κολοσσών της Silicon Valley. Ανωδικές τάσεις επικρατούν και σήμερα στην αγορά των καυσίμων. Η μέση τιμή της αμόλυβδης ανέρχεται στα 2,19 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνηση στα 2,21. Μείωση και κατάργηση των φόρων στα καύσιμα ζήτησε μιλώντας στο σταθμό μας η πρόεδρος του κόμματος Φωνή Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου. Την αναστολή όλων των πτήσεων προς το Ιράν ανακοίνωσαν οι τουρκικές αεροπορικές εταιρείες καθώς τίθενται σε ισχύ νέες αμερικανικές κυρώσεις κατά της Τεχεράνης. Καταστροφικός τυφώνας πλήττει την Ιαπωνία προκαλώντας τον θάνατο 4 ανθρώπων κοντά στο Τόκιο, ενώ αγνοείται η τύχη ακόμη 6 έπειτα από κατολισθήσεις. Καταγράφηκε ιστορικό ρεκόρ βροχοπτώσεων, 45.000 σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα και 275 πτήσεις ματαιώθηκαν.
12: Αντένα.
3: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
12: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.

0: Αντένα.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Αφιέρωμα στον Μπάμπη Κοστούλα για την εξαιρετική παρουσία του με την Brighton στην Premier League, κάνει η ισπανική εφημερίδα Marca. Με αφορμή το γκολ και την assist που είχε στο νικηφόρο παιχνίδι με την Arsenal. Στο άρθρο της η ισπανική εφημερίδα τον βαφτίζει Μπάμπη Στούτα, ως παραλλαγή του ονόματος του σπουδαίου άσου Γκαμπριέλ Μπατιστούτα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
0: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως σε Θεσσαλία, σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Βροχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.
3: Ο Νίκος Μπογιόπουλος καθημερινά 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ στον Real FM 97,8.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν.
4: Γεια σας, τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων και θα ήθελα να μάθω ποιον σταθμό ακούτε.
1: Απαντήστε τους Αντένα Πάτρας 105,3. Αναμεταδίδει Real FM σε Real Time.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα.
1: Λοιπόν, είμαι πολύ...
0: Αγαπητέ Αντώνη, τι γίνεται?
1: Είμαι συγκλονισμένος.
0: Με την τιμή του πετρελαίου.
1: Όχι, αυτό άκουσα το πρωί σήμερα. Ναι. Με κάτι άλλο τελείως, τώρα που κάνουμε και ραδιόφωνο, να πούμε πριν τα δύσκολα και τα στενάχωρα, να πούμε και τίποτα λιώτικο, ρε παιδί μου.
0: Για πες.
1: Περπατούσα χθες με το σκύλο μου, κάνα βόλτα, σταματάει μια παρέα.
0: Σε έβγαλε ο σκύλος σου βόλτα?
1: Με έβγαλε βόλτα, ο συνήθως το κάνει. Και πολύ τον ευχαριστώ. Με κρατάει στα ίσιο δρόμο.
0: Τι καλός άνθρωπος είμαι.
1: Και μου λέει, λοιπόν, σταματάει μια παρέα, είχαν κάτι μεσήλικες εκεί, κάτι παιδάκια. Για χαρά, με κοιτάζει ένας, μου λέει, σε ξέρω, λέει, σε βλέπω τώρα, σε θυμηθήκα. Λέω, ποιος είμαι? Λέει, έπαιζε δεξί μπακ στον Ολυμπιακό. Του λέω, τι λες του λέω, τι τα μου τα κάνεις αυτά μετά από 40 χρόνια, λέω.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι στην άμυνα είσαι καλός.
1: Ποια με πέρασε για τον Τάσο Πάντο.
0: Εν τω μεταξύ, αν σου είχε πει ότι έπαιζες δεξί μπακ στον Παναθηναϊκό, θα ήσουν χαρούμενος. Αλλά σου είπε στον Ολυμπιακό και λιποθύμησες.
1: Είδε χαμηλό κέντρο βάρους και λέει, αυτός είναι παίκτης.
0: Ποδοσφαιριστής. Ναι. Τύπου Κούδας, τύπου Δωμάζος.
1: Με ανεβάζει τον πύχη, ρε.
0: Κοίταξε, όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίκτες είχαν χαμηλό κέντρο βάρους. Και ο Κούδας και ο Δωμάζος και ο Παπαϊωάννου και ο Σιδέρης. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίκτες.
1: Γι' αυτό, λοιπόν,
0: γι' αυτό θεωρείσαι και εσύ μεγάλος παίκτης. Έχεις χαμηλά το κέντρο βάρους.
1: Καλά που δεν με πέρασε, γι' αυτό μου πήγε στη Βραζιλία. Πώς το λέτε αυτό εσείς, τον τύπο, τον ωραίο, τον μαχητή?
0: Ποιον λες τώρα?
1: Που πήγε τώρα Βραζιλία.
0: Ροντινέι.
1: Από το μαύρισμα που είχα από τον καλοκαίρι, παραλίγο να με πει Ροντινέι. Ωραία, τι έχουμε πάθει.
0: Λοιπόν, έκανε σήμερα κίνηση ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Το πρωί. Και πρέπει να πω ότι η κίνησή του είναι έξυπνη κίνηση. Πρώτον, διότι η πρότασή του είναι μια ρεαλιστική πρόταση, δεν είναι μια ακραία πρόταση που να προκαλέσει την αίσθηση ότι λαϊκίζει. Δεν είπε να το πάτε στο 1,10 το πετρέλαιο που ήταν πέρυσι, είπε 1,40. Είπε 1,40. Ναι. Και επιπλέον λειτουργεί και σαν μια πρόσθετη πίεση στην κυβέρνηση η πρότασή του.
1: Προφανώς. Και γίνεται.
0: Γιατί άκουσα τον κύριο Κυρανάκη που του ζητήσαν το πρωί στον Αντένα, στο πρωινό, στο Καλημέρα Ελλάδα, τα παιδιά να σχολιάσει τον Τσίπρα και είπε ότι μπορεί να το πιάσουμε το 1,40 που λέει. Ναι. Δηλαδή τους έβαλε τον πύχη. Έβαλε τον πύχη
1: χαμηλά.
0: Χαμηλά για τους πολίτες, ψηλά για την κυβέρνηση.
1: Ναι. Κοίτα. Και το timing, όπως είπες, η στιγμή που έγινε, γρήγορα αντανακλαστικά.
0: Και πρωί-πρωί έσκασε και η δήλωση.
1: Οπότε διαμόρφωσε την επικαιρότητα σε ένα βαθμό πάνω στα θέματα αυτά της ενέργειας. Γιατί αν πέρυσι είχε το πετρέλαιο θέρμανση 1,10 και τώρα έχει 1,75, δεν το λες επιτυχία.
0: Όχι, βέβαια.
1: Της χώρας ούτε της Ευρώπης. Και κατά δεύτερο λόγο, τώρα κατά πρώτο λόγο μάλλον, θα έπρεπε. Στις 12 Οκτωβρίου που έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής, η Ευρώπη, δεν έχουμε καμιά ελπίδα, εσύ το λες και συνέχεια, πρέπει να πάρει αποφάσεις.
0: Δύσκολο πολύ.
1: Ή θα απελευθερώσει τα αποθέματα. Πότε θα τα απελευθερώσει? Σε μια ποια κρίση, δηλαδή, που να πάει πούτε 3 ευρώ.
0: Ή θα ανοίξει τα σύνορα με τη Ρωσία.
1: Ή ανοίξει τα σύνορα με τη Ρωσία, ή θα δώσει, να μην προσμετρά τις δαπάνες, μια καλή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Άμα παρακολουθούν το θέμα, δεν γίνεται τίποτα.
0: Είναι το μεγάλο θέμα αυτό. Θα με θυμηθείς ότι αν το πράγμα αγριέψει, Αντώνη, και μείνουν οι τιμές εκεί ή πάνε ακόμη ψηλότερα, θα επηρεάσει πάρα πολύ και τα πολιτικά πράγματα στην Ελλάδα.
1: Ναι, είχαμε πει, νομίζω, και
0: γιατί
1: την πρώτη
0: έρχεται
1: μέρα.
0: Και ντόμινο στις τιμές των προϊόντων.
1: Βέβαια, αυτό είναι επακόλουθο. Είχαμε πει την πρώτη μέρα της... Νομίζω το είχα πει εγώ, αλλά δεν έχει σημασία, μαζί το σχολιάσαμε.
0: Τα ωραία τα λες εσύ πάντα.
1: Τι, όχι, ρε Νίκο, τώρα εσύ παλιός φούρναρης. Αν και ποιος φούρναρ εγώ, εσύ τα λες τα ωραία. Λοιπόν, κοίτα, είχαμε πει το εξής, ότι πέρα από διάφορους παράγοντες ή απρόπτα γεγονότα που μπορούν να επηρεάσουν την εκλογική αναμέτρηση και βασικά τη Νέα Δημοκρατία, που είναι σταθερά πρωτοκόμμα στις δημοσκοπήσεις, είναι δύο. τα ζητήματα. Το ένα είναι ο οικονομικό και προφανώς η ενέργεια παίζει πρωταρχικό ρόλο για το πώς θα πάει η οικονομία και η δυνατότητα των πολιτών να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες. Και το δεύτερο, στο καθαρά πολιτικό επίπεδο, είναι ο Σαμαράς. Δηλαδή εδώ ο Τσίπρας πάρει 18, πάρει 19, 17,3 και 20,1. Δεν έχει μεγάλη σημασία. Έχει, αλλά δεν έχει μεγάλη σημασία για το
0: πρακτικά,
1: μετακλητικό
0: σκηνικό. Πρακτικά, για την επόμενη μέρα.
1: Ναι. Όμως, εάν ο Σαμαράς, το έλεγα χθες έναν υπουργό, εάν ο Σαμαράς περάσει το, περάσει το 5%, θα σημαίνει ότι δεν έχουμε μετρήσει ακόμα καλά τα πράγματα και θα είναι αρκετά πάνω από το 5%. Εγώ λέω μέχρι στιγμής.
0: Κοίταξε, το 5 αυτό που λες το μετράγανε χωρίς κασιδιάρι.
1: Χωρίς, ναι, ναι.
0: Χωρίς κασιδιάρι. Θα δούμε τώρα κασιδιάρι. Που βγήκε ο Κασιδιάρης από τη φυλακή και κάνει και δήλωση υποστήριξης συγκεκριμένου σχήματος, στο οποίο μετέχουν και 3-4 βουλευτές.
1: Αλλάζει το διαιρέτη.
0: Αλλάζει ο διαιρέτης. Δηλαδή, ναι, ο χώρος δεξιά της Νέας Δημοκρατίας θα υποστεί μεταβολές σημαντικές.
1: Ναι. Για να δούμε. Οι νομικοί λένε ότι δεν θα.
0: Ότι δεν θα είναι υποψήφιο.
1: Δεν θα είναι υποψήφιο, ναι. Και το κόμμα που θα υποστηριχθεί θα κοπεί από τον αεροπάγο. Αλλά αυτά θα δούμε στην πορεία. Πάντως, αυτή η άποψη που
0: λέει. Το να υποστηρίξει σήμερα, κόμμα δεν οδηγεί στην ακύρωση της καθόδου του κόμματος. Το να θεωρηθεί ότι ηγείται έστω, ναι, και παρασκηνιακά του κόμματος, ναι.
1: Θα δούμε.
0: Θα δούμε. Είναι το παιχνίδι ανοιχτό. Δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σπύρος Δρίτσας, τομεάρχης υγείας Ελλάς. Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός υγείας, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Για να ανοίξουμε και τα θέματα που προέκυψαν μετά τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν ένα τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς στις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telekom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, η Προτέργεια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέργεια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέργεια, που υποστηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέργεια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proterga.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή καλέστε 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κύριο Σπύρο Δρίτσα, τομεάρχη υγείας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Δρίτσα, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Δελατόλα. Τι κάνετε?
1: Καλά, κύριε Δρίτσα.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλή επιτυχία. Εμείς δεν έχουμε τουλάχιστον οι δυο μας ξαναμιλήσει.
2: Όντως, είναι η πρώτη φορά.
0: Καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντα.
1: Άρχισε ο Νίκος, έκανε ένα σχόλιο ο Νίκος για τη δήλωση του κύριου Τσίπρα σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης και γενικώ για την ενέργεια. Και παρά την αρμοδιότητα που έχετε στην υγεία, να αρχίσουμε από αυτό. Εικάζει κανείς ότι έχει υπολογιστεί το κόστος στο δημοσιονομικό από αυτήν σας την πρόταση, διότι αν δεν έχει υπολογιστεί και ο διαρωτάται κανείς γιατί και ο Μητσοτάκης δεν λέει να πάει όπως ήταν πέρυσι στο 1-10. Άρα έχετε υπολογίσει το κόστος και ποιο είναι αυτό?
2: Καταρχάς το θέμα είναι τεράστιο, εντάξει. ξεκινάμε με μια πολιτική κατεύθυνση από την κυβέρνηση ότι το πετρέλαιο θέρμανση θα ξεκινήσει περίπου στο 1,75, το οποίο είναι περίπου 50% ακριβότερο από αυτό το περσινό Οκτώβριο. Αυτό σημαίνει για το ελληνικό νοικοκυριό, ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα, γενικά για τις περιοχές στις οποίες κάνει κρύο, πολύ σημαντικά έξοδα τα οποία μπορεί να φτάνουν στο ύψος ακόμα του ενός μισθού. Είναι στα πλαίσια της οικονομικής αφέμανσης. Εμείς αυτό το οποίο είπαμε και αυτό το οποίο είπε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος μας ο Αλέξης Τσίπρας είναι 4 μέτρα τα οποία τα θεωρούμε μέτρα εξαιρετικά σημαντικά και αν θέλετε στο πλαίσιο θα έλεγα αυτό που λέμε της κοινής λογικής. Τα μέτρα αυτά έχουν να κάνουν με τη φορολόγηση των δηληστηρίων τα οποία το προηγούμενο εξάμηνο έβγαλαν κέρδος περίπου 1,5 δις, δηλαδή έχουν φοβερά υπερκέρδη. Δεύτερον, δεν μπορεί να υπάρχουν πλαφόν στα πρατήρια να γίνονται έλεγχοι, αλλά τα δηληστήρια μην έχουν πλαφόν κέρδος. Το τρίτο έχει να κάνει, όπως είπε και ο πρόεδρος μας, στα συγκεκριμένα μέτρα, με τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα, που μπορεί να φτάσει στο 13%. Αυτό έχει γίνει και στην Ισπανία και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ πέρα θέλω να πω τώρα, ειδικά στο θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το οποίο από την κυβέρνηση έχουμε ακούσει πράγματα τα οποία δεν αντιστοιχούν σε υπεύθυνη πολιτική στάση, να το πω έτσι απλά. Όταν είχαμε βάλει πριν από πολύ καιρό το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μας είπαν ότι στην πραγματικότητα υπερασπιζόμαστε, το είπα και στο πρόγραμμα σε διάφορες συνεντεύξεις, αυτούς που έχουν Porsche, Cayenne και 3 λίτρα αυτοκίνητα, έτσι ώστε να μην πληρώνουν καύσιμα. Στη συνέχεια η κυβέρνηση μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση του δεσμεύει και δεν μπορεί να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ενώ υπάρχει δυνατότητα με πολιτική κρατική, με πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης να κατέβει στο μισό, δηλαδή να φτάσει στο ελάχιστο επιτευτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν κάνω λάθος, αυτά είναι τα νούμερα. Αν δεν κάνω λάθος, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στα 70 λεπτά το λίτρο στην Ελλάδα, ενώ στην Ευρώπη είναι περίπου στα 35 με 40 το λίτρο. Λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Πρώτον, τα πιο πολλά μέτρα από αυτά δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Δηλαδή, το να βάλεις πλαφόν στα υπερκέρδη των δηληστηρίων δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Έχει, θα έλεγε κανείς.
1: Τα υπερκέρδη των λογιστηρίων, των δηληστηρίων. Τα οποία, μισό λεπτό, για να καταλάβει ο κόσμος. Εγώ κάπως το ξέρω το θέμα.
0: Πάντως, να σου θυμίσω ότι είναι τομεάρχης υγείας ο κύριος Δρίτσας.
1: Μια ερώτηση μικρή ακόμα.
0: Εντάξει, σε ακούω, σε ακούω. Και πάμε μετά στην υγεία.
1: Ξέρετε να μας πείτε τα υπερκέρδη από πού προκύπτουν τις Μοτορόλα και τον ΕΛΠΕ.
2: Δεν έχουν πλαφόν κέρδος. Έχουν βγάλει 1,5 δις στο προηγούμενο εξάμεινο και πρέπει να φορολογηθούν. Όπως επίσης, το να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν έχει και αυτό πολύ συγκεκριμένο δημοσιονομικό κόστος. Η μείωση του ΦΠΑ αυτή τη στιγμή και τα υπόλοιπα μέτρα έχουν δημοσιονομικό κόστος το οποίο αντιστοιχεί σε μεγέθη τα οποία θα μπορούν να αντιμετωπιστούν πάρα πολύ εύκολα. Νομίζω το πρόβλημα είναι με την κυβέρνηση, όχι το δημοσιονομικό κόστος και όταν υπάρχει δημοσιονομικό παράθυρο. Το πρόβλημα είναι ότι είναι αφοσιωμένη, θα έλεγε κανείς, σε ημίμετρα, μαθημένη στο να δίνει πας και αδύναμη να συγκρουστεί με τα καρτέλ και με την ακρίβεια, όπως έχει φανεί σε μια σειρά από θέματα. Μόνο που το θέμα των καυσίμων αυτή τη στιγμή έχει ξεφύγει, βασανίζει την ελληνική κυβέρνηση, την ελληνική κοινωνία και η κυβέρνηση δεν φαίνεται διατεθειμένη να πάρει σοβαρά μέτρα. Εμείς λοιπόν προτείνουμε αυτά τα 4 μέτρα. Μπορεί να διαλέξει οποιοδήποτε από αυτά, να δοκιμάσει πακέτα μέτρων, έτσι ώστε να δούμε πώς θα αποδώσουν. Όμως πρέπει να πούμε ότι πρέπει το πλαφόν να είναι, δεν δικαιολογείται να είναι παραπάνω από 1,4 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης και από 1,8 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.
1: Πάμε τώρα στα θέματα, Νίκο.
2: Και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Καρδινικολάου για το σχόλιο. Έχουμε τώρα αυτές τις μέρες, όντως από το μεριάκι της υγείας, αισθάνομαι σαν να δίνω εξετάσεις για την πολιτική τιμές καυσίμων. Αλλά ναι, είναι πολύ σημαντικό το θέμα και νομίζω ότι στην Ελλάδα έχουμε κάνει πολύ μεγάλη δουλειά για να
0: και
2: μπορέσουμε να
0: με την. Και σχετίζεται, κύριε Δρίτσα, με την υγεία των καταναλωτών η τιμή των καυσίμων.
2: Ακριβώς.
0: Τώρα, έρχομαι σε αυτό τον ασκό του αιώλου που άνοιξε, εξ αφορμής του τραγικού θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Θέλω να σας ρωτήσω. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω με ποιον τρόπο μπορεί να ελεγχθεί όλο αυτό το παραϊατρικό συνονθήλευμα τσαρλατανισμού, κομπογιανιτισμού που βλέπουμε να αποκαλύπτεται μπροστά στα μάτια μας το τελευταίο διάστημα και τι κανόνες κατά τη γνώμη σας πρέπει να μπουν.
2: Καταρχάς είναι όντως συγκλονιστική ιστορία. Είναι μια ιστορία η οποία έσκασε τα χέρια του κάθε Έλληνα, έσκασε την ελληνική κοινωνία με ένα αγαπημένο πρόσωπο της ελληνικής κοινωνίας να χάνεται κάτω από συνθήκες οι οποίες ακόμα δεν έχουν διευθυνιστεί. σε ένα ιατρείο το οποίο ασκούσε θεραπείες, τις οποίες από ό,τι ξέρουμε δεν είχε άδεια και δεν ξέρουμε καν αν ήταν θεραπείες. Και γύρω από αυτό το τραγικό γεγονός αρχίζει και ξετυλίγεται ένα ολόκληρο πλέγμα διαπλοκής, όπως είπατε πολύ σωστά, μαγκανιών, κομπογιανιτισμού, υποτιθέμενων εναλλακτικών θεραπείων που δεν πλασάρονται σαν εναλλακτικές θεραπείες, αλλά πλασάρονται σαν βασικές θεραπείες ιατρικές. Και αρχίζει σιγά σιγά να ξετυλίγεται όλο το πλέγμα και όλο το πέπλο, θα έλεγε κανείς, ας πούμε, της καταστροφής και αποδυνάμωσης των ελεκτικών μηχανισμών την τελευταία τουλάχιστον 7 ετία, σε βαθμό στον οποίο τα ερωτήματα που δημιουργούνται είναι τρελά. Τα έχουμε ξαναπεί, τα ξέρετε και στα ξέρετε πλέον και ο κόσμος, τα έχουμε ακούσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, τα έχω πει και εγώ σε διάφορες συνεντεύξεις, ότι το 2019 στα πλαίσια της συγκρότησης του επιτελικού κράτους καταργήθηκαν μια σειρά από ηλεκτρικοί μηχανισμοί και ενώ εντάχθηκαν στην ενιάρχη διαφάνειας. Με αποτέλεσμα οι έλεγχοι γύρω από το κομμάτι των ιατρείων, των θεραπείων που δίνουν, οικονομική έλεγχη κτλ. Να πάνε σε πολύ μεγάλο βαθμό περίπατο. Δηλαδή η ράμπο του χώρου της υγείας εξαφανίστηκαν ή αποδυναμώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Παράλληλα με αυτό όμως, και αυτό έχει τεράστια σημασία κύριε Δελατώλη και κύριε Χατζηνικολάου, παράλληλα με αυτό, δεν θέλω να πω. Σας το λέω ειλικρινά, δεν μου αρέσει να κάνω προσωπικές επιθέσεις ή να προσπαθώ να φτιάχνω σενάρια καχύποπτα, ας πούμε, συνωμοσιολογικά. Παράλληλα με αυτό όμως θέλω να πω πολιτικά ότι ενισχύθηκε πάρα πολύ ένα ρεύμα γύρω από την πολιτική του ιατρικού τουρισμού, που είναι τελείως άλλο πράγμα από αυτό που συζητάμε, εναλλακτικών θεραπείων, ενίσχυση εναλλακτικών θεραπείων, οι οποίες πουλήθηκαν σαν βασικές θεραπείες, τεκμηρίωση του είπαμε ότι είναι μηδαμινή, που αν δεν εξετράφει, δηλαδή αν δεν αναπτύχθηκε με κεντρική πολιτική επιλογή, τουλάχιστον είχε την ανοχή της κυβέρνησης. Φαίνεται ότι η περιφέρεια έχει χρηματοδοτήσει της Αττικής συνέδρια τα οποία αναφέρονται στις αντίστοιχες θεραπείες. Φαίνεται ότι ο πρόεδρος του Αττικού Συλλόγου ήταν μπλεγμένος σε αυτές τις ιστορίες. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, να εγγενιάζει και να διαφημίζει αντίστοιχα ιατρεία. Και από εκεί και πέρα και μια σειρά από άλλοι υπουργοί, όπως ο κ. Πλεύρης, να έχει σχέση με τέτοιο τύπο ιατρεία, που είναι ένα ερωτηματικό σε τι βαθμό φτάνουν. Δηλαδή, εγώ έχω πραγματικά.
1: Καλά, λίγο να τα. Κύριε Δρίτσα, να μεταβάλουμε όλα μαζί ένα-ένα.
2: Ναι,
1: τώρα,
2: ναι, ναι.
1: Ποιος πήρε τηλέφωνο και ποιος πάει στα συνέδρια και ποιος μιλάει και ποιος παρίσταται, δεν είναι.
2: Κύριε Δρίτσα, είναι. Υπάρχει θέμα πολιτικής ευθύνης. Υπάρχει θέμα πολιτικής ευθύνης.
1: Καλά, σταματήστε.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Πάει στα συνέδρια και
0: πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 3-4 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα, κύριε Δρίτσα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Γεια σας. Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
3: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
7: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.

0: από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να διαρκέσει έως αύριο το πρωί. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν βορειοδυτικό Αιγαίο, Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Βροχή πέφτει και στην Αττική. Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Περισσότερα στο real.gr. Την αναστολή όλων των πτήσεων προς το Ιράν ανακοίνωσαν οι τουρκικές αεροπορικές εταιρείες, καθώς τίθενται σε ισχύ νέες αμερικανικές κυρώσεις κατά της Τεχεράνης. Στην ανακρίτρια Ηλίας οδηγήθηκε πριν από λίγο ο 26χρονος που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε με ρόπαλο και τραυμάτισε σοβαρά την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της στον πύργο.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
4: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
5: Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στην συζήτησή μας με τον τομεάρχη υγείας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον κύριο Σπύρο Δρίτσα. Πάμε στον Αντώνη Δελατόλα για να θέσει το τελευταίο ερώτημα και να κλείσουμε.
1: Κύριε Δρίτσα, οι επικρίσεις και η κριτική που και εσείς κάνατε και δράζετε στα γεγονότα δυστυχώς που έχουν συμβεί είναι μια όψη του νομίσματος. Η άλλη που είναι η πιο ενδιαφέρουσα είναι: έχετε μια συγκεκριμένη πρόταση, ούτως ώστε με ποιο τρόπο το καλύτερο δυνατό να ελεγχθεί όλο αυτό το άπλωμα του τραχανά των παραιατρικών συμβουλών, υπνοτιστών και διαφόρων τσαρλατάνων. Παριστάνω του γιατρού ή είναι γιατροί εισαγωγικά.
2: Κοιτάξτε, καταρχάς ευχαριστώ και πάλι για το ερώτημα, γιατί πριν σχολίασα πιο πολύ αυτά που έχουν στείλει και δεν είπα τη δική μας πρόταση. Σίγουρα για εμάς, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, για τον τομέα υγείας, η απάντηση είναι σαφής. Πρέπει να φτιαχτεί ξανά ισχυρός, εξειδικευμένος μηχανισμός επιθεώρησης των υπηρεσιών υγείας. Να ξανασυγκροτηθεί και να επανειδηθεί ο ΣΕΙΤ. Ο πρέπει να είναι επαρκώς ελεγχομένος και επιχειρησιακά ανεξάρτητος, να μπορεί πραγματικά να λειτουργεί. Χρειάζονται συστηματική εθνικιαστική έλεγχη. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει ένα δημόσιο μητρό αδειοδοτημένων δομών και πράξεων και να υπάρχει αυστηρός έλεγχος. Αυτό έχει τεράστια σημασία. Διαφημίζει ο καθένας ό,τι θέλει. Πρέπει να υπάρχει αυστηρός έλεγχος της ιατρικής διαφήμισης και των ισχυρισμών υγείας, ιδιαίτερα στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτή τη στιγμή, αν μπει κανείς και γουγκλάρει, καταλαβαίνετε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ευαίσθητος, έχει προβλήματα, ψάχνει να βρει θεραπείες, είναι, θα έλεγε κανείς, εκτεθειμένος. Όχι απλά σε παραεμπόριο, είναι πραγματικά εκτεθειμένος σε μάγους. Πρέπει να υπάρχει τώρα από εκεί πέρα η υποχρεωτική διαφάνεια προς την επιστημονική τεκμηρίωση. Και το έχω πει και σε προηγούμενη συνέντευξη, έχει τεράστια σημασία να καταγραφούν οι σοβαρές ανεπιστήμητες ενέργειες. Και να υπάρχουν πραγματικές κυρίως να παραβιάζονται κανόνες. Εμένα αυτό που με φοβίζει, και νομίζω ότι αυτή θα είναι, αν μπορεί να βγει κάτι θετικό από αυτή την ιστορία, το να σταματήσει αυτό το παραεμπόριο και να καταγραφεί πόσοι άνθρωποι είχαν πραγματικά σοβαρές ανεπιθυμητές ενέργειες ή πόσοι είχαν ίδιο τραγικό τέλος με τον Γιώργο Μαζονάκη. Και το έχω απευθύνει αυτό το ερώτημα και στον Υπουργό Υγείας. Υπάρχει τέτοια καταγραφή? Ξέρουν τι βαθμός επιλογών έχει υπάρξει και αν έχουν καταλήξει και άλλα άτομα σε αυτά τα ιατρία και για λόγους ιδιωτικότητας ή για άλλους λόγους ποτέ δεν επανήλθαν αυτά τα δεδομένα? Άρα λοιπόν χρειάζεται σοβαρός ελεγκτικός μηχανισμός, όπως είπα και πάλι στελεχωμένος, ανεξάρτητος, έλεγχος διαφήμισης, διαφάνεια στην επιστημονική τεκμηρίωση και καταγραφή των συμβάντων.
0: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Δρίτσα.
2: Χάρηκα πολύ.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε πάλι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα.
6: Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκητάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
10: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα. Ένα φρέντο θα τον έπινα.
11: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
10: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
11: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
12: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
13: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
14: Big Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Lux έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Big Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανείο, Joe Records και more.com.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, ευχαριστώ πολύ την προσοχή.
0: Και εμείς. Ξεκινάς ή εγώ?
2: Ναι, εγώ ξεκινάω. Έχω παρακολουθήσει αυτές τις μέρες τον Υπουργό με πολλές δηλώσεις από την πρώτη ώρα της του συμβάντος στην Πατριάρχου Αϊκή στο ιατρείο των γιατρών μεσαγωγικά ή χωρίς.
1: Στην Καρνέα του.
0: Ναι.
2: Έχουμε μπλέξει με τα σημεία. Γιατί είχαν
0: όχι, είχαν και ένα δεύτερο στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Ναι,
2: ναι. Κάνατε παρατηρήσεις, διαπιστώσεις, μια συγγνώμη από την πολιτεία για τυχόν παραλήψεις που θα έπρεπε να είχαν ξεκινήσει πιο νωρίς. Τώρα λοιπόν, για να μπούμε λίγο στο διατάφτα για την επόμενη μέρα που χάθηκε ο άνθρωπος, ποιο είναι το σχέδιο που έχετε για να μπορεί κανείς να ελέγξει, σε ένα βαθμό τουλάχιστον κύριε Υπουργέ, αυτά τα παραιατρικά επαγγέλματα με την κακή έννοια του όρου που κοστίζουν ενδεχομένως και ανθρώπινες ζωές ή προβλήματα υγείας σε διάφορους ανθρώπους, ανάλογα σε ποιον πέφτεις βέβαια.
1: Πρώτα απ' όλα η πλατφόρμα που παρουσιάσαμε ήδη σε χρόνο ρεκόρ, το MedWatch, μας δίνει για πρώτη φορά την ευκαιρία να μπορούμε να ανοιχνεύσουμε τα πάντα. Οτιδήποτε γράφεται και λέγεται και διαφημίζεται έστω και αμέσως και να στέλνουμε κατευθείαν έλεγχο, όπως ήδη κάναμε για την Αθήνα, που χθες το βράδυ το κάνουμε για τον Πειραιά και από αύριο μεθαύριο για τη Θεσσαλονίκη. Άρα το πρώτο βήμα έγινε γιατί πράγματι εκεί υπήρχε μια κατάσταση αναρχίας, ας το πούμε έτσι. Μάλιστα, χθες συνάντησα τους ευρωβουλευτές μέλη της Επιτροπής Υγείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το πρώτο που με ρώτησαν ήταν για αυτήν την πλατφόρμα. Είχε φτάσει η είδηση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα μου ζητήσαν αρκετοί από άλλες χώρες να δουν πώς το κάνουμε, να το κάνουν και στις δικές τους χώρες. Άρα, φτιάξαμε το πρώτο βήμα. Ένα εργαλείο ελέγχου που κατηγοριοποιεί και λέει στους ιατρικούς συλλόγους ή στις αγγελικές αρχές αυτό που διαφημίζει ο κύριος αυτός απαγορεύεται. Λοιπόν, τώρα από και πέρα.
0: Αυτό δεν έπρεπε να υπάρχει εδώ και χρόνια.
1: Φυσικά έπρεπε. Δεν είναι ότι έπρεπε, αλλά δεν το είχε σκεφτεί κανένα. Το σκεφτήκαμε εμείς τώρα. Δεν το σκεφτεί κανένα στον κόσμο και δεν το σκεφτεί κανένα στην Ελλάδα. Είμαστε οι πρώτοι που το κάνουμε στον πλανήτη.
0: Ο τρόπος με τον οποίο γίνονταν οι έλεγχοι μέχρι τώρα από τους ιατρικούς συλλόγους κατά βάση ήταν αποτελεσματικός ή όχι? Αποδεικνύεται πως δεν ήταν αποτελεσματικός.
1: Κοιτάξτε,
0: και επίσης σας κατηγορεί η αντιπολίτευση και οφείλεται μια καθαρή απάντηση ότι καταργήθηκαν στο ξεκίνημα της θητείας της

0: το ΣΕΙΠ. Το πιάσανε? Όχι. Άρα η ιδέα ότι αν υπήρχε το ΣΕΙΠ ανεξάρτητο θα τους έπιανε είναι τελείως αυθαίρετη. Στην πραγματικότητα και στο ΣΕΙΠ και στην ενιαία αρχή διαφάνειας έπρεπε να γίνει καταγγελία. Και καταγγελία για την πλασμαφαίρεση στην κυρία Γάκα δεν είχε γίνει δυστυχώς από κανέναν. Σε καμία υπηρεσία. Από την ώρα που δεν υπήρχε καταγγελία από κανέναν σε κανέναν, είτε είχε στο ΣΕΙΠ είτε είχε στην ενιαία αρχή διαφάνειας, έλεγχος εκεί δεν θα γινόταν. Τώρα, ο έλεγχος που γίνεται από τους γιατρούς, θέλω να το εξηγήσω κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δερατόλα, γιατί θέλω να μιλάμε πάντα στην κοινή γνώμη με ψυχραιμία.
1: Ναι, αλλά να παραδεχθείτε κύριε Υπουργέ ότι εδώ πήγε 2-3 φορές ο ιατρικός σύλλογος στο συγκεκριμένο ιατρείο και δεν βρήκε μηχανήματα που τα είδα στα βίντεο και στις φωτογραφίες, γκουμούτσες, τεράστια μηχανήματα.
0: Όχι, δεν ήταν τεράστια, ήταν με ρόδες από κάτω. Και είμαι βέβαιος ότι με κάποιο τρόπο τα κρύβανε.
1: Ναι, τα βγάζαν λέει στο μπαλκόνι ή τα βάζαν στα.
0: Οι γιατροί να βλέπαν αυτό το μηχάνημα και να μην κάναν καταγγελία. Δεν θα το έκανε κανένας γιατρός. Δεν το πιστεύω με τίποτα. Η απάτη.
1: Μακάρι να έχετε δίκιο.
0: Η απάτη της ΓΑΚΑ ήταν ακριβώς αυτή. Η ΓΑΚΑ καταλάβαινε ότι αυτό που κάνει είναι παράνομο και όταν ερχόταν ο έλεγχος φρόντιζε να εξαπατά τις επιτροπές. Αυτό γινόταν όπως έκανε το καλοκαίρι που έστειλε ψεύτικη βεβαίωση. Που είπε ότι το μηχάνημα που έχω πάρει είναι συμπληρωματικό της οζονοθεραπείας. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί καταλάβαν ότι αυτό που κάνει είναι παράνομο. Είχε πλήρη συνείδηση η ΓΑΚΑ ότι είναι απαταιών, ότι είναι παρανομή. Αυτό δεν συζητείτε.
2: Τα μηχανήματα που εισήγαγαν είχαν νομιμοποίηση.
0: Νόμιμη εισαγωγή είχαν. Για εμπορική χρήση, για το πάρεις δηλαδή και το μεταπουλήσεις σε κάποιον άλλον. Ακούσα καταλάβεις ένα αυτό μηχάνημα. Αν η ΓΑΚΑ είχε κάνει μια σύμβαση με μια ιδιωτική κλινική, είχε νοικιάσει ένα χώρο σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, είχε εγκαταστήσει το μηχάνημα σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο που είχε κοντά μονάδα δυτικής θεραπείας, είχε βάλει να το λειτουργούν γιατροί νεφρολόγοι, στιγμές δηλαδή ειδικότητας, θα ήταν νόμιμη χρήση του μηχανήματος. Η ΓΑΚΑ αποφάσισε να το πάρει και το βάλει στο δικό της ιατρείο, αυτή να είναι ιατρός ανεφιδικότητας και να μην έχει καμία ιατρική προστασία. Αυτό όμως είναι παράνομο. Το μηχάνημα δεν είναι παράνομο ή νόμιμο από μόνο του. Είναι παράνομο ή νόμιμο ανάλογα με τη χρήση που του κάνει.
1: Πάντως, υπουργέ, συνδικαλιστές να ελέγχουν συναδέλφους τους δεν είναι καλή φάμπρικα.
0: Να το εξηγήσω λίγο και αυτό.
1: Ναι.
0: Αν μου επιτρέπετε. Οι γιατροί ελέγχουν πράγμα τους γιατρούς. Είναι μόνο έτσι. Οι δικηγόροι ελέγχουν τους δικηγόρους. Οι δικηγόροι ελέγχονται από τον δικηγορικό σύλλογο. Οι μηχανικοί ελέγχονται από το τεχνικό επιμελητήριο. Σε όλους τους επιστημονικούς συλλόγους η αρμοδιότητα του ελέγχου γίνεται στους ίδιους τους συλλόγους. Αυτό για ποιο λόγο γίνεται? Δεν γίνεται ως ρουσφέτης στους επιστημονικούς συλλόγους. Γιατί όταν δεν γινόταν έτσι, έλεγχος δεν μπορούσε τελικά να γίνει από κανέναν. Για ποιο λόγο, αν το εξής πρακτικά το καταλάβετε. Βάζει λοιπόν κάποιους επιθεωρητές υγείας και παίρνουν στην καρνεά του. Αν δεν είναι γιατροί μπορούν να καταλάβουν τι είναι αυτό το μηχάνημα? Όχι. Άρα αναγκαστικά γιατρούς να βάλεις μέσα στο ελεγκτικό σώμα.
1: Γιατρούς, αλλά όχι συνδικαλιστές που ζητούν την ψήφο των άλλων γιατρών.
0: Αχ, τώρα δεν είναι στους επιτροπές ελέγχου, δεν μπαίνουν αναγκαστικά συνδικαλιστές. Μπαίνουν αυτοί που ορίζει ο ιατρικός σύλλογος. Όπως τους δικηγόρους είπα, οι δικηγόροι, όπως τους μηχανικούς, οι μηχανικοί. Έτσι γίνεται σε όλα τα επιστημονικά σωματεία. Δεν γίνεται μια διάκριση υπέρ των γιατρών. Είναι ο κανόνας που ισχύει για όλους.
1: Οι κανόνες.
0: Ο νόμος είναι του Πασόκ, δεν είναι δικό μου
1: νόμος. Οι κανόνες λειτουργίας και οι προϋποθέσεις για την άδεια των συγκεκριμένων ιδιωτικών ιατρείων και ιδιωτικών κλινικών πρέπει να αυστηροποιηθούν ή όχι και γιατί?
0: Είναι αυστηρές προϋποθέσεις. Εδώ δεν είχε πάρει άδεια για να κάνει αυτό το πράγμα. Εδώ ξαναλέω, γυρνάμε γύρω γύρω από τον εαυτό μας. Οι άνθρωποι ήταν απατεώνες. Πάντα μπορεί να σου βάζει τροχιά και λέει εδώ έχεις όριο ταχύτητας 50 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ ωραία. Και πάει ένας και τρέχει με 100 και σκοτώνει. Φταίει τροχέα. Μα η τροχιά, ας πούμε, πήγαινε με 50. Είναι τελείως προφανές ότι εδώ έχουμε δύο απατεώνες. Αποφάσισαν να παραβιάζουν διαρκώς τον νόμο. Δεν είναι θέμα αυστηρή. Ωραία, κάνεις πιο αυστηρή τη διαδικασία. Μα άμα κάποιος δεν θέλει να ακολουθεί τη διαδικασία, πάλι θα είναι παράνομο. Εδώ δεν είναι ότι είχε πάρει άδεια που ήταν χαλαρή άδεια και οδηγηθήκαμε στο τραγικό αυτό γεγονός. Αυτό το κάνουν χωρίς άδεια, σας λέω. Παράνομα.
1: Επομένως, δεν βλέπετε ανάγκη αλλαγής στο θεσμικό πλαίσιο?
0: Κοιτάξτε, συζητούσα να παίρναμε κάποιες ελεγκτικές αρμοδιότητες στο Υπουργείο Υγείας ad hoc. Γιατί το συζητάω αυτό? Γιατί όπως απεδείχθηκε αυτή η περίπτωση, παρότι το Υπουργείο Υγείας δεν έχει την παραμικρή ελεγκτική αρμοδιότητα, πάλι ο Υπουργός Υγείας κατηγορείται. Εδώ μου ζητάνε να με το στέλνω να απαντηθώ. Για αρμοδιότητα που δεν έχω να ασκήσω. Όμως, ακούω και το

0: επιχείρημα ότι ξέρετε, όταν έγινε η ενιαίαρχη διαφάνεια, γιατί πάντα πρέπει να βλέπει μια απόφαση στο πλαίσιο τη εποχή που ελήφθη. Η συζήτηση τότε ήταν ότι όλα τα διάφορα σώματα ελέγχου που υπήγονται ως τότε σε ένα Υπουργείο, στην πραγματικότητα μπορούσαν να κατηγορηθούν ότι είναι όργανο στα χέρια του εκάστοτε Υπουργού. Ενώ η ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας είναι ανεξάρτητη αρχή. Δεν ελέγχεται από κανέναν Υπουργό. Άρα μπορεί να λειτουργεί με πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια, με πολύ μεγαλύτερη ανεξαρτησία. Αυτό είναι το αντεπιχείρημα βάσει το οποίο ιδρύθηκε μια αρχή διαφάνειας. Και δεν είναι μηδέν, κύριε Χατζηνικολάου.
1: Πάμε και σε γενικότερα πολιτικά θέματα, Αντώνη.
2: Ναι, άκουσα μία...
1: Εδώ έχουμε τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, να μην το ξεχνάμε.
2: Και να πούμε και κάνα δύο πολιτικά προλάβουμε στο τέλος. Άκουσα το πρωί, υπάρχει μια έρευνα τώρα, αν θυμόμουν σε πού το άκουγα θα το έλεγα, ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο ΚΑΒ, στη διαθεσιμότητα στην Αττική, αν κάνω καλά. Τι συμβαίνει με αυτό,
0: ισχύει? Στην ΚΑΒ έχουμε πρόβλημα με τα διαθέσιμα ασθενοφόρα στην Αττική. Είναι να παραλάβουμε 255 καινούργια ασθενοφόρα μέσα από το πρόγραμμα της πολιτικής προστασίας. Δεν έχουν έρθει ακόμα, έχουν καθυστερήσει περίπου ένα εξάμηνο. 7 μέρες να το παραλαμβάνουμε από την αρχή του χρόνου. Αλλά ο σχεδιασμός μας έχει πέσει λίγο έξω, γιατί έχουμε καθυστερήσει να παραλάβουμε τα ασθενοφόρα, τα καινούργια.
2: Αυτό δημιουργεί δυσλειτουργία και επικινδυνότητα για τους ανθρώπους που καλούν, ή πώς
0: δημιουργεί
2: γίνεται να
0: μεγαλύτερη καθυστέρηση. Δημιουργεί μεγαλύτερη καθυστέρηση. Θα θέλαμε να έχουμε τα ασθενοφόρα νωρίτερα. Δεν θέλω να πω ξανά αυτό. Πολλά... Θα ήθελα να τα έχω το σανφόρο από τώρα.
1: Πολλά...
0: Τελικά τα έχω τον Ιανουάριο.
1: Πολλά μηνύματα ακροατών, τουλάχιστον 3 έχω μετρήσει μέχρι τώρα, για το πρόγραμμα για την παχυσαρκία. Αν θα συνεχιστεί και πότε.
0: Για την παχυσαρκία, που είναι ένα πρόγραμμα που η δική μας κυβέρνηση έκανε. Άρα το πιστεύουμε το πρόγραμμα. Και έχει παράδειγμα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Πολύ μεγαλύτερη από τους υπολογισμούς μας, για να είμαι ειλικρινής. Εμείς υπολογίζουμε θα μπαίναμε περίπου 25.000 και μπήκαν 43.000. Έληξε στην ώρα του. Από την αρχή είχε ανακοινωθεί ότι θα λήξει 36. Ήταν Ταμείο Ανάκαμψη και Αθλητικότητα τότε. Όμως, πράγματι, η μεγάλη ανάγκη του κόμματος έχει πείσει πρέπει να το συνεχίσουμε και τώρα έχουμε ξεκινήσει διαδικασία διαπραγματεύσεων βάσει του νόμου που ψηφίσαμε τις εταιρείες για να ξεκινήσουμε καινούριο κύκλο του προγράμματος.
1: Πάμε στο πετρέλαιο. Πώς ακούσατε την πρόταση Τσίπρα το πρωί?
0: Τι ωραία που είναι να ακούσω τον Αλέξη Τσίπρα. Να σου λέει για την ανάγκη του να μειωθούν και την πρότασή του να μειωθούν
1: οι φόροι.
0: Ένα τρόπο. Πρώτα απ' όλα πάντα στη ζωή είναι και ποιος λέει κάτι. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός ο ίδιος, φαντάζομαι το θυμόμαστε όλοι, αύξησε και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αύξησε και το ΦΠΑ.
2: Άλλη περίοδος τότε. Τώρα υπάρχει ευημερία. Τώρα λέτε εσείς είμαστε πολύ καλοί, κύριε Γεωργιάδη.
0: 7% αύξησε το πετρέλαιο.
2: Κύριε Γεωργιάδη, αυτά κρίθηκαν πολιτικά. Κρίθηκαν πολιτικά, κύριε Γεωργιάδη.
0: 30,3 στο υγραέριο.
2: Μη μας πάτε πίσω. Εσείς είπατε ότι. Αφήσε με να πω μια κουβέντα, Ράδωνη. Μισό λεπτό. Εσύ έχεις δηλώσει ότι από το 19 μέχρι σήμερα ζούμε την ευτυχέστερη περίοδο της ελληνικής δημοκρατίας ως προς την ευημερία. Άσε τον Τσίπρα, κρίθηκε, έφαγε 3 αναμετρήσεις στο κεφάλι για τους φόρους, για τον Τζακαλώτο, για όλο αυτό το πράγμα, για το συνοθήλευμα διαφορετικών αντιλήψεων και προτάσεων στον χώρο του. Τώρα είστε εσείς με τη φοβερή ευημερία. Είχε το πετρέλαιο ένα 10 και το άλλο είναι ένα 75 και είναι μειωμένο. Δηλαδή αυτή η εξίσωση. Τι να σου πω, δεν βγαίνει.
0: Λίγο με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, εγώ δήλωσα ότι είχαμε και έχουμε τη συγκλονιστικότερη περίοδο ευημερίας σε σχέση με τα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πράγματι είναι η μοναδική εξαετία από την πρώτη μέρα που γίναμε μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας που ταυτόχρονα μειώνουμε ανεργία. Έχουμε αύξηση ΟΕΠ περισσότερο από τους άλλους και μεγάλη μείωση του χρέους μεγαλύτερη από τους άλλους. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ παρά μόνο τα 6 χρόνια Μητσοτάκη. Κλείνω την παρένθεση. Πάμε τώρα στο πετρέλαιο. Πρώτα απ' όλα, να εξηγήσουμε στον κόμμα τι συμβαίνει. Η τιμή του ντίζελ, ειδικά του ντίζελ, αλλά και της βενζίνης, ανεβαίνει λόγω παγκόσμιων γεγονότων και όχι λόγω Μητσοτάκη. Όταν βλέπει να βομβαρδίζει π.χ. το δηληστήριο στη Μόσχα, καταλαβαίνει ότι αυτό θα φέρει αύξηση στο ντίζελ. Μικρότερη παραγωγή ντίζελ στον κόσμο. Άρα μικρότερη προσφορά, άρα αυξημένη τιμή με βάση του νόμου του Άντα Σμιθ της προσφοράς και της ζήτησης. Ούτε ο Μητσοτάκης θέλει για τους Χούτι, ούτε για το Ιράν, ούτε για τη Γάζα, ούτε για την Ουκρανία, ούτε για τίποτα. Άρα η τιμή αυξάνει και ας ελπίζουμε να μην αυξηθεί κι άλλο, γιατί εγώ αυτό πραγματικά φοβάμαι. Δεύτερον, έρχεται ο Μητσοτάκης και λέει ότι θα ζητήσω από τη Φοντερ Λάιμεν να λάβουμε πανευρωπαϊκή απόφαση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Βγαίνει το Πασόκ και σήμερα ο κύριος Τσίπρας και λένε ότι μπορεί να το μειώσει η Ελλάδα μονομερώς. Αυτό που λένε είναι η μισή αλήθεια. Εάν η Ελλάδα πάει τώρα με νόμο και μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα χαμηλότερα όρια που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα εκατομμύρια που θα χάσει χτυπάνε στο όριο δαπανών. Και δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι τώρα τσίμα-τσίμα, άρα αν πεις ότι θα μειώσει το φόρο χωρίς ευρωπαϊκή απόφαση, πρέπει να πεις τι θα κόψει. Όταν πει το Πασόκ τι προτείνει να μην δώσουμε, τι ας πούμε, προτείνει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση τώρα και να μην δώσει το επίδομα που σχέθηκε στον Α, στον Β και στον Γ. Αν το πεις αυτό, λες αλήθεια. Αν δεν πεις αυτό και πεις σου προτείνει να μειώσει τον ειδικό φόρο και δεν με νοιάζει τι θα γίνει στο όριο δαπανών, λες θέματα. Ο Μητσοτάκης τι είπε, ότι θα πάει να ζητήσει ευρωπαϊκή απόφαση. Για ποιο λόγο? Γιατί αν ληφθεί ευρωπαϊκή απόφαση, τότε δεν θα μετράει στο όριο δαπανών. Αυτή είναι η διαφορά. Και πράγματι.
2: Οι άλλες χώρες, ορισμένες χώρες που έχουν κάνει έστω και μικρή μείωση του ειδικού φόρου.
0: Οι άλλες χώρες το πληρώσανε τη δαπάνη του. Αποφασίσανε ότι από τα λεφτά που έχουν θέλουν να ξοδέψουν σε αυτό. Η Ελλάδα αποφάσισε ότι θέλει να κάνει άλλη πολιτική, κοινωνική. Να δώσει στους τέκνους, να δώσει στους υπαλλήλους, να δώσει στους ταξιούχους. Καλά, σας λέω. Μπορεί να πεις, ας πούμε, μη δώσει τα 500 ευρώ στους υπαλλήλους, μη δώσει τα 400 ευρώ στους ταξιούχους και μείωσε τον ειδικό φόρο. Αυτό γίνεται. Καλά, δεν σας λέω. Αλλά το να πεις, δώσε όσα υποσχέθηκες και μείωσε τον ειδικό φόρο είναι ψέματα. Μπορείς να δώσει όσα υποσχέθηκες και να μειώσει τον ειδικό φόρο. Μόνο αν ληφθεί η ευρωπαϊκή απόφαση, όπως είπε ο Μητσοτάκης.
1: Ευχαριστούμε.
0: Θέλω να πω κάτι να ακουστεί, κύριε Χατζηκό. Δηλαδή, το άκουσα πάλι το τσίπρα το πρωί και γίνομαι έξω.
1: Πρέπει να κλείσουμε, έχουμε μισό λεπτό.
0: Δευτερόλεπτα. Όλο το παραμύθι προπαγάνδα στην Ελλάδα γίνεται γιατί έχουν πιπηλήσει στο μυαλό του ανθρώπου ότι έχουμε καρτέλ στα δηληστήρια και θα κάψουμε. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Όποιος δεν με πιστεύει θα μπει τώρα στην αρμόδια ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει τις τιμές των καυσίμων σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και την αύξησή τους από την 1η-1η του 26 σε όλες τις χώρες της Ευρώπης αφαιρουμένων των φόρων, δηλαδή την τιμή δηληστηρίου. Την τιμή δηληστηρίου η Ελλάδα είναι στην 21η θέση της αυξήσης. Έχουμε 20 χώρες πάνω από εμάς της αυξήσης. Για να έχουμε 20 χώρες πάνω από εμάς αυξήσεις, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, δεν έχουμε καρτέλ στα καύσιμα. Γιατί αν είχαμε εμείς καρτέλ στα καύσιμα και οι άλλοι δεν είχαν, θα ήμασταν πρώτοι, όχι τελευταίοι. Το λέω και να συνεννοούμε.
1: Ευχαριστούμε τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
1: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Από την έναρξη της λειτουργίας της το 2012 έως σήμερα, η ΑΝΑΚΕΜ έχει διαχειριστεί με απόλυτη επιτυχία ένα τεράστιο όγκο αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων που ξεπερνούν τους 26 εκατομμύρια τόνους, απαλλάσσοντας το περιβάλλον από ένα τεράστιο βάρος. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.
3: Real. Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλκα. Μελέτη, κατασκευή και προώθηση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλγα. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
8: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να διαρκέσει ως αύριο το πρωί, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να πλήττουν βορειοδυτικό Αιγαίο, Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Βροχή πέφτει και στην Αττική, προκαλώντας καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, κυρίως στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος των Κτέλ και στην κάθοδο της Κηφισίας στο τμήμα Μαρούση Χαλάνδρη. Στην αυριανή ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας. Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών αναμένουν οι αρχές που διερευνούν την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Για πρώτη φορά η πλατφόρμα MedWatch δίνει τη δυνατότητα ελέγχου των ιδιωτικών γιατρίων σε πραγματικό χρόνο, τόνισε στο σταθμό μας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Χρειάζεται ισχυρός και ανεξάρτητος μηχανισμός επιθεώρησης, είπε στον Real FM ο αρμόδιος τομεάρχης της Ελλάς Σπύρος Δρίτσας. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές των καυσίμων. Η μέση τιμή της αμόλυβδης ανέρχεται στα 2,19 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνηση στα 2,21. Μείωση και κατάργηση των φόρων στα καύσιμα, ζήτησε μιλώντας στο σταθμό μας η πρόεδρος του κόμματος Φωνή Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Στην ανακρίτρια Ηλίας οδηγήθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε με ρόπαλο και τραυμάτισε σοβαρά την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της στον πύργο. Την αναστολή των πτήσεων προς το Ιράν ανακοίνωσαν οι τουρκικές αεροπορικές εταιρείες, καθώς τίθενται σε ισχύ νέες αμερικανικές κυρώσεις κατά της Τεχεράνης.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
0: Την Τσέχα Λίντα Φρουβίτοβα αντιμετωπίζει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στον πρώτο της αγώνα στο τουρνουά της Σιγκαπούρης. Πρώτο σερβίς στις 3.30 μετά το μεσημέρι. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Οκτωμπιρ Φεστ 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Οκτωμπιρ Φεστ 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου.
0: Καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Βροχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανείο, Joe Records και more.com.

0: το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
8: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Κονιτσιουά.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.

0: Αντένα.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
4: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν.
5: Αντένα Πάτρας.
4: Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Έντονη βροχόπτωση στην Αττική προκαλεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού ανατμήματα από Ρέντι ως Νέα Φιλαδέλφια, στο κέντρο της Αθήνας σε Βασιλίση Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα και στην Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Νεότερο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε βορειοδυτικό Αιγαίο, Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, με διάρκεια έως αύριο το πρωί. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Στην αυριανή ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας. Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών αναμένουν οι αρχές που διερευνούν την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Για πρώτη φορά η πλατφόρμα MedWatch δίνει τη δυνατότητα ελέγχου των ιδιωτικών γιατρίων σε πραγματικό χρόνο, τόνισε στο σταθμό μας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Χρειάζεται ισχυρός και ανεξάρτητος μηχανισμός επιθεώρησης, είπε στον Real FM ο αρμόδιος τομεάρχης της Ελλάς, Σπύρος Δρίτσας. Ανωδικές παραμένουν οι τάσεις στην αγορά καυσίμων, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να διαμορφώνεται σήμερα στα 2,19 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνηση στα 2,21. Μείωση ή και κατάργηση των φόρων στα καύσιμα, ζήτησε μιλώντας στο σταθμό μας η πρόεδρος του κόμματος Φωνή Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου. Την αναστολή των πτήσεων προς το Ιράν ανακοίνωσαν οι τουρκικές αεροπορικές εταιρείες σε εφαρμογή των νέων αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης.
4: Αντένα Πάτρας 105,3. Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. 6 με 7 λεπτά μετά τη μία. Είμαστε και σήμερα εδώ. Ακούτε Αντένα Ρέντιο Πάτρας 105,3.

Με καταγωγή από την Πάτρα η 25χρονη Πινελόπη, το άτυχο κορίτσι που δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα. Και όχι μόνο οι δύο γονείς της είναι από την Πάτρα, αλλά και η ίδια είχε σπουδάσει στο Πανεπιστημίο Πατρών, απλά διέμεναν στην Αθήνα, όταν μετακινήθηκαν λόγω εργασίας του πατέρα της. Βέβαια, λίγη σημασία έχει από πού ήταν η καταγωγή αυτού του άτυχου κοριτσιού που δολοφονήθηκε. Άλλη μια γυναικοκτονία στη χώρα μας. Χωρίς ακόμα το επίσημο κράτος να έχει θεσμοθετήσει, θεσπίσει νόμο κατά της γυναικοκτονίας. Δεν υπάρχει νόμος που να αφορά σε γυναικοκτονία. Αυτές οι πράξεις εντάσσονται στο κοινό ποινικό κώδικα και παραπέμπονται ως ανθρωποκτονίες. Βέβαια, κάποιοι θα σκεφτούν τι διαφορά έχει, και όμως έχει μεγάλη διαφορά. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν πολύ έγκριτοι νομικοί. Αγγελική Καρδαράκου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο Live 24 του Αντένα Πάτρας. Μην ξεχνάτε, πάτε μαζί μας στο Sushi Bar & Noodles Άγια για αυθεντικό σούσι στην πανέμορφη πλατεία των Υψηλών Αλωνίων, στον αριθμό 20, στη γωνία ακριβώς με Παναχαϊκού. 26 13 62 360, τηλέφωνο για κρατήσεις ή και delivery. Το αυθεντικό σούσι και πολλές ασιατικές γεύσεις από άριστες πρώτες ύλες, μόνο στο Sushi Bar & Noodles Άγια.

Και πάντα μαζί μας η ιδανική λύση που σας προτείνουμε για να αποκτήσετε εδώ και τώρα το αυτοκίνητο που ονειρεύεστε και ξαπλώνετε και κλείνετε τα μάτια και το κάνετε εικόνα στο μυαλό σας. Ένα αυτοκίνητο που θα σας βολεύει, θα σας ταξιδεύει με ασφάλεια και φυσικά δεν θα σας ματώσει την τσέπη. Όλα αυτά μόνο στο Νεκτάριο Σκόνδρα ακροτηρίου 222, εκεί όπου θα βρείτε τα πάντα, αυτοκίνητο μικρό για την πόλη, επαγγελματικό όχημα, οτιδήποτε χρειάζεστε.

0: Λοιπόν, έχουμε αντιληφθεί όλοι ότι έχει αλλάξει το κλίμα, ο καιρός, και έχουμε και έντονη αλλαγή. Βέβαια, προβλέπονται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία πιο έντονα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες μέρες, τα επόμενα 24 ώρα, και οδεύοντας προς Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα έχουμε δεύτερο πιο ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που θα πλήξει τη χώρα και θα προέρχεται από την κεντρική Ευρώπη και θα πλήξει τη χώρα από τα δυτικά, από τη δική μας περιοχή δηλαδή. Έχουμε όμως ήδη βροχή στην Πάτρα και στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας. Έτσι είναι ο καιρός. Καιρός ήταν να μπούμε σε πιο φθινοπορεινό τοπίο. Έχουμε όμως και τα γνωστά πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά αυτή τη φορά μου φαίνεται ότι ήμασταν πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι, υποψιασμένοι να πω. Και θέλω να πάμε στον Αντιπεριφερειάρχη της Αχαΐας, τον κύριο Φωκίο Ναζαΐμη, γιατί διαβάσατε προφανώς σε πολλά τοπικά site ότι είχαμε πλημμύρα με την πρώτη βροχή στην ακτή Δημαίων, το γνωστό πρόβλημα, το γνωστό φαινόμενο. Κύριε Ζαΐμη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βερή. Καλό μεσημέρι.
0: Φαίνεται όμως ότι ήμασταν προετοιμασμένοι. Καλά τα λέω αυτή τη φορά.
1: Λοιπόν, θα τα πάμε τα πράγματα με τη σειρά. Καταρχήν να πούμε ότι στην ακτή Δημαίων έχει ήδη ενεργοποιηθεί ο εργολάβος και εδώ και αρκετή ώρα έχουν μπει μπρος οι αντλίες που έχουν τοποθετηθεί από την αρχή του καλοκαιριού.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή το φαινόμενο σταδιακά εξομαλύνεται. Mm-hmm. Έπεσε πάρα πολύ νερό απότομα, η αλήθεια είναι αυτή. Όμως μπήκε πολύ μπρος το αντλιοστάσιο, αν θέλετε, εισαγωγικά, που έχουμε βάλει στο συγκεκριμένο σημείο με τα γνωστά προβλήματα τα υδραυλικά. Mm-hmm. Και σταδιακά το πρόβλημα εξομαλύνεται.
0: Ωραία.
1: Είχαμε διάφορα προβλήματα στην παλιά Εθνική Οδό, στα οποία όλα έχουν πάει υπηρεσίες. Όμως θα ήθελα να πω το εξής για σήμερα. Δεν είχαμε λάβει κανένα έκτακτο γεγονός ούτε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ούτε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εργολάβους πολιτικής προστασίας. Για τον λόγο αυτό εγώ επικοινώνησα μόλις ξεκίνησε το έντονο μπουρίνι με τον Γενικό Γραμματέα και ζήτησα να βγάλει άμεσα μία απόφαση και έστειλα και σχετική επιστολή προκειμένου να βγει σε έκτακτη ανάγκη η Πάτρα και ο Δήμος Αιγιαλίας που κυρίως έχουν τα προβλήματα. Η Δυτική Αχαΐα δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.
0: Α, αυτό έγινε σήμερα δηλαδή?
1: Πριν από αυτά όλα γίνανε πριν από μερικές ώρες.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα. Άρα δεν είχατε κανένα έκτακτο ανακοινωθέν?
1: Όχι, κανένα.
0: Για
1: κανένα
0: την περιοχή.
1: Δεν είχαμε, και ενώ είχαμε κάνει χτες σύσκεψη, μας είπαν όλοι ότι δεν πρόκειται να χτυπηθεί η Πάτρα καθόλου, ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα κτλ. Και δεν βγήκε, το λέω αυτό για να καταλάβει ο κόσμος ότι για να ενεργοποιηθεί η πολιτική προστασία και η συνεργεία και η εργολάβη πρέπει να έχουμε το πράσινο φως από τη Γενική Γραμματεία. Δεν μπορούμε αυτοβούλως να ενεργοποιήσουμε εργολάβους για τέτοια περιστατικά. Για τον λόγο αυτό εγώ έκανα εξαιρετικά επίγον έγγραφο στην Γενική Γραμματεία. Αναμένω το OK. Σε κάθε περίπτωση οι τεχνικές υπηρεσίες είναι σε εγρήγορση και έχουν πάει σε διάφορα σημεία. Όμως επιπλέον χρειαζόμαστε και τα συνεργεία της πολιτικής προστασίας.
0: Ναι.
1: Για να μπούμε σε διάφορα σημεία που υπάρχει πρόβλημα, αλλά να μπούμε και προληπτικά.
0: Αυτό δείχνει και αυξημένα ανταλλακτικά. Ναι, ναι, πείτε μου, ολοκληρώστε.
1: Το λέω αυτό διότι δεν μπορούμε αλλιώς νόμιμα να μπούμε.
0: Μάλιστα, το καταλαβαίνουμε, ναι. Έτσι προβλέπετε. Αλλά δείχνει και αυξημένα αντανακλαστικά από τη δική σας πλευρά ως περιφέρεια, ως αντιπεριφέρεια Αχαΐας. Διότι από τη στιγμή που δεν υπήρχε καμιά προειδοποίηση για καιρικά φαινόμενα έντονα στην περιοχή, θα μπορούσατε να πείτε εντάξει, αφού δεν έχουμε πρόβλημα και δεν θα πληγεί η περιοχή από βροχές, καταιγίδες κλπ, το αφήνουμε και βλέπουμε. Δεν επαναπαυτήκατε όμως.
1: Κοιτάξτε, και μάλιστα στη συζήτηση που είχαμε με τον Γενικό Γραμματέα, λέω τόσες φορές το καλοκαίρι μας δώσατε έκτακτο για θέματα της πυρκαγιάς και τα λοιπά, που εκεί ήμασταν ενεργοποιημένοι. Τώρα που υπήρχε αυτό το γεγονός, δεν μας αφήσατε να ενεργοποιηθούμε. Και μου απάντησε ότι προφανώς υπήρχε αστοχία της ΕΜΗ, της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Δεν ήμασταν καθόλου μες στο χάρτη, ήταν μόνο η Αττική, οι Σποράδες και κάποια άλλα σημεία της Ελλάδας. Εν πάση περιπτώσει, πλέον νομίζω ότι το πρόγραμμα θα ομαλοποιηθεί.
0: Ωραία.
1: Θα έχουμε και το πράσινο φως και από τη Γενική Γραμματεία, προκειμένου να μπουν όλοι οι εργολάβοι να δουλέψουν.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

Αυτό που κρατάμε από το πρώτο σκέλος, από το ερώτημα που θέσαμε σήμερα στον κύριο Ζαϊμή, τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, σε σχέση με την ακτιδημαιών και τα πλημμυρικά φαινόμενα που κάνουν την εμφάνισή τους σε κάθε βροχόπτωση, ακόμα και τώρα με την πρώτη βροχή το έκαναν, είναι ότι υπήρξε μια προετοιμασία κατάλληλη και μια άμεση αντίδραση και έχουν μπει οι αντιλίες σε λειτουργία έτσι ώστε να γίνεται απάντληση των υδάτων και να μην υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα όσο είχαμε παρατηρήσει προηγούμενες φορές. Θυμίζω ότι και την άνοιξη και πέρσι το χειμώνα φυσικά και το φθινόπωρο είχαμε τρομακτικά μεγάλο πρόβλημα και μάλιστα διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την ακτή Δημαίων σε ένα μεγάλο τμήμα της, επειδή λόγω κλίσης του εδάφους, κάποιοι λένε και λόγω κακοτεχνιών ουσιαστικά που έγιναν όταν κατασκευάστηκε το νέο λιμάνι, τα νερά, τα βρόχινα μένουν εγκλωβισμένα στην ακτή Δημαίων με αποτέλεσμα ο δρόμος να πλημμυρίζει.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Και αυτό το άλλο έχει να κάνει με τα ενίκια, τα φουσκωμένα που παρατηρείται ότι υπάρχουν στην Πάτρα. Δεν αναφέρομαι στη γνωστή περίπτωση των διαμερισμάτων φοιτητικών ή άλλων μεγαλύτερων διαμερισμάτων. Αυτά τα ξέρουμε και τα έχουμε συζητήσει πολλάκις. Θα αναφερθούμε τώρα στο πρόβλημα που κατά μερικούς ενδιαφερόμενους, οι οποίοι αναζητούν ένα γραφείο, ένα κατάστημα, ισχύει στην Πάτρα ή τουλάχιστον φαίνεται να ισχύει στην Πάτρα κατά τα λεγόμενα των ίδιων των ενδιαφερομένων, οι οποίοι βρίσκουν μια τρύπα για γραφείο, αλλά τους κοστίζει ο κούκος αηδόνη. Αυτό μεταφέρεται στα δημοσιογραφικά γραφεία από τους ίδιους ενδιαφερόμενους. Πάμε όμως να δούμε ποια είναι πιο αντικειμενικά η εικόνα στην τοπική αγορά και θα το δούμε μέσω του κυρίου Κοπανιτσάνου που τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Σας ευχαριστώ πολύ που από τον πολύτιμο χρόνο σας βρίσκετε έστω και μερικά λεπτά για να μπορέσετε να μας διαφωτίσετε τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Κύριε Κοπανιτσάνε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Ροδίτη για την τιμητική πρόσκληση. Βλέπουμε το εξής. Οι τιμές των... όπως είπατε και εσείς, όπως προλογίσατε, οι τιμές των διαμερισμάτων για οικιστική χρήση, για φοιτητές και όχι μόνο, για οικογένειες και έτσι, μικρότερα μονογονιακές ή δεν ξέρω, έτσι, μικρότερες οικογένειες, να το πω διαφορετικά, έχουν μία αύξηση του κόστους ενοικίασης, το οποίο είναι έτσι, αντίστοιχο με την αύξηση των τιμών πώλησης των ακινήτων, της τιμής, των τιμών πώλησης των διαμερισμάτων για οικιστική χρήση. Οπότε επόμενο ήταν να αυξηθούν και τιμές ενοικίασης. Όμως οι επαγγελματικές στέγες έχουν μια άλλη αντιμετώπιση. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Η διαφορά είναι ότι στην οικιστική χρήση, ειδικά τα μικρά διαμερίσματα που προορίζονται για φοιτητές, έχουμε δει σε αυτά πολύ μεγαλύτερες τιμές από ό,τι είχαμε δει κατά το παρελθόν, αλλά οι ενοικιαστές έρχονται από άλλες περιοχές, από οικονομίες μέσα στη χώρα μας, οι οποίες είναι πολύ πιο δυνατές από ό,τι η τοπική οικονομία. Έρχονται από τα ελληνικά νησιά, τα οποία ευημερούν. Έρχονται ως πάνω από περιοχές άλλες που... έχουν ανάπτυξη, έχουν τουρισμό, έχουν βιομηχανία, έχουμε γεωργία, κτηνοτροφία. Δυστυχώς η δική μας περιοχή δεν έχει αυτά τα προνόμια. Είμαστε μια μικρή οικονομία, χωρίς τίποτα από το προηγούμενο, από τα προαναφερθέντα. Στηριζόμαστε στον τομέα των δημοσίων υπαλλήλων, στις λίγες επιχειρήσεις που υπάρχουν στην περιοχή μας, στη βιομηχανία των φοιτητών, η οποία και αυτή δυστυχώς είναι σε μια φθήνουσα πορεία, δηλαδή κάθε χρόνο έχουμε λιγότερους φοιτητές από την προηγούμενη χρονιά. Οπότε αυτό είναι, δηλαδή, κατά περίπου 2.000 φοιτητές από χρόνο σε χρόνο. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό. Αλλά η διαφορετικότητα είναι ότι οι γονείς των φοιτητών, επειδή έχουν λοιπόν μεγαλύτερη οικονομική δύναμη από ότι εμείς εδώ στην Πάτρα, έχουν δυνατότητα να πληρώσουν και τη διαφορά, το μεγαλύτερο ενίκιο. Τώρα για να πάμε στο σημερινό θέμα
0: Άρα μας λέτε εν ολίγης ότι σε περιπτώσεις που συναντάμε ενίκια υψηλά για γραφεία ή καταστήματα, προφανώς οι ιδιοκτήτες έχουν παρασυρθεί από τους φουσκωμένους, από τις φουσκωμένες τιμές για διαμερίσματα και για γκαρσονιέρες, και μας προσθέτεται το εξής στοιχείο που είναι αξιόλογο να το προσέξει κανείς, ότι οι τιμές στα νίκια, στα διαμερίσματα, τα φοιτητικά πληρώνονται από χρήματα που προέρχονται από άλλες τοπικές οικονομίες και όχι από την Πάτρα. Ενώ ένας που νοικιάζει ένα γραφείο, ένα μαγαζί, περιμένει από την τοπική οικονομία να βγάλει το τζίρο για να μπορέσει να πληρώσει. Και εκεί τα βρίσκει σκούρα.
1: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Τα 34 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, δεν έχω ξαναδεί στη Μεζόνο ξενικέ στα μαγαζιά. Ούτε στην Αγίου Νικολάου, ούτε στη Ρήγα Φεραίων. Δηλαδή βλέπουμε κάτι, και αυτό ουσιαστικά ξεκίνησε από αρχές του προηγούμενου έτους, συμβαδίζει χρονικά και με την έναρξη των εργασιών για την πεζοδρόμηση. Νομίζω ότι η πεζοδρόμηση ήταν το τελευταίο χτύπημα, γιατί ξεκίνησε η πεζοδρόμηση, δεν ενεργοποιήθηκε η αντιδρόμηση ώστε να είναι εύκολη η είσοδος στην πόλη. Για αυτή τη στιγμή έχουμε μεγαλύτερη ευκολία να βγούμε από την πόλη και μεγαλύτερη δυσκολία να μπούμε στην πόλη.
0: Ναι, ναι.
1: Ενώ αν το βλέπουμε λίγο εμπορικά, θα έπρεπε να επιδιώξουμε το αντίστροφο, δηλαδή να μπαίνει πιο εύκολα ο καταναλωτής, να το πω έτσι εμπορικά, και μετά δυσκολευτεί να φύγει, για να το πω έτσι λίγο άκρος εμπορικά.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς όμως σημαίνει το αντίστροφο, και γι' αυτό βλέπουμε τοπικές, μάλλον μικρότερες οικονομίες, έτσι δορυφορικές, όπως είναι η Έννοια Στρατιώτου, όπως είναι η Ακροτηρίου και άλλα σημεία στην πόλη, να πηγαίνουν πολύ καλά, ακριβώς επειδή και να αυτονομούνται, γιατί ο κόσμος πλέον δεν θέλει να μπαίνει στον κόπο να έρχεται στην πόλη, γιατί είναι δύσκολο το πάρκινγκ, είναι δύσκολη η πρόσβαση χρονικά. Και γι' αυτό και οι δορυφορικές οικονομίες αυτές έχουν αναπτυχθεί και έχουν αναπτύξει έτσι ένα περιβάλλον στο οποίο περιορίζονται οι περισσότεροι, για να μην έχουν την ταλαιπωρία και το κόστος των μεταφορών αυτών. Αλλά όπως πολύ σωστά επιβεβαιώσατε κι εσείς, οι τοπικές επιχειρήσεις, τα γραφεία στηρίζονται στην τοπική οικονομία, και η τοπική οικονομία δυστυχώς έχει πολύ μεγάλες δυσκολίες. Θα πρέπει η Πάτρα να βρει τρόπους να βγει από αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να στηριζόμαστε στους φοιτητές. Όπως είπαμε, είναι μια φθήνουσα βιομηχανία, γιατί μειώνονται κάθε χρόνο οι φοιτητές και θα μειωθούν ακόμα περισσότερο όταν θα έρθουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όταν αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο η διαδικτυακή, η εξ αποστάσεως σπουδή. Ναι. Άρα θα πρέπει να βρούμε άλλα μοντέλα. Θα πρέπει να βρούμε τρόπο να αναπτυχθεί ο τουρισμός μας, να φέρνουμε κόσμο εδώ. Θα πρέπει να δούμε, να δώσουμε κίνητρα για τη γεωργία, για την κτηνοτροφία. Θα πρέπει να επιταχύνουμε διαδικασίες, να έρχεται εύκολο ο τουρίστας.
0: Θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο τα πράγματα και να αρχίσουμε να φέρουμε χρήμα απ' έξω. Για να έχετε έτσι κι εσείς μια εικόνα των καταγγελιών, και κλείνουμε με αυτό, να ξέρετε ότι υπάρχουν γραφεία. Χτες μου έλεγε κάποιος για ένα γραφείο που είδε 45 μόλις τετραγωνικών μέτρων, και μάλιστα είναι και ημιπόγειο, στο κέντρο της Πάτρας βέβαια, αλλά είναι ημιπόγειο σε κατηφορικό έδαφος, δηλαδή ημιπόγειο από την προστινή πλευρά, πίσω όμως είναι, βγαίνει σε ισόγειο. 45 τετραγωνικά, 400 ευρώ, 450 ευρώ νίκη, και ακατέβατο. Δηλαδή ακούω κάποια πράγματα, και υπάρχουν και άλλες τέτοιες αντίστοιχες περιπτώσεις, που νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει λίγο και στα νίκια των γραφείων, που κάποτε έβρισε στην Πάτρα με 2 κατοστάρικα, 2,5 κατοστάρικα, ένα αξιοπρεπές γραφειάκι να μπορέσεις να κάνεις τη δουλειά σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εδώ δύο τεινά, και από την πλευρά μου κλείνω. Τώρα, ή το συγκεκριμένο γραφείο ο ιδιοκτήτης έχει επενδύσει και το έχει κάνει υπέροχο εσωτερικά, πολύ σύγχρονο, με αλλαγή σχεδόν όλου του γραφείου, ή βλέπει τις τιμές ενοικίασης των στεγαστικών και παρασύρεται, αλλά θα το πληρώσει αυτό με το να μην βρίσκει ενοικιαστές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε
1: εγώ
0: καλά.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια, κύριε Ροδίτη. Ευχαριστώ θερμά και ευχαριστώ και τους ακροατές. Γεια σας.
0: Ναι, είναι αλήθεια ότι έχουμε λίγο ξεφύγει, και έχουν ξεφύγει τα πράγματα και στις τιμές ακινήτων για επαγγελματική χρήση. Εκεί έχουμε τρομακτικά μεγάλο πρόβλημα, και νομίζω αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει να το δουν και στην Ένωση των Ιδιοκτητών Ακινήτων σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή, Κυριακή Αθανασιάδη, με την οποία έχουμε μιλήσει αρκετές φορές εδώ στον Αντένα Πάτρας, η πρόεδρος του Συλλόγου των Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Αχαΐα, νομίζω πως είναι μια καλή ευκαιρία να φέρει το θέμα προς συζήτηση και προβληματισμό στα μέλη του Συλλόγου, διότι να που κατέληξε η σκέψη, για πολλούς πονηρή σκέψη, η σκέψη κάποιων ιδιοκτητών ακινήτων στη Μεζόνος, όταν φτιαχνόταν ο πεζόδρομος, ότι τώρα θα οικονομήσουμε και θα έρθουν οι μεγάλες εταιρείες από την Αθήνα, και εκεί που παίρνουμε ένα χιλιάρικο θα πάρουμε 3 και 4 και 5, και άρχισαν να απαιτούν στους ενοικιαστές τους αυξήσεις υπέρογγες πέραν του κανονικού και του αναμενόμενου, του φυσιολογικού. Με αποτέλεσμα οι ενοικιαστές να φεύγουν, να πηγαίνουν να βρίσκουν άλλα καταστήματα, άλλα γραφεία σε παράδρομους ή σε συνοικίες, να αδειάζει το κέντρο, να μην έρχεται κανείς, καμιά αθηναϊκή εταιρεία να νοικιάσει με 3 και 4 και 5 χιλιάρικα που κάποιοι τους έταζαν στην Πάτρα, και να μείνουν οι ιδιοκτήτες με άδεια τα μαγαζιά και να περπατάς στη Μεζόνος, αυτή την ατελείωτη, τον ατελείωτο πανέμορφο κατά τα άλλα πεζόδρομο, θα μπορούσε να γίνει και πολύ πιο όμορφος βέβαια, αλλά θέλει δουλειά ακόμα, και να βλέπεις δεξιά σου και αριστερά σου κλειστά καταστήματα και να σε πιάνει ψυχοπλάκωμα. Εκεί καταλήξαμε, και οι ιδιοκτήτες να κλαίνε τη μαύρη τους τη μοίρα. Γι' αυτό λίγο πιο χαμηλά, πιο χαμηλή πτήση, πιο ταπεινά και σεμνά που λέγαμε και παλιότερα.

Είχαμε και χθες Δημοτικό Συμβούλιο στην Πάτρα και σήμερα έχει ενδιαφέρον, πέρα από όλα τα υπόλοιπα που συζητήθηκαν, πολλά ενδιαφέροντα συζητήθηκαν και κουβεντιάστηκαν, έχει ενδιαφέρον όμως ιδιαίτερο αυτό που αποτελεί και περιεχόμενο της ανακοίνωσης από τη Δημοτική Παράταξη Σπιράλ του Πέτρου Ψωμά, που λέει ότι το 28, σε δύο χρόνια, θα συμπληρωθούν δύο αιώνες από τότε που η Πάτρα απελευθερώθηκε από τους Οθωμανούς. Στο Δημοτικό Συμβούλιο χτες λοιπόν κατατέθηκε μια πρόταση για να καθιερωθεί τοπική αργία και να γιορτάζει η πόλη τα σύγχρονα γενέθλιά της, τιμώντας τους προγόνους, συντηρώντας την ιστορική μνήμη. Η Δημοτική Αρχή όμως αρνήθηκε να συνενέσει σε αυτό. Το απόλυτα λογικό αίτημα το χαρακτηρίζει στην ανακοίνωσή της η παράταξη Σπιράλ, που θα έλυνε, προσθέτει, μια χρόνια εκκρεμότητα. Παραθέτει το παράδειγμα πολλών ελληνικών πόλεων που γιορτάζουν την τοπική επέτειο με επίσημα θεσμοθετημένη αργία, όπως τα Γιάννενα, η Αλεξανδρούπολη, η Κομωτινή, η Κοζάνη, η Έδεσα, η Καστοριά, η Χίος και πολλές ακόμα περιοχές. Ακόμα και στο Αίγιο στις 26 Γενάρη, πρόσφατη θεσμοθέτηση μάλιστα, και στην Αρεόπολη 7 Μάρτη, στην Καλαμάτα 23 Μαρτίου κλπ. Γιορτάζεται η ημέρα απελευθέρωσης της εκάστοτε πόλης από τον Οθωμανικό ζυγό. Η πρόταση που συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο όμως χτες απορρίφθηκε από τη Δημοτική Αρχή και δεν μπήκε καν σε ψηφοφορία. Γιατί άραγε, ποιο ήταν το πρόβλημα, τέλος πάντων. Ένα ακόμα θέμα για να συζητάμε σε αυτή την πόλη και ένα ακόμα, έτσι για να μην κουραζόμαστε, να μην θεωρούμε ότι πάει, περνάει ο καιρός έτσι ανιαρά, είναι και αυτό της κρουαζιέρας. Μόνο που τώρα στα σοβαρά υπάρχει ένα φωτάκι στο βάθος του τούνελ που έτσι έχει αρχίσει να αχνοφαίνεται, γιατί το 28 θα έχουμε και αφίξεις, περισσότερα σε λίγο, μετά τις διαφημίσεις, στις οποίες πάμε ευθύς αμέσως, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Μην ξεχνάτε πάντα μαζί μας, Νεκτάριος Κόνδρας για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ακροτηρίου 222, θα σας πούμε περισσότερα σε λίγο και με πιο πολλές λεπτομέρειες, και Sushi Bar & Noodles Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού. Διαφημίσεις, επιστροφή σε λίγο.

0: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος. Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
3: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
4: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
5: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείο Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
5: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
4: Η κορυφαία επιλογή.

Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Ακούτε Αντένα Radio Patras. Μας ακούτε στους 105,3. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο Live 24 του Αντένα Patras. Είχαμε και άλλη φωτιά τα ξημερώματα σε αυτοκίνητο στην οδό Ευβίας, στην περιοχή του Ζαρουχλέικων. Νομίζω ότι έχει παραγίνει το κακό, γιατί μέρα παραμέρα μαθαίνουμε για μια φωτιά που ξέσπασε σε ένα σταθμευμένο γιοταχή τη νύχτα. Καμιά φορά και σε δύο και σε τρία. Δύο-τρεις διαφορετικές περιοχές εννοώ, το ίδιο ξημέρωμα, την ίδια νύχτα, το ίδιο βράδυ. Και τόσο καιρό τώρα, αφού τα συμβάντα έχουν συσσωρευτεί και είναι κάμποσα, είναι φως φανάρι ότι μιλάμε για εμπρισμούς. Και δεν έχουμε ακούσει ούτε ένα επίσημο πόρισμα, μια επίσημη ανακοίνωση από την πυροσβεστική. Θα μου πείτε βέβαια, δεν είναι και υποχρεωμένη να το κάνει, δηλαδή δεν είναι υποχρεωμένη να βγάλει μια ανακοίνωση δημόσια να ενημερώσει τους πολίτες ότι πρόκειται για εμπρισμούς. Προφανώς το κάνει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής ενδοϋπηρεσιακά, ενημερώνοντας τις αρμόδιες διοκτικές αρχές, την ελληνική αστυνομία δηλαδή. Απ' την άλλη όμως δεν έχουμε δει ούτε μια σύλληψη, ούτε μια εξέλιξη, βρε αδερφέ, στην πορεία των ερευνών. Γίνονται έρευνες ή δεν γίνονται?

Γύρισε και ο πρόεδρος του ΟΛΠΑ από το Las Palmas, πήγε στο Las Palmas, ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, ο κ. Αναστασόπουλος, και εκεί συμμετείχε σε μία συγκέντρωση, σε μία μάζοξη διεθνή, η οποία αφορά την κρουαζιέρα. Μιας και η Πάτρα έχει στοχεύσει, από ό,τι έχετε καταλάβει, και έχει επενδύσει τα πάντα, έχει ρίξει όλα τα λεφτά στο νούμερο κρουαζιέρα, παίζοντας αυτή τη ρουλέτα, και ελπίζουμε να μας βγει. Και τελικά η πόλη, από εργοτάξιο και άναρχη πόλη της ταλαιπώριας, να μετατραπεί σε μια πανέμορφη, ωραία πόλη φιλοξενίας, λέμε τώρα. Ας ελπίσουμε να το δούμε, να ζήσουμε και να το δούμε. Φαίνεται όμως ότι αυτή η επίσκεψη στο Las Palmas του κ. Αναστασόπουλου είχε ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, γιατί με βάση αυτά που ο ίδιος ενημερώνει με ανακοίνωση την οποία εξέδωσε σήμερα το πρωί ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών, υπάρχει πρακτικό αποτέλεσμα, και αυτό μάλιστα θα φανεί μέσα στην επόμενη διετία, και συγκεκριμένα το διάστημα μέχρι το 2008, που θα είναι περίοδος, λέει, προετοιμασίας και ορίμανσης σε επίπεδο λιμενικών υποδομών και επιχειρησιακής ετοιμότητας και σε επίπεδο συνολικής εμπειρίας προορισμού. Θα προχωρήσει η ΟΛΠΑ στον αναγκαίο συντονισμό με τους θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς στην πόλη και στην περιφέρεια, έτσι ώστε η άφιξη των πρώτων προγραμματισμένων ταξιδιών να μεταφραστεί σε ουσιαστικό οικονομικό όφελος για την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα. Εν ολίγης, μας λέει ο ΟΛΠΑ και ο πρόεδρός του, ότι το ταξίδι αυτό στο Las Palmas έφερε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ένα εγκεκριμένο master plan για ανάπτυξη δραστηριοτήτων κρουαζιέρας. Και αυτό βάζει το λιμάνι της Πάτρας σε διαδικασία για να προετοιμαστεί, από άποψη υποδομών εννοώ, για να μπορέσει να υποδεχθεί τα κρουαζιερόπλια που θα έρθουν. Είναι σίγουρο ότι θα έρθουν, έτσι λέει η ανακοίνωση. Παράλληλες προσπάθειες και ενέργειες γίνονται και από το Επιμελητήριο Αχαΐας. Στοχευμένες, λέει, επαφές με κορυφαίες εταιρείες κρουαζιέρας, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πατρινό καρναβάλι κλπ. Θα έρθουν κρουαζιερόπλια στο καρναβάλι.

Αλλά όμως δεν αρκεί και πρέπει να το καταλάβουν αυτό οι αρμόδιοι και μάλιστα δεν το λέω εγώ, το λένε ειδικοί. Για παράδειγμα, το λέει η επικεφαλής του αρμόδιου τμήματος του Υπουργείου, του τμήματος ανάπτυξης προορισμών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, η κυρία Λεμονιά Παπαδοπούλου Κελίδου, σε αρθρογραφία της, συχνότατη, και στο τελευταίο της άρθρο που αναφέρεται στην κρουαζιέρα, λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχει σημασία, λέει, αν διαθέτεις φυσικό ή άλλο πλούτο και αρχαιολογικούς θησαυρούς. Έχει σημασία γιατί είναι η μαγιά που πρέπει να έχεις. Πρέπει όμως αυτή τη μαγιά να έρθεις να τη δέσεις με ένα σωρό άλλα πράγματα συνδυαστικά για να φέρεις τουρίστες και κρουαζιερόπλια. Δεν αρκεί δηλαδή η Πάτρα να λέει έχω ένα ρωμαϊκό οδείο ή έχω το μαντίο της Θεάς Δήμητρας εδώ στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέου, δίπλα εκεί που ήταν ο τόπος μαρτυρίου του Αγίου Ανδρέα. Δεν αρκεί, πρέπει όλα αυτά να τα συνδυάζεις με δρομολόγια, με ασφαλείς δρόμους, με όμορφα τοπία, με καθαριότητα, με λουλούδια, με πράγματα που θα τα δει ο επισκέπτης και θα πει τι ωραίος παράδεισος αυτή η περιοχή. Τι ωραίος παράδεισος αυτή η περιοχή.

τόσο συχνά. Στην Νόρμαν, εγώ σου λέω. Να τον αφήσουμε και να βγει έξω, να περπατήσει στον ποδηλατόδρομο. Θα δει ποδηλατόδρομο στον οποίο περπατά κόσμος, εκτός από ποδήλατα. Πηγαίνει ο άλλος με το μηχανάκι του, μια χαρά όλα κομπλέ. Θα δει και το απίστευτο κυκλοφοριακό χάος στην Όθωνο Σαμαλίας, κορναρίσματα, ένα χάος, μια χάβρα Ιουδαίων τέλος πάντων. Θα φτάσει εκεί και στο σταθμό, στην πλατεία Τριών Συμμάχων, με εκείνο το ρολόι που δεν θα του λέει σωστή ώρα γιατί είναι και χαλασμένο. Θα δει και απέναντι το σταθμό που ξενικιάστηκε προμηνών και έχει γίνει σημείο για πιάτσικο. Άμα περάσετε από εκεί και ρίξετε μια ματιά, θα τρελαθείτε με την εικόνα, έτσι. Όλα αυτά θα τα δει στη βιτρίνα της πόλης, που να έρθει και παραμέσα ο Χριστιανός ή ο Καθολικός, ό,τι θα είναι. Να έρθει και παραμέσα στην πλατεία Γεωργίου, να δει στο κάτω μέρος, εκεί που έχουμε τα πλαίσια για τα δέντρα, που θα βάλουμε τις τσουκνίδες μέχρι τώρα.

Και δεν είναι μόνο η εικόνα, είναι ότι πώς θα πάει στο Ρωμαϊκό Δίο. Πρέπει να έχεις τρενάκια, πρέπει να έχεις πράγματα, πρέπει να τα έχεις οργανωμένα όλα αυτά. Άρα λοιπόν πρέπει να αποκτήσει υποδομές η Πάτρα τέτοιου είδους, συγκεκριμένες, στοχευμένες για να φέρει επιβάτες με κρουαζιεροπλοία. Αλλιώς, όλα όσα λέμε είναι απλά μπούρδες για εσωτερική κατανάλωση. Δηλαδή, λέω θα φέρω θάλασσα στο βουνό, όπως λέγανε παλιά τα ανέκδοτο, και έτσι γίνομαι και αρεστώ σε κάποιους και κερδίζω προσωρινά. Και σιγά μην έρθει ποτέ η θάλασσα στο βουνό. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να τα δούμε τα κρουαζιερόπλοια και να δούμε τουρισμό στην Πάτρα και να δούμε αυτή την πόλη να παίρνει το βηματισμό της και να αποκτά μια ταυτότητα αντάξια του παρελθόντος της, το οποίο παρελθόν της είναι χαρακτηρισμένο από λάμψη, έγκλη, πρωτοπορία, καινοτομία και πολλά ακόμα που τέριαζαν σε ευρωπαϊκές πόλεις και όχι σε ελληνικές πόλεις. Γι' αυτό η Πάτρα ήταν νούμερο ένα κάποτε όλα αυτά.

Λοιπόν, σημειώστε το τηλέφωνο αν θέλετε να κάνετε τα δρομολόγια σας απόλαυση με αυτοκίνητα εγγυημένα, δυνατά, που αντέχουν στο χρόνο και θα καμαρώνετε για αυτά. Όλα αυτά στο Νεκτάριο Σκόνδρα, Ακροτηρίου 222 και σε Λεύκου, πλησίον Γλαύκου δηλαδή, κοντά εκεί προς το ποτάμι του Γλαύκου, 2610-310-008. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε ακριβώς αυτό που ονειρεύεστε και θέλετε. Και αυτό που σας συμφέρει. Περιηγηθείτε στην ευρεία γκάμα επιλογών που καλύπτουν κάθε ανάγκη, από μικρά αυτοκίνητα πόλης μέχρι οικογενειακά SUV, μέχρι επαγγελματικά οχήματα, και σίγουρα θα αποκτήσετε και θα φύγετε τρισευτυχισμένοι με το αυτοκίνητο των ονείρων σας. Μπείτε στο otonektarioskondras.gr. Γίνετε μέλη, ακολουθήστε τη σελίδα και περιηγηθείτε σε όλα αυτά τα αυτοκίνητα που διαθέτει ο Νεκτάριος Κόνδρας, που είναι εγγύηση στο χώρο. Και επειδή σίγουρα θα θέλετε να απολαύσετε ένα ωραίο γαστρονομικό βραδάκι, προτείνουμε, τώρα που δρόσισε για τα καλά, ψηλά Λόνια 20 και Παναχαϊκού, για να δείτε τι εστί σούσι και να μπείτε στο χώρο της ασιατικής γεύσης, που είναι καταπληκτικός και θα σας κάνει να γίνετε φαν, είμαι σίγουρος. Στο σούσι μπαρενούντλς Άγια, του φίλου του Χρήστου Ψιλοπαναγιώτη, γωνία με την Παναχαϊκού στα ψηλά Λόνια, και σε έναν ιδηλιακό χώρο, αλλά με τιμές προσιτές για όλους, και φυσικά πάντα όλα τα ασιατικά πιάτα παρασκευασμένα από άριστες πρωτεσίλες.

Αυτά και για σήμερα. Καλό υπόλοιπο, καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Αισιοδοξία και παρά τη βροχή, ήλιος μέσα στις καρδιές μας. Γεια και χαρά.

Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Α, το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
10: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
11: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
10: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
11: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
12: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 60. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
13: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
14: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
13: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
14: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
13: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
14: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
13: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
14: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
13: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
16: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
17: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.
18: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου σήμερα, με την εκτόξευση του ενεργειακού κόστου στα διεθνή χρηματιστήρια και με τις ισχυρές καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξέλιξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Νέα εκτείναξη στη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος το Σεπτέμβριο. Ξεπέρασε τα 200 ευρώ η μεγαβατόρα, καταγράφοντας άλμα 177% σε σύγκριση με πέρυσι. Διεθνείς αναλυτές εκτιμούν ότι οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στη νότιο-ανατολική Ευρώπη θα μπορούσαν να αυξηθούν έως και 66% κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη να κινείται στα 2 ευρώ και 19 λεπτά και το πετρέλαιο κίνηση στα 2,22.
0: Στο κόκκινο τα ελληνικά νοικοκυριά λόγω οικονομικής πίεσης, 6 στους 10 Έλληνες πληρώνουν τους λογαριασμούς με πιστωτικές κάρτες ή δανεικά, ενώ αυξάνονται και οι καθυστερημένες πληρωμές σύμφωνα με πρόσφατη διεθνή έρευνα.
1: Την άρση απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών αναμένουν οι αρχές στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ανοίγουν και τα κινητά των εργαζομένων του ιατρείου που έχουν πέσει σε αντιφάσεις, κυρίως όσον αφορά τη χρονική ακολουθία των γεγονότων. Σήμερα καταθέτει γραμματέας που είχε βάρδια εκείνο το απόγευμα. Ανοιχτό αφήνει εκπρόσωπος της αστυνομίας το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου στην υπόθεση.
0: Με φόντο τους πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, αρχίζει στη Νέα Υόρκη η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην ομιλία Τραμπ, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να ασκήσει πιέσεις στο Ζελένσκι ώστε να σταματήσουν οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να ανοίξει τα στενά του Ορμούς εντός 7 ημερών, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες άρουν τον αποκλεισμό των λιμανιών, δηλώνει στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος.
1: Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Απευθύνει νέο κάλεσμα στους ομογενείς να λάβουν μέρος στις επόμενες εκλογές, εξηγώντας ότι διεκδικεί και τρίτη θητεία με στόχο την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων.
0: Ένοπλη επίθεση έξω από Λύκειο στην πόλη Μανίσα της Τουρκίας. 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι μαθητές, ενώ 2 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αρχές έχουν συλλάβει έναν 15χρονο μαζί με 3 συγγενικά του πρόσωπα.
1: Φθινοπορεινό από σήμερα το σκηνικό του καιρού, με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έντονα από το πρωί τα φαινόμενα σε Χαλκιδική, Θεσσαλία και Εύβοια. Βρέχει εδώ και ώρα στην Αττική, προκαλώντας κυκλοφοριακά προβλήματα. Από τα ξημερώματα της Πέμπτης αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού, σύμφωνα με νεότερο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
0: Και στα αθλητικά, στην τελική ευθεία η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδος Ποδοσφαίρου εν ώψη των αγώνων με Σερβία, Ολλανδία και Γερμανία για το Nations League. Αύριο αναχωρεί για το Βελιγράδι, όπου την Πέμπτη αντιμετωπίζει στον πρώτο αγώνα τη Σερβία. Θέλουμε να δούμε πού βρισκόμαστε, με στόχο να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Στο κόκκινο βρίσκονται εδώ και ώρα οι περισσότεροι δρόμοι στο λεκανοπέδιο Αττικής, κυρίως λόγω της έντονης βροχόπτωσης εδώ και ώρα. Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει σχετικά.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η Σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Απροσπέλαστα είναι τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Ελληνικό και Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στον Πειραιά, στις Μικράς Ασίας, Ομυρίδους, Κυλίτσι και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Γονατίζει τους πολίτες η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Η μέση τιμή της μεγαβατόρας ξεπέρασε για πρώτη φορά εφέτος το φράγμα των 200 ευρώ και διαμορφώνεται στα 211 ευρώ από 76 που ήταν πέρυσι. Η αύξηση 177% σε ένα χρόνο δημιουργεί ασφυκτικό περιβάλλον για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Διεθνής έρευνα καταδεικνύει ότι περίπου 700 ενεργοβόρες βιομηχανίες, λόγω του πολύ υψηλού ενεργειακού κόστους, αντιμετωπίζουν πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Κλειδονισμοί προκαλούνται επίσης από τις μεγάλες ανατιμήσεις στα καύσιμα. Το κόστος μετακυλίεται στα προϊόντα και τις υπηρεσίες και η πλειοψηφία των πολιτών στη χώρα μας αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις. Όλοι αναμένουν πλέον τις επίσημες ανακοινώσεις των μέτρων για τη συγκράτηση των τιμών. Ο Δημήτρης Χριστούλιας είναι κοντά μας για να εξετάσουμε τις παραμέτρους διεθνώς και εδώ, στη χώρα μας, Δημήτρη. Η φράση πριν από λίγο ότι μπορεί να ανοίξουν τα στενά του ορμούς επηρέασε τις διεθνείς αγορές.
4: Πολύ σωστά, Βασίλη. Αξιοσημείωτη θα έλεγα ότι είναι αυτή τη στιγμή αποκλιμάκωση που καταγράφεται στις τιμές τόσο του πετρελαίου Brent όσο και του φυσικού αερίου μετά την απόφαση του Ιράν να προσφέρει, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, να άρει τον αποκλεισμό του στενού του ορμούς σε αντάλλαγμα, Βασίλη, για προκειμένου να υπάρξει αποκλιμάκωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας. Ειδικότερα το Ιράν μπορεί να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ εντός της επόμενης εβδομάδας, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώσουν τη στρατιωτική πίεση και άρουν τον αποκλεισμό των
0: Ιράν. Στα κεντρικά λιμάνια, όπως δήλωσε πριν από λίγο στο Reuters, ανώτερος αξιωματούχος από την Τεχεράνη.
4: Πολύ σωστά, Βασίλη. Ο αξιωματούχος μάλιστα ανέφερε ότι η Ιρανική Αντιπροσωπεία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η οποία βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, διαθέτει πλήρη εξουσιοδότηση για μια ενδεχόμενη επανέναρξη της διπλωματίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα, όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Βασίλη, η τιμή του πετρελαίου Brent να κινείται στην περιοχή των 98 δολαρίων το βαρέλι, καταγράφοντας μείωση άνω του 2%. Ωστόσο, μένει να φανεί εάν η μείωση αυτή περάσει άμεσα και στα πρατήρια καυσίμων. Πάντως, σήμερα η τιμή του πετρελαίου κίνησης ξεπέρασε για άλλη μια μέρα την αντίστοιχη της αμόλυβδης της βενζίνης. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φτάνει σήμερα τα 2,199 ευρώ ανά λίτρο. Δηλαδή, 2,20
0: ευρώ ανά λίτρο.
4: Που σημαίνει αυτό 3,9 λεπτά του ευρώ αυξημένη τιμή σε σχέση με την περασμένη Πέμπτη, σχεδόν δηλαδή σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Τιμή, να σου τιμήσω, Βασίλη, που θα ξεπέρναγε τα 2 ευρώ και 30 λεπτά το λίτρο.
0: Αν δεν υπήρχε επιδότηση.
4: Ακριβώς, αν δεν υπήρχε επιδότηση. Λόγω της επιδότησης των 10 λεπτών, η τιμή έχει παραμείνει στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Εκπρόσωποι τώρα των πρατηρίων καυσίμων εκτιμούν ότι δεν θα υπάρξουν δεν θα υπάρχουν άλλες αυξήσεις μέσα στην εβδομάδα. Μένει να δούμε τι θα γίνει, πόσο θα μειωθούν και πότε οι τιμές μετά από αυτή την πτώση του πετρελαίου Brent. Τώρα όμως, τα πράγματα σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνηση είναι χειρότερα, γιατί έχει υπάρξει αύξηση σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα κατά 10 λεπτά ανά λίτρο. Πλέον η τιμή, όπως είπαμε, του πετρελαίου κίνηση έχει ξεπεράσει αυτή τη μόλις της βενζίνης, φτάνει στα 2,224 ανά λίτρο, δηλαδή 2 ευρώ και 22 λεπτά ανά λίτρο, από 2 ευρώ και 12 λεπτά ανά λίτρο πριν από μία εβδομάδα. Και εδώ, αν δεν υπήρχε η επιδότηση των 15 λεπτών, η τιμή στο ντίζελ θα είχε ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 37 λεπτά ανά λίτρο. Να σου θυμίσω ότι ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης και γενικότερα για την ενέργεια αποτελεί βασικό λειτουργικό κόστος για τη βιομηχανία, Βασίλη, τις υπηρεσίες, τις μεταφορές και, όπως καταλαβαίνεις, όταν συνεχιστεί αυτό το ράλι ανόδου, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης, θα επηρεάσει και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και κατ' επέκταση και τις τελικές τιμές αγαθών και υπηρεσιών. Πάμε τώρα στο ρεύμα. Όπως πολύ σωστά ανέφερε σήμερα Τρίτη, Βασίλη, η τιμή χονδρική φτάνει στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα, καταγράφοντας άνοδο περίπου 17% σε σχέση με την προχθεσινή τιμή. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι σημαντικό ρόλο στην αύξηση της μονδρεμπορικής τιμής ρεύματος παίζει και το φυσικό αέριο. Φυσικό αέριο όμως που αυτή τη στιγμή, λόγω της είδησης που είπαμε για το ενδεχόμενο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, καταγράφεται μείωση στα 69 ευρώ την μεγαβατόρα. Να σου θυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες ήταν τα 83 ευρώ την μεγαβατόρα. Υπάρχει μια πτώση της τάξης άνω του 4%.
0: Και να δούμε αν θα συνεχιστεί, Δημήτρη, αυτή η αποκλιμάκωση, γιατί είπαμε ότι οφείλεται στις δηλώσεις Ιρανού αξιωματούχου στο Reuters.
4: Ακριβώς. Είναι τα 69 ευρώ η μεγαβατόρα του φυσικού αερίου. Είναι λιγότερα από το 83 ευρώ που ήταν πριν από λίγες ημέρες, Βασίλη, αλλά είναι και πολύ υψηλότερα από τα 31 ευρώ τη μεγαβατόρα που ήταν η τιμή του φυσικού αερίου στις αρχές Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησε ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Και ως γνωστόν, το έχουμε πει αρκετές φορές, η τιμή του φυσικού αερίου επηρεάζει και την χονδρική τιμή του ρεύματος, και μένει να δούμε τι θα γίνει. Σε κάθε περίπτωση, ήδη το Σεπτέμβριο, η μέση τιμή της χονδρικής τιμής ρεύματος στο χρηματιστήριο ενέργειας είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του Αυγούστου, Βασίλη.
0: Και δεν θέλουμε να φανταζόμαστε, Δημήτρη, τι θα γινόταν αν άρχιζε από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Μένεις μαζί μας, Δημήτρη, δεν κλείνεις, για να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο στην δημόσια τηλεόραση ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος για την οριζόντια παρέμβαση ώστε να δοθεί εφέτος αυξημένο επίδομα θέρμανσης.
5: Αυτή τη στιγμή εξελίσσεται ένας σχεδιασμός, μια σειρά πραγμάτων τα οποία πρέπει να τα μετρήσουμε και προφανώς τα οποία δεν πρέπει επουδενή να δημιουργήσουν προβλήματα στην ελληνική οικονομία, άρα και στους Έλληνες πολίτες.
6: Ναι.
5: Θα υπάρξει οριζόντια παρέμβαση ώστε το επίδομα θέρμανσης αυξημένο να πάει στους Έλληνες με στόχο να καλυφθούν οι πολίτες και να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Ωραία. Κατά τους χειμερινούς μήνες. Υπάρχει καταστροφολογία. Εμείς λοιπόν είμαστε μία από τις χώρες, τις λίγες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχουμε τη δυνατότητα παροχών. Μιλάμε για παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά την αντλία, σε ό,τι αφορά το πώς το ελληνικό νοικοκυριό θα πάρει το πετρέλαιο θέρμανση για να θερμανθεί. Επομένως, λίγη υπομονή. Νομίζω ότι είμαστε ξεκάθαροι ως προς τους στόχους μας. Δεν θα μείνει κανένα ελληνικό νοικοκυριό χωρίς δίχτυα ασφαλείας.
0: Να ακούσουμε και την πρόταση του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξη Τσίπρα.
7: Ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην αντλία. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
0: Ο Πρωθυπουργός επιλέγει να κρατάει υψηλά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, υποστήριξε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής και Ευρωβουλευτής Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου.
8: Από τις χώρες με την υψηλότερη τιμή της βενζίνης. Αντί να ασχολούμαστε με το πώς θα πρέπει να μειωθεί και έως και να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Μητσοτάκης επιλέγει να τον κρατάει υψηλά, να πολλαπλασιάζει με το ΦΠΑ και μετά από αυτά τα οποία βγάζει να αποφασίζει πού θα μοιράσει. Και πάλι θα μοιράσει στα δικά του εκλογικά κοινά, σε αυτά τα οποία είναι τα πιο κοντινά του, έτσι ώστε να τον ψηφίσουν. Δηλαδή στο δημόσιο τομέα και στο συνταξιού.
0: Μαθαίνω τώρα, Δημήτρη, πως έχεις πληροφορίες για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης των Τιμών που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου.
4: Ακριβώς, Βασίλη, να πούμε ότι όταν τέθηκε η Εθνική Συμφωνία και η Πρωτοβουλία για τη Μείωση των Τιμών στις 31 Αυγούστου, είχαμε μειώσεις σε 1.750 προϊόντα. Από αυτά τα 1.750 προϊόντα, τα 400 αφορούν σχολικά, που σημαίνει ότι 1.300 προϊόντα είναι εκείνα που αφορούν τα καθημερινά που αγοράζουν οι καταναλωτές από τα σούπερ μάρκετ. Τώρα, γνωρίζουμε, οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής είναι η εξής, Βασίλη, ότι αυτά τα 1.300 περίπου προϊόντα θα είναι στα ράφια των σούπερ μάρκετ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι η πρωτοβουλία, η συγκεκριμένη συμφωνία, έχει διάρκεια μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.
0: Μέχρι τέλος του χρόνου υπήρχαν πληροφορίες αρχικά ότι θα παραμείνει αυτή η συμφωνία σε ίσχυ.
4: Ακριβώς. Θα σου πω ακριβώς τι γίνεται. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε, έχουμε πληροφορίες ότι για το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου ήδη θα παραμείνουν, φαίνεται ότι θα παραμείνουν στη λίστα με τις μειωμένες τιμές στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας μείωσης τιμών και της συμφωνίας ανάμεσα στην κυβέρνηση, στα σούπερ μάρκετ και τις βιομηχανίες των φήμων και τους υπόλοιπους προμηθευτές. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα υπάρξουν 400 προϊόντα, υπάρχουν 400 προϊόντα μέχρι στιγμής, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που θα συνεχίσουν να βρίσκονται στη συγκεκριμένη λίστα μέχρι και το τέλος του χρόνου.
0: Τα υπόλοιπα 950?
4: Πρόσεξε. Μένει να δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και πόσα τελικά ακόμη προϊόντα θα προσθεθούν στη λίστα ή αν θα επεκταθούν κάποια από αυτά που βρίσκονται ήδη μέσα στη λίστα ή θα υπάρχουν κάποιες καινούργιες μειώσεις σε κάποια άλλα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα γνωρίζουμε πόσα προϊόντα θα περιλαμβάνονται στην συγκεκριμένη πρωτοβουλία με τις μειωμένες τιμές μέχρι το τέλος του χρόνου. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που λέγεται στην αγορά είναι ότι με το ενεργειακό κόστος, Βασίλη, να είναι τόσο υψηλό, υπάρχει πρόβλημα αναφορικά με το όχι απλά να μειωθούν τιμές αλλά να συγκρατηθούν και στα σημερινά επίπεδα. Μένει όμως όλα αυτά να τα δούμε στην πράξη.
0: Μένει να εξετάσουμε και κατά πόσο απέδωσε το μέτρο αυτό. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Είναι γεγονός λοιπόν ότι τα νοικοκυριά βρίσκονται υπό μεγάλη οικονομική πίεση εδώ και καιρό και αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία πρόσφατης διεθνούς έρευνας που καταδεικνύει ότι 6 στους 10 Έλληνες πληρώνουν λογαριασμούς με δανεικά ή με πιστωτική κάρτα, ενώ το 37% έχει αφήσει τουλάχιστον μία πληρωμή να καθυστερήσει. Οι καταναλωτές ψάχνουν ένα γωνίος τρόπους να διαχειριστούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις εν μέσω ακρίβειας, Μέρη Παπακωνσταντίνου.
6: Πράγματι αποκαλυπτικά είναι, Ελισάβετ, τα στοιχεία έρευνας που είδε το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με την οποία 6 στους 10 Έλληνες αναγκάζονται να καταφεύγουν σε δανεισμό είτε μέσω δανείων από το περιβάλλον τους είτε μέσω της χρήσης πιστωτικών καρτών για να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών οικοκυριών δεν υπάρχει πλέον ούτε για την κάλυψη των βασικών αναγκών, αποτυπώνοντας βέβαια το μέγεθος της οικονομικής ασφυξίας που βιώνει η κοινωνία. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Έκθεσης Πληρωμών Καταναλωτών του Τίνδρου, η αδυναμία ανταπόκρισης στις καθημερινές υποχρεώσεις έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς περισσότεροι από ένας στους τρεις καταναλωτές, με ποσοστό δηλαδή περίπου 37%, δηλώνουν ότι έχουν αφήσει τουλάχιστον μία πληρωμή λογαριασμού να καθυστερήσει μέσα σε ένα χρόνο, επειδή αδυνατούν να είναι συνεπείς στις προθεσμίες, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρώπη είναι πολύ χαμηλότερος και φτάνει στο 29%. Παράλληλα, η ανάγκη για ρευστότητα και η προσπάθεια μετάθεσης του οικονομικού βάρους για το μέλλον έχει εκτινάξει και νέες μορφές μικροδανεισμού, θα έλεγα. Σχεδόν οι μισθοί Έλληνες, 47%, έχουν ήδη χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες «αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα». «Buy now, play later», μέσα σε ένα χρόνο. Επιλέγονται να σπάσουν ακόμα και μικρές καθημερινές αγορές σε δόσεις για να τα απεξέλθουν στην καθημερινότητα. Και στην Ευρώπη, βέβαια, αυτό το ποσοστό είναι πολύ χαμηλότερο. Είναι στο 40%.
1: Δηλαδή, σε όλες τις κατηγορίες φαίνεται ότι είμαστε υψηλότερα, έχουμε υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
6: Ακριβώς, Ελισάβετ. Και αυτή η διαρκής καταφυγή σε λίστα Nike τώρα συνθέτει την εικόνα μιας οικονομίας όπου τα σταθερά εισοδήματα έχουν χάσει τη μάχη με την ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης. Και εδώ να πούμε ότι αυτό που μου έκανε εντύπωση μέσα από την έρευνα είναι ότι μέσα σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο οι καταναλωτές αναζητούν νέες σανίδες σωτηρίας στην τεχνολογία. Και αξίζει να αναφέρουμε ότι, όπως αναφέρει η έκθεση, καταγράφει μια σημαντική στροφή σε ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση των προσωπικών οικονομικών, με τους πολίτες να προσπαθούν τώρα πλέον μέσω της τεχνολογίας να τη διασέρθουν τον προϋπολογισμό τους, να εντοπίσουν περιττά έξοδα και να αποφύγουν περαιτέρω δανεισμό.
1: Πάντως, αυτό που κρατάμε εμείς είναι ότι γίνεται όλο και πιο δύσκολο μέρη για τους καταναλωτές και τους φορολογούμενους να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Χιλιάδες ραβασάκια στέλνει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σε όσους ξέχασαν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Οι διασταυρώσεις έβγαλαν λαβράκια και τα ειδοποιητήρια στέλνονται ηλεκτρονικά και μόνο όταν αυτό δεν είναι εφικτό με συστημένες επιστολές μέσω ταχυδρομείου. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων Σύση Σταυροπιεράκου θα ενημερώνονται πως έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν έως τις 30 Οκτωβρίου την πραγματική κατάσταση του οχήματός τους το 2021.
9: Πράγματι, με τα μηνύματα που λαμβάνουν οι φορολογούμενοι, ενημερώνονται για την οφειλή πριν τους έρθει ο τελικός λογαριασμός με τα πρόστιμα, τα οποία φτάνουν στο διπλάσιο των τελών που ξέχασαν να πληρώσουν. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΑΔΕ, η βεβαίωση της οφειλής με το ποσό των ετήσιων τελών, ανάλογα με τον κυβισμό, το είδος και το έτος κυκλοφορίας του οχήματος μαζί με το πρόστιμο, θα ολοκληρωθεί στις 3 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, νωρίτερα και συγκεκριμένα έως τις 30 Οκτωβρίου, οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να απαλλαγούν από την οφειλή εφόσον αποδείξουν με παραστατικά ότι λόγω της κατάστασης του οχήματός τους δεν υποχρεούνταν να καταβάλουν τέλη. Από την 1η Οκτωβρίου θα ανοίξει η εφαρμογή στο MyCar με τα οχήματα που εμφανίζουν οφειλές από τέλη κυκλοφορίας του 2021 αναιδιοκτήτη. Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται με κωδικούς TaxNet, ενώ μέσω της εφαρμογής δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη η κατάσταση του οχήματος για το έτος οφειλής ή για τα επόμενα έτη. Αν το οχήμα ήταν κλεμμένο, διαγραμμένο, σε ακινησία, απαλλασσόταν από τέλη και συνυποβάλλεται το κατάλληλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει τιμή οφειλή των τελών κυκλοφορίας. Οι φορολογικές υπηρεσίες προβαίνουν στις σχετικές διορθώσεις μέχρι τις 26 Νοεμβρίου. Στις περιπτώσεις που από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν αποδεικνύει τιμή υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας του 2021, τότε τα αντίστοιχα τέλη συμπεριλαμβάνονται στην βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας μαζί με το αντίστοιχο πρόστιμο. Η βεβαίωση των τελών θα ολοκληρωθεί, όπως είπαμε, στις 3 Δεκεμβρίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση.
1: Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θεωρείται κλειδί για την πορεία των ερευνών η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των επικοινωνιών όχι μόνο των δύο γιατρών αλλά και των εργαζομένων του ιατρείου. Ιδιαίτερα τώρα που φαίνεται ότι έχουν πέσει σε αντιφάσεις κυρίως όσον αφορά τη χρονική ακολουθία των γεγονότων. Την ίδια ώρα η εκπρόσωπος της αστυνομίας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου στην υπόθεση. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
10: Και να ξεκινήσουμε με αυτό το τελευταίο, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, που δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή η κυρία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, ότι δεν αποκλείεται αυτό το ενδεχόμενο. Από την πρώτη στιγμή δεν αποκλείονταν αυτό το ενδεχόμενο και ιδιαίτερα τώρα που φαίνεται να υπάρχει και μετά την κατάθεση που έδωσε και ο υπνοθεραπευτής, το τονίζω, ως μάρτυρας έχει δώσει την κατάθεση, δεν εμπλέκεται κάπου, δεν κατηγορείται για το παραμικρό όσον αφορά την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ίσως πρόκειται για ένα άτομο από το επαγγελματικό περιβάλλον του γνωστού τραγουδιστή και άτυχου, βεβαίως διότι βρήκε θάνατο μέσα σε ιατείο, αν είναι δυνατόν, που τον έφερε σε επαφή με τον υπνοτιστή, αλλά και ποιος του σύστησε αυτούς τους δύο γιατρούς, διότι εδώ η κατάσταση πρέπει να σας πω ότι είναι συγκεχημένη. Ενώ φαίνεται να υπάρχει συνεργασία του υπνοτιστή με τους δύο γιατρούς, όπως τουλάχιστον υπήρξε στον ανακριτή, υποστηρίζει ότι δεν είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος σύστησε τον Γιώργο Μαζονάκη στους συγκεκριμένους γιατρούς ή ζήτησε από τον Γιώργο Μαζονάκη, επειδή έχει ακουστεί και αυτό, ναι, ότι ζήτησε από τον Γιώργο Μαζονάκη να πάει πρώτα εκεί, να του καθαρίσουν το αίμα και έπειτα να πάει για να ξεκινήσουν να κάνουν τις συνεδρίες. Αυτό το αρνείται. Τώρα, το τι έχει πει στον ανακριτή όσον αφορά την ανταλλαγή των γνωστών μηνυμάτων, τι γίνεται, θα έρθει με το ραντεβού που έστειλε ο συγκεκριμένος άνθρωπος την επίμαχη ημέρα στην γιατρό και η απάντηση όλα καλά με καρδούλα και την φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη. Εκεί δεν υπάρχει πληροφόρηση. Προφανώς και έχει δώσει εξηγήσεις στον ανακριτή, αλλά όπως καταλαβαίνετε.
1: Αλλά εμείς δεν γνωρίζουμε τι έχει πει.
10: Είναι σοβαρό αντικείμενο της κύριας έρευνας που διεξάγεται τώρα.
1: Κυκλοφορούν πληροφορίες, Θεοδόση, ότι ο υπνοθεραπευτής έστειλε και ένα μήνυμα στην γιατρό και αργότερα, αφού έμαθε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι στη ζωή πια, στο οποίο αναφέρεται ότι σε πήρα στο λαιμό. Με όλα αυτά λοιπόν μένει να δούμε αν όντως αληθεύουν.
10: Εγώ δεν μπορώ να σας το επιβεβαιώσω αυτό το μήνυμα, καθώς αυτό δεν υπάρχει στην δικογραφία.
1: Ακριβώς.
10: Και επίσης η άρση απορρή του τηλεφωνικών επικοινωνιών, ένα μεγάλο μέρος το οποίο έχει πραγματοποιηθεί, βρίσκεται στα χέρια του ανακριτή. Κατά συνέπεια, εγώ δεν είμαι σε θέση να μπορέσω να το διασταυρώσω ώστε να έχω μία άποψη πάνω σε αυτό και θα μείνω στενά στην δικογραφία.
1: Τώρα τι γίνεται με τους εργαζόμενους? Με τους εργαζόμενους εδώ?
10: Τώρα, κατά πάσα πιθανότητα πάμε σε άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών στα τηλέφωνα των τεσσάρων γυναικών που εργάζονται στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και βρίσκονταν την επίμαχη ημέρα στο ιατρείο. Και αυτό γιατί? Διότι στις καταθέσεις τους έχουν πέσει σε αντιφάσεις όσον αφορά τις ώρες. Μία από αυτές, μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι έφτασε στο σημείο να πει ότι όλο το περιστατικό, λέει, έγινε εκεί γύρω στις 10-10 και μισή το βράδυ. Όπως καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, οι αποκλήσεις είναι μεγάλες.
1: Κατά
10: συνέπεια, όσον αφορά στην
2: ώρα. Αντένα Πάτρας 105,3.
10: Ιατρείο εκείνη την στιγμή, αλλά και πού τοποθετούν τους δύο γιατρούς στις καταθέσεις τους. Δηλαδή, μία λέει ότι ο γιατρός έλειπε, επέστρεψε γιατί είχε ασθενή και έπεσε και λίγο για ύπνο στον καναπέ. Εκείνη την ώρα, λέει η έτερη, ο γιατρός ήταν στο ιατρείο, εξέταζε αυτό και ακούσαμε φωνές. Δεν είναι δηλαδή ένα ενιαίο σώμα καταθέσεων, αλλά τέσσερις διαφορετικές. Για τον λόγο αυτό, όχι μόνο θα ζητηθεί άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών, αλλά όταν αυτή ολοκληρωθεί και έχει τα αποτελέσματα στα χέρια του εισαγγελέας, προφανώς και θα καλέσει τις τέσσερις εργαζόμενες στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου να δώσουν κατάθεση. Η γραμματέας, πρέπει να σας πω, έδωσε σήμερα κατάθεση μετά από αίτημα του δικηγόρου υπεράσπισης του 58χρονου γιατρού, προκειμένου να βεβαιώσει εκ νέου, γιατί το λέει και στην προανακριτική της κατάθεση, να βεβαιώσει εκ νέου ότι δεν είναι ασθενής του ο Γιώργος Μαζωνάκης, είναι ασθενής της συζύγου του, κάτι που το υποστηρίζει ο ίδιος από την πρώτη στιγμή, και ότι ο ίδιος ουδεμία σχέση είχε με αυτή την διαδικασία και απλώς μπήκε στο γραφείο για να βοηθήσει όταν πια ο Μαζωνάκης είχε υποστεί την ανακοπή καρδιά.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνο και να πούμε εμείς ότι ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή σε συνέντευξή του ανέφερε ότι ο υπνοθεραπευτής δεν έχει καμία σχέση με την πλασμαφαίρεση που διενεργούσε το ιατρείο του Κολονακίου, ότι δεν συνδέεται με τον θάνατο του τραγουδιστή, ενώ αναφέρθηκε και στη συμφωνία που υπήρχε μεταξύ τους, βάσει της οποίας λάμβανε 40 ευρώ για κάθε πελάτη που έστελνε στην προφυλακισμένη γιατρό. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, χαρακτήρισε απατεώνες που παραβίαζαν διαρκώς τον νόμο τους δύο γιατρούς.
11: Η ΓΑΚΑ καταλάβαινε ότι αυτό που κάνει είναι παράνομο και όταν ερχόταν ο έλεγχος φρόντιζε να εξαπατά τις επιτροπές. Αυτό γινόταν όπως έκανε το καλοκαίρι που έστειλε ψεύτικη βεβαίωση. Που είπε ότι το μηχάνημα που έχω πάρει είναι συμπληρωματικό της οζονοθεραπείας. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί καταλάβαινε ότι αυτό που κάνει είναι παράνομο. Είχε πλήρη συνείδηση η ΓΑΚΑ ότι παρανομή. Έλεγχος δεν μπορούσε τελικά να γίνει από κανέναν. Βάζει λοιπόν κάποιους επιθεωρητές υγείας και παίρνουν στην Καρνεάδου. Αν δεν είναι γιατροί μπορούν να καταλάβουν ότι είναι αυτό το μηχάνημα? Όχι. Είναι αυστηρές προϋποθέσεις. Εδώ δεν είχε πάρει άδεια για να κάνει αυτό το πράγμα. Εδώ ξαναλέω, γυρνάμε γύρω-γύρω από τον εαυτό μας. Οι άνθρωποι ήταν απατεώνες. Εδώ έχουμε δύο απατεώνες. Αποφάσισαν να παραβιάζουν διαρκώς τον νόμο. Δεν είναι θέμα αυστηρή. Ωραία, κάνεις πιο αυστηρή τη διαδικασία. Μα άμα κάποιος δεν θέλει να ακολουθεί τη διαδικασία, πάλι θα είναι παράνομο.
1: Να ξανασυγκροτηθεί ισχυρός εξειδικευμένος μηχανισμός επιθεώρησης των υπηρεσιών υγείας, ζήτησε από την πλευρά του, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ο Τομεάρχης Υγείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Σπύρος Δρίτσας.
12: Πρέπει να φτιαχτεί ξανά ισχυρός εξειδικευμένος μηχανισμός επιθεώρησης των υπηρεσιών υγείας να ξανασυγκροτηθεί και να επανειδηθεί ο ΣΕΙΤ. Ο οποίος πρέπει να είναι επαρκώς ελεγχομένος και επιχειρησιακά ανεξάρτητος, να μπορεί πραγματικά να λειτουργεί. Χρειάζονται συστηματική εφηβιαστική έλεγχη. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει ένα δημόσιο μητρό αβιωτοποιημένων δομών και πράξεων. Αυτή τη στιγμή, αν μπει κανείς και γουγκλάρει, καταλαβαίνετε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ευαίσθητος, έχει προβλήματα, ψάχνει να βρει θεραπείες, είναι, θα έλεγε κανείς, εκτεθειμένος, όχι απλά σε παραεμπόριο, είναι πραγματικά εκτεθειμένος σε μάγους.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Αρχίζουν στη Νέα Υόρκη οι κρίσιμες εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υπό τη βαριά σκιά της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης που πυροδοτούν οι πόλεμοι σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Οι διμερείς συναντήσεις του Αμερικανού Προέδρου και οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις των ηγετών βρίσκονται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Ήδη ο Τραμπ είχε συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο, ενώ αναμένονται και συζητήσεις με τον Ζελένσκι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Θανάση Τσίτσα επέτρεψαν επίσης την Ιρανική αντιπροσωπεία να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη και το ερώτημα όλων είναι πλέον εάν τελικά ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με το Μπεζεσκιάν.
13: Ναι, είναι μια συνάντηση η οποία δεν έχει ακόμα προγραμματιστεί, αλλά και οι δύο πλευρές έχουν την επιθυμία για μια τέτοια επαφή μεταξύ των δύο Προέδρων. Η Νέα Υόρκη γίνεται και πάλι για λίγες μέρες στο κέντρο της παγκόσμιας διπλωματίας, με περίπου 130 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να συγκεντρώνονται για την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και φέτος η ατζέντα είναι βαριά, η πόλεμη και η διεθνής ασφάλεια. Η πυρηνική απειλή, η κλιματική αλλαγή και η ενέργεια βρίσκονται ψηλά στις συζητήσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία τα Ηνωμένα Έθνη προσπαθούν παράλληλα να απαντήσουν στις αμφισβητήσεις και το ρόλο για την αποτελεσματικότητά τους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έρχεται στη Νέα Υόρκη μόνο για την καθιερωμένη ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης σε περίπου 2 ώρες. Θέλει να εκμεταλλευτεί την παρουσία δεκάδων ηγετών στην ίδια πόλη για μια σειρά απευθείας επαφών με δύο κρίσεις να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας, το Ιράν και την Ουκρανία. Μετά την ομιλία του ακολουθεί ένας μαραθώνιος τουλάχιστον 11 διμερών και πολυμερών συναντήσεων. Ξεχωρίζει το ραντεβού με τους εκπροσώπους των 6 χωρών του κόλπου. Ο Τραμπ θέλει να ακούσει από πρώτο χέρι πώς βλέπουν οι χώρες αυτές την επόμενη μέρα απέναντι στο Ιράν, αλλά και τις εξελίξεις στην Ιεμένη και τους κινδύνους για τις θαλάσσιες οδούς και την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Σημαντικό είναι και το τετ-α-τετ με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Η Ουκρανία αναζητεί τρόπους να περιοριστούν τα πλήγματα τις ενεργειακές υποδομές ενώπιση του χειμώνα, ενώ ο Τραμπ εξακολουθεί να αναζητεί διπλωματικό άνοιγμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια αποκλιμάκωση. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει ανακοινωθεί συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, την οποία είχαν προαναγγείλει τα τουρκικά μέσα και ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τόμ Μπάρακ, χωρίς όμως να αποκλείεται κάποια επαφή στο περιθώριο των εργασιών.
0: Θανάση, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει κηρύξει και πόλεμο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που του ασκούν κριτική.
13: Ναι, τρία αμερικανικά μέσα, το CNN, το MS Now και το Politico, βρέθηκαν από την περασμένη Παρασκευή ξαφνικά έξω από τις πύλες του Λευκού Οίκου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι τους αφαιρεί την πρόσβαση, κατηγορώντας το για fake news. Οι δημοσιογράφοι τους είδαν τις διαπιστεύσεις τους να απενεργοποιούνται και τρεις οργανισμοί απάντησαν προσφεύγοντας τα ομοσπονδιακά δικαστήρια. Υποστηρίζουν ότι ο Λευκός Οίκος δεν τους αποκλείει για λόγους ασφαλείας ή κανονισμών, αλλά επειδή δεν εγκρίνει τη δημοσιογραφική τους κάλυψη. Η κόντρα αυτή μεταφέρθηκε και στο ταξίδι στη Νέα Υόρκη. Το CNN είχε σειρά να διαθέσει το τηλεοπτικό του συνεργείο, τις κάμερες δηλαδή που ακολουθούν τον πρόεδρο και μοιράζουν την εικόνα σε όλα τα δίκτυα. Όταν αποκλείστηκε, άλλα όλα τα αμερικανικά δίκτυα σχεδόν, το ABC, το CBS, το NBC και το Fox News, αρνήθηκαν να πάρουν τη θέση του και για πρώτη φορά η εικόνα γύρω από τον πρόεδρο περιορίστηκε δραστικά, όχι για τεχνικούς λόγους, αλλά εξαιτίας μιας σύγκρουσης του Λευκού Οίκου με τον τύπο. Σε απάντηση όλων αυτών, ο Λευκός Οίκος εμφάνισε χτες ένα διαδικτυακό κανάλι, το Trump TV.
0: Το Trump TV, ακριβώς.
13: Το οποίο το προωθεί με ομιλίες, εμφανίσεις και επιλεγμένη εικόνα του Προέδρου, το οποίο βέβαια δεν έχει αρχίσει ακόμα να λειτουργεί.
1: Την ίδια ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστελνε μήνυμα από το Σαν Φρανσίσκο ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Σε συνάντηση που είχε με Έλληνες επιχειρηματίες, τους κάλεσε να λάβουν μέρος στις εκλογές, ενώ παρότρινε τους εργαζόμενους να έρθουν στη χώρα μας όχι μόνο για διακοπές αλλά και για εξαποστάσεως εργασία. Ο Δημήτρης Γκάτσιος μας ενημερώνει.
14: Καλό μεσημέρι και από μένα. Επενδυτικό το DNA της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Δυτική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αλλά συνάμα με μηνύματα από την πλευρά του Πρωθυπουργού ότι μια ενδεχόμενη δημοσιονομική χαλάρωση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την πορεία της χώρας. Με τον τρόπο αυτό, Ο Κυριάκος Μητσοτάκης νομίζω ότι έθεσε μέσα πλην σαφών στο στόχαστρό του τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αν αναλάβει την εξουσία μια άλλη κυβέρνηση και αποφασίσει να ξαναβάλει τη χώρα στον δρόμο των ταπανών που υπερβαίνουν τις δυνατότητές μας. Δεν θα αργήσουν πολύ οι αγορές ομολόγων να στραφούν εναντίον μας, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του. Στην εκδήλωση της Endeavor Greece, ο Πρωθυπουργός έθεσε το διακύβευμα της εθνικής κάλπης, τον εκλογικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας, και αυτός δεν είναι άλλος από μια τρίτη αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία. Περιλαμβάνει το πρόγραμμά του επίσης, περιελάμβανε το πρόγραμμά του, καθώς ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της παρουσίας του στο Σαν Φρανσίσκο, επισκέψεις στην έδρα της Tesla, αλλά και στις έδρες έτερων τεχνολογικών κολοσσών, όπως είναι η Nvidia και η Sequoia Capital. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, συζητώντας με στελέχη που βρίσκονται στην αιχμή της εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης σε τις επόμενες σελίδες που μπορούν να γραφτούν σε τομείς όπως είναι η ιατρική, η εκπαίδευση, η αυτοματοποίηση και η ρομποτική. Σήμερα ολοκληρώνεται το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στο Σαν Φρανσίσκο. Αναμένεται να συναντηθεί με τον Δήμαρχο της πόλης. Αμέσως μετά θα λάβει μέρος σε μια συζήτηση που πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ πριν μπει στο αεροπλάνο για να μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το πρωί έξω από τεχνικό λύκειο στην πόλη Μανίσα της Τουρκίας. Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι μαθητές. Να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας Νίκο Νανούρη για περισσότερες πληροφορίες. Νίκο.
15: Βασίλη, λίγο μετά τις 8 το πρωί, ένας άγνωστος άνδρας, κρατώντας στο χέρι του μια κυνηγετική καραμπίνα, άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως έξω από σχολικό συγκρότημα, έξω από ένα λύκειο στην πόλη Μανίσα, στη δυτική Τουρκία, μια επαρχία στη δυτική Τουρκία, με αποτέλεσμα να επικρατήσει ο απόλυτος πανικός. Ο δράστης τράπηκε άμεσα σε φυγή, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα η αστυνομία κατάφερε να το συλλάβει. Ωστόσο, από τη δράση του, από τους πυροβολισμούς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που ανακοίνωσαν οι αρχές στην επαρχία Μανίσα, 11 άτομα έχουν τραυματιστεί και τα 11 παιδιά, τα δύο μάλιστα νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο της πόλης. Είναι άγνωστα μέχρι στιγμής, να πούμε, τα κίνητρα του δράστη. Έχει συλληφθεί, όπως είπαμε και πριν, έχει συλληφθεί ωστόσο και η οικογένειά του και οι γονείς του και ο παππούς του για αμέλεια. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν την Τουρκία, οι ένοπλες επιθέσεις, δηλαδή και σε σχολεία, διότι και πέρσι, τον Απρίλιο του 2026 μάλλον, είχαμε δύο ένοπλες επιθέσεις στην Ανατολική Τουρκία, σε σχολεία, με αποτέλεσμα τότε να έχουμε και νεκρούς.
0: Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, μας ενημερώνουν ότι φορτηγό προσέκρουσε στα κυκλειδώματα γέφυρας και έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος της οδού Ρόζα Συμβριώτη στην περιοχή του Ελληνικού. Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Φθινοπορεινό από σήμερα το σκηνικό του καιρού που εκδηλώνονται έντονα φαινόμενα.
2: Στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
18: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
19: Το μέλλον σου χωράει παντού.
20: Υποβολή εργασίας έγινε.
21: Παρακολούθηση διάλεξης. Check.
22: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
23: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
19: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείας ως και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Ergon Productions, Γιώργος Βάλαρης.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
22: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
23: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Zone Decoration, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 43 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πρώτο επίσημο φθινοπορεινό ξέσπασμα του καιρού σήμερα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στη Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική, αλλά και στη Βόρεια και Κεντρική Εύβοια. Ήδη σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου βρέχει έντονα εδώ και περίπου 2,5 ώρες, ενώ σημειώνονται και κεραυνοί. Η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει αισθητά. Η αστάθεια αναμένεται να διατηρηθεί έως και αύριο Τετάρτη, τάσο Αρνιακέ, ενώ από την Πέμπτη θα αρχίσουν να υποχωρούν σταδιακά τα φαινόμενα.
2: Πράγματι, έτσι είναι τα πράγματα. Πέμπτη Παρασκευή θα υποχωρήσουν πρόσκαιρα, γιατί Σαββατοκύριακο έχουμε ένα νέο φθινοπορεινό κύμα με νέες βροχές, καταιγίδες πάλι σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Με άλλα λόγια, το φθινόπωρο που επίσημα μπαίνει αύριο μας έδωσε μια πρόγευση από σήμερα με αρκετές βροχές σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Μόνο στα Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα δεν βρέχει αυτή τη στιγμή. Στις υπόλοιπες περιοχές έχουμε βροχές, όχι όμως ιδιαίτερα έντονες. Το πιο πολύ νερό έχει πέσει στην Κύμη, τόσο νερό όσο πέφτει σχεδόν κατά μέσο όρο ολόκληρο το μήνα. Έπεσε μέσα σε 5-6 ώρες τα ξημερώματα. Και στην Αττική έχουμε αρκετές, έχουμε βροχές, βρέχει παντού, περισσότερο πάντως στην περιοχή των Μεγάρων. Χωρίς όμως κανένα απολύτως πρόβλημα μέχρι στιγμής. Αύριο τώρα περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με τη διαφορά ότι στα δυτικά θα ανοίξει ο καιρός, περιμένουμε ηλιοφάνεια με πιθανές μπόρες μόνο το πρωί στην Ετωλοακαρνανία και μετά γρήγορη βελτίωση. Στα ανατολικά όμως βροχές και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι, που στα βόρειο-ανατολικά κατά τόπους θα είναι έντονες, κυρίως στη Θεσσαλία, στο Πήλιο, στις ακτές κυρίως του Πηλίου στο Αιγαίο, τις Σποράδες και την Εύβοια. Ενώ το βράδυ θα περιοριστούν κυρίως στην Ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 με 5, στα πελάγητα 6 μποφόρ, η θερμοκρασία στα βόρεια τους 24 μόλις βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες υπηρετικές και νησιωτικές περιοχές τους 25 με 26 και μόνο στα Δωδεκάνησα τους 27. Στην Αττική περιμένουμε και αύριο βροχές, με βελτίωση από το μεσημέρι και μετά. Βοριάδες 3 με 4 στα νυχτά 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βελτιωμένο καιρό με λίγες νεφώσεις το πρωί και λιακάδα αργότερα. Βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ, 6 τα ξημερώματα και μετά θα αρχίσουν να εξασθενούν. Η θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα κινηθεί ο καιρός.
1: Θα συνεχιστεί, Τάσο, θα συνεχιστεί η βροχόπτωση εδώ στο Λεκανοπέδιο και κατά τη διάρκεια.
2: Κάπως έτσι θα κινηθεί ο καιρός.
1: Τάσο, θα συνεχιστεί η βροχόπτωση εδώ στο Λεκανοπέδιο και.

0: Το στούντιο τηλεοπτικού σταθμού, όταν ο ευρωβουλευτής του Πασόκ Νίκολας Φαραντούρης, απευθυνόμενος στην εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, της είπε ότι χαργεντιζόταν με υπουργούς. Η ένταση πυροδοτήθηκε νωρίτερα όταν η κυρία Δούκου τον εγκάλεσε για χαργεντισμούς με τη Μαρία Καριστιανού Προμηνών. Να πάρουμε μία γεύση από την αντιπαράθεση των δύο και στη συνέχεια η Μαρετίνα Ζαφεριάδου θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη.
1: Κυρία Δούκου, σας γνώρισα ως Αλέκας Δούκου.
2: Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
1: Υπηρετούσατε σε γραφείο υπουργού του Πασόκ
2: και στη συνέχεια. Εγώ υπηρετούσα σε πάρα πολλά γραφεία.
1: Επί τέσσερα χρόνια. Έτσι σας γνωρίσαμε.
2: 20 χρόνια, κύριε Φαραντούρη.
1: Την περίοδο που επειδή θέλετε να τα ακούσετε. Με συγχωρείτε. Επειδή θέλετε να τα ακούσετε. Όταν εγώ έδινα μάχη. Ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19 και νομικό σύμβουλος, εσείς χαργεντιζόσασταν σε υπουργός. Λοιπόν, λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα, όχι σε μένα.
0: Και αυτό βέβαια, Μαριτίν, ήταν το πρώτο επεισόδιο της κόντρας, γιατί αργότερα η κυρία Δούκου ζήτησε την αποπομπή ουσιαστικά του κυρίου Φαραντούρη από το Πασόκ.
3: Όλοι σωστά, πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ήταν ο Νίκολας Φαραντούρης που, ψεύγοντας με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη, όσους κυβερνητικούς έχουν συναναστροφές με τσαρλατάνους, όπως είπε, δέχτηκε επίθεση από την εκπρόσωπη τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την Αλεξάνδρα Δούκου, ότι δεν πάει πολύ καιρός από τότε που ο ίδιος χαργεντιζόταν με τη Μαρία Καριστιανού, γνωστή και για την κβαντική ιατρική που ασκεί, προκειμένου να πάει στο κόμμα της, αλλά τελικά κατέληξε στο Πασόκ. Ο κύριος Φαραντούρης απάντησε, καταλογίζοντας μεταξύ άλλων στην κυρία Δούκου δικά της χαργεντίσματα με υπουργούς του Πασόκ άλλοτε, για να επανέλθει και εκείνος λίγο αργότερα, βλέποντας τις διαστάσεις που είχε πάρει το θέμα, διευκρινίζοντας ότι μιλούσε αμίγως πολιτικά. Ουδέποτε είπε προσέδωσε σε οποιαδήποτε αληθρία, όπως θέλει να επενίσεται η κυρία Δούκου, αλλά οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες. Στο μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, είχε κάνει λόγο για κόκκινες γραμμές στο δημόσιο διάλογο, καλώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη να αντιδράσει, απομονώνοντας τέτοιου είδους συμπεριφορές, ενώ η ίδια κυρία Δούκου είχε δημοσιοποιήσει την απόδειξη εγγραφής της στη Νέα Δημοκρατία το 1997. Μάλιστα, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στην αναφορά του Ευρωβουλευτή για την επαγγελματική διαδρομή της, και ούτε λίγο ούτε πολύ είχε ζητήσει την αποπομπή του Ευρωβουλευτή από το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα επανήλθε και ο κύριος Φαραντούρης, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν έχει προσωπική αντιπαράθεση με κανέναν, ακόμη και αν έχει σφοδρές ιδεολογικές ή πολιτικές αντιρρήσεις, πάντα αντιπαρατίθεται πολιτικά. Πλην όμως, προεκλήθη, είπε, με ένα τελείως αδόκιμο και απρόκλητο τρόπο, χωρίς να κατανοεί γιατί μια φράση μπορεί να είναι προσβλητική και σεξιστική όταν αναφέρεται από έναν άντρα σε μια γυναίκα, αλλά όχι το αντίστροφο, μια και την είχε χρησιμοποιήσει νωρίτερα η κυρία Δούκου. Πρόκειται προφανώς για ένα ατυχές γεγονός, το οποίο όμως δεν ήταν μόνο για το Πασόκ χθες, καθώς και ο κύριος Αυλονίτης, άρτια φιχτή στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ, είχε δημιουργήσει το δικό του μικρό επεισόδιο.
0: Έχει ανάψει φωτιές, ναι.
3: Όταν είχε αφήσει να εννοηθεί ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συμπορευτεί τόσο με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, όσο με το ΣΥΡΙΖΑ ή και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πλεύση ελευθερίας. Κάπου εκεί έγινε ένα τηλεφώνημα, υπήρξε μια ενόχληση από την Χαριλάου Τρικούπη και ο ίδιος προχώρησε σε διευκρινιστική δήλωση, θέλοντας να υποστηρίξει ότι δεν τίθεται θέμα αυτονομίας για το ΠΑΣΟΚ, ότι χωρίς πολιτική αυτονομία δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική πολιτική αλλαγή, και καλούσε με τη διευκρίνησή του αυτή το δημοκρατικό κόσμο να συσπηρωθεί γύρω από το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη σε ένα πρόγραμμα με σαφές κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο και με διάθεση ρήξεων με ισχυρά συμφέροντα. Έλυσα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριτίνα.

0: Πόδρες αντιδράσεις προκλήθηκαν, κυρίες και κύριοι, στη Βουλή μετά την επίσημη δήλωση του ανεξάρτητου βουλευτή Γιώργου Μανούς ότι ανήκει στη Συμμαχία Ελλήνων, την οποία έχει ανακοινώσει ότι στηρίζει ο καταδικασμένος Ηλίας Κασιδιάρης για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Ο Γιώργος Λικουρέτζος μας ενημερώνει.
1: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Όλα έγιναν χθες το βράδυ και λίγες μόνο ώρες μετά τη δήλωση του Ηλία Κασιδιάρη ότι στηρίζει το κόμμα της Συμμαχίας Ελλήνων. Βέβαια, εκεί θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια πρώτη οπισθοδρόμηση από ό,τι φαίνεται, η υποχώρηση, καθώς ο Ηλίας Κασιδιάρης, βγαίνοντας από τη φυλακή, είχε πει ότι θα ιδρύσει κόμμα. Φαίνεται ότι τώρα καταλήγει στο να στηρίξει κάποιο κόμμα. Λίγες ώρες αργότερα, ο κύριος Μανούσος, ιδρυτής, όπως δείχνουν και όπως υποστηρίζει και ο ίδιος, της Συμμαχίας Ελλήνων, ένιωσε την ανάγκη από την Ολομέλεια της Βουλής να δηλώσει ότι ο ίδιος, σε μια άσχετη επίκαιρη ερώτηση, πρέπει να σας πω, ότι ο ίδιος εκπροσωπεί το κόμμα και τις θέσεις και θα είναι η φωνή της Συμμαχίας.

0: Συμμαχία Ελλήνων μαζί με τους κυρίους Δημητροκάλη και Βαλτογιάννη, δύο ακόμα βουλευτές οι οποίοι είχαν εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες και οι οποίοι μάλλον είναι οι βουλευτές που είπε ο κύριος Κασιδιάρης ότι έχει μέσα στη Βουλή για να τον εκπροσωπούν. Προκλήθηκε πάρα πολύ μεγάλη ένταση στην Ολομέλεια. Αντέδρασε πρώτος ο κύριος Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν ακόμα και το Προεδρείο να επιτρέπει να ακούγονται τέτοιες φωνές και ένα κόμμα βιτρίνα να έρχεται επί της ουσίας να ξαναφέρνει τις θέσεις της Χρυσής Αυγής στην Ελληνική Βουλή. Λίγη ώρα αργότερα, στο ίδιο μήκος κύματος, και ο κύριος Κατσότης από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έλεγε ότι δεν μπορεί να επιτρέψουμε ξανά να σπάσει το αυγό του φιδιού μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Πρέπει να σας πω ότι αμέσως μετά ο κύριος Μανούσος ήρθε στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών. Δεν ξέρω αν έχει προκαλέσει ενόχληση η δήλωση στήριξης του Κασιδιάρη, καθώς ο κύριος Μανούσος βλέπει ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να κοπεί και το δικό του κόμμα μετά από αυτή τη δήλωση, αν αποδειχθεί ότι ο Κασιδιάρης είναι ο πραγματικός ηγέτης και σε αυτό το κόμμα. Ο κύριος Μανούσος μας είπε ότι εντάξει, είναι δεκτή η στήριξη του κύριου Κασιδιάρη, είναι ένας πολίτης και μπορεί να στηρίζει όποιο κόμμα θέλει, αλλά μέχρι εκεί. Δεν έχουμε καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή, είπε, και δεν μπορεί κανένας να μας ταυτίζει με αυτούς, και ότι το κόμμα του υπάρχει εδώ και 2 χρόνια.
1: Συμβαίνει τώρα.
2: Τραγωδία σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στη Ρόδο. Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη διάσωση 2 αναρχητών, Θεοδόση Πάνου. Έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Φαίνεται, Θεοδόση, μας ακούς τώρα?
3: Εγώ σας ακούω πάρα πολύ καλά.
2: Ναι, τώρα σε ακούμε κι εμείς. Τι ακριβώς συνέβη στη Ρόδο?
3: Είναι για τη διάσωση δύο περιπατητών τουρίστες από την Ιταλία. Είναι οι οποίοι είχαν μπει στο παράγκι, ας το ονομάσω έτσι, τη Σιδερίτσα στην Ρόδο. Προφανώς όσοι μας ακούνε και γνωρίζουν εκεί την περιοχή καταλαβαίνουν και το σημείο. Ενημέρωσαν μέσω του 112 ότι έχουν χαθεί και ότι χρειάζονται βοήθεια, με αποτέλεσμα κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη Ρόδο να φτάσει στο σημείο και να ξεκινήσει αμέσως έρευνες προκειμένου να εντοπίσει το σημείο και να φτάσουν στους 2 Ιταλούς τουρίστες. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής είναι δύσκολο μάλλον εκεί το σημείο.
2: Ναι.
3: Ο άτυχος πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε στο κενό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση που έχουμε από το πυροσβεστικό σώμα. Περιμένουμε και εμείς νεότερα, καθώς αυτή την ώρα που μιλούμε γίνονται προσπάθειες ανάσυρσης του πυροσβέστη από τους συναδέλφους.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
1: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης μας ενημερώνει αναλυτικά. Δημήτρη.
4: Την τελική ευθεία είναι η προετοιμασία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου εν ώψη των αγώνων που έχει με Σερβία, Ολλανδία και Γερμανία στην πρώτη κατηγορία του Nation League, που μετέχει για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία. Η αρχή την 5η στο Βελιγράδιο, που στις 10 παρατέταρτο αντιμετωπίζει την Σερβία. Αύριο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αναχωρήσει για τη σερβική πρωτεύουσα. Απόλυτα σημαντική έχουν οι Σέρβοι, αφού δεν θα αγωνιστεί ο επιθετικός Μπεσίκτας, ο Ντούσαν Βλάχοβιτς, λόγω τραυματισμού. Έτσι, βασικός αναμένεται να ξεκινήσει στην εθνική ομάδα της Σερβίας ο Λούκα Γιώβης της ΑΕΚ. Στη σημερινή προπόνηση, πριν την προπόνηση, έγινε και αγιασμός στην εθνική μας ομάδα. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τον χαμό του σπουδαίου Ρουγουανού ποδοσφαιριστή του Μίλτον Βιέρα, το θυμόμαστε οι παλιότεροι. Έφυγε σε ηλικία 80 ετών, είχε αγωνιστεί από το 1975 έως το 1977 στον Ολυμπιακό, κατακτώντας 3 πρωταθλήματα και 2 κύπελλα Ελλάδος. Στη συνέχεια, από το 1977 έως το 1979, πήγε στην ΑΕΚ, πήρε 2 κύπελλα και 2 πρωταθλήματα και 1 κύπελλο Ελλάδος. Καυστική ανακοίνωση από την ΠΑΕ ΑΕΚ για όσα διαδραματίστηκαν στο φινάλε του αγώνα με τον Βόλο την Κυριακή στο Πανθαλικό στάδιο και την ένταση που προκλήθηκε με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Βόλος, Αχιλέα Μπέο. Η Ένωση τονίζει ότι δεν υπήρξε αναφορά του Μάρκο Νίκολιτ για τη φάση του πέναλτι του Γιώβιτς, όπως υποστήριξε ο Αχιλέας Μπέο. Ο τελευταίος έκανε λόγο ότι παρεμηνεύτηκαν τα λεγόμενά του στην ομιλία που είχε με τον προπονητή της ΑΕΚ. Αντέδρασε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, στην Κρήτη πάμε, ο Αλέξης Καλοκαιρινός, με επιστολή που έστειλε στη γερμανική εφημερίδα Bild σε υποτιμητικό σχόλιο που έκανε για τον Όφη. Η εφημερίδα είχε αναφέρει μετά το ματς με την Hoffenheim, όπου η γερμανική ομάδα είχε χάσει από τον Όφη 2-0 για το Europa League, χαρακτήρισε τον Όφη ως ομάδα χωρίς όνομα. Ο χαρακτηρισμός είναι άκρος υποτιμητικός, πέρα από ανακριβείς ιστορικά στοιχεία, απάντησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου στην Bild, τονίζοντας ότι ο Όφη έχει ιδρυθεί το 1925. Στην Ισπανία θα συνεχίσει στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου μέχρι το 2032 ο 65χρονος προπονητής ο Λουίς Ντελαφουέντες, που οδήγησε τους Ισπανούς, θυμίζουμε, πριν από λίγους μήνες στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τέλος, μετά το πρωτάθλημα, το κύπελο Ελλάδος, η γυναική ομάδα Handball του ΠΑΟΚ πήρε και το Super Cup, κάνοντας έτσι το τρέμπλ, κέρδισε στον τελικό χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη με 30-18 την αναγέννηση Άρτας στην περσινή φιναλίστ του κυπέλου Ελλάδος.
2: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας μεταφέρει τα νεότερα για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
5: Πρόσκρουση φορτηγού σε γέφυρα σημειώθηκε νωρίτερα στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού, με αποτέλεσμα να έχει διακοπή κυκλοφορία στο σημείο. Εκτός λειτουργίας είναι τα φανάρια στη συμβολή των οδών Φρατζή και Υπόνακτος στο Νέο Κόσμο λόγω πρόσκρουσης οχήματος. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο και από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου του λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο, με τεμποδίων διεξιά για την κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου Πανεπιστημίου Μάρνη στην Ομόνια. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό, στο κόκκινο είναι η κάδος του Σαλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Λιούπολη.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Μήτερα Μαζονάκη, ζητώ δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου, το λατρεμένο μου Γιώργο.
2: Και στο ενικός.gr, τεχνητή νοημοσύνη. Πόσο κοντά είναι το τέλος της ανθρωπότητας? Δύο κορυφαίοι Έλληνες επιστήμονες εξηγούν στο ενικός.gr τι πρέπει πραγματικά να μας ανησυχεί.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Στον ήχο ρυθμίζαν Μαρία Χριστοδούλου και Κατερίνα Βουτσά.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Στον δρόμο. Το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοπηλίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
7: Κτέλα Χαΐας.
8: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
7: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
10: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
11: October Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα Καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.

0: Δεν έχεις παράπονο σήμερα. Ολοκένουργια αναβίση.
1: Κανένα.
0: Φυσικά μουσική στη Γενικός Καρβέλας. Κάνουμε ζέστα με τη μεγάλη συναυλία το Σάββατο. Έτσι, εδώ δίπλα στο ΟΚΑ.
1: Το Σάββατο είναι αυτό.
0: Το Σάββατο
1: αυτό. Ελπίζω να μην. Να σου πω, μην μα τα χαλάσει ο καιρό.
0: Συγγνώμη, δεν ξέρει το βασικό πολιτικό θέμα. Μα είναι δυνατόν.
1: Όχι, γιατί η αλήθεια είναι ότι πέρσι είχα πάει και. Εντάξει, αν και λατρεύω την αναβίση, ταλαιπωρήθηκα λίγο. Δεν είμαι για τέτοια. Μεγάλωσα, Νίκο, μεγάλωσα.
0: Ναι, εργάζονται, λέει, 400 άνθρωποι για το
1: σύνολο. 400 άνθρωποι.
0: Ναι, θα κοστίσει 8 εκατομμύρια. Έχει φοβερές οθόνες.
1: Έχει πάρει τη στυλίστρια της Μαντόνα, θέλω να σας πω. Τα σοβαρά θέματα. Να πάμε στα σοβαρά θέματα.
0: Είναι η ενδυματολόγος της Μαντόνα.
1: Ναι, της Μαντόνα.
0: Ναι, και το σκηνοθέτη της Μαντόνα και σκηνογράφο της Αντέλ.
1: Και το σκηνοθέτη της Μαντόνα, δεν το ξέρω αυτό.
0: Και
1: την
0: Οριάνθη που έπαιζε κιθάρα με τον Μάικλ Τζάκσον.
1: Ορίστε, να. Χαμός.
0: Έδεσαν όλα.
1: Χαμός. Δηλαδή, μιλάμε. Σε βλέπω τρομερά ενημερωμένο και σε αυτό.
0: Και μία οθόνη 360 μοιρών.
1: Χαμός.
0: Και χρήση AI.
1: Μάλλον έπρεπε να πάω φέτος, όχι πέρσι.
0: Και χρήση AI.
1: Εντάξει.
0: Για να δω αν ακούς προσεκτικά τόση ώρα τη θεά αναβίση.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να σε ρωτήσω. Βρίσκεις τίποτα ομοιότητες του στίχους με άλλο τραγούδι
1: ανερχόμενης
0: τραγουδίστριας που έχει γίνει μεγάλη επιτυχία?
1: Στους στίχους.
0: Ναι, ναι, ναι. Για βάλε λίγο, Μαρία.
1: Για βάλε λίγο. Κάτι μου ήρθε. Με το μου είπες ψέματα πολλά.
0: Όχι,
1: αυτό.
0: Όχι.
1: Μακριά. Κρύο. Ναι. Πάμε πάλι, Μαρία, βάλε.

0: Νίκο, θέλω τη βοήθεια του κοινού.
1: Μαρία, ξαναβάλτο. Μαρία, να, για να σκεφτεί η Λουκία, ξαναβάλτο, σε παρακαλώ. Τώρα τα ακούς και θα το βρεις, περίμενε.
0: Τώρα, εγώ ψάχνω και τους στίχους, όχι τι, θα σ' αφήσω έτσι.
1: Περίμενε.

0: Κοιτάτε την πλάτη.
1: Λοιπόν, μου ήρθε άλλο.
2: Για πες.
1: Αυτό που λέει και μου πληρώνει τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ. Έλα, το βρήκα.
2: Και πού παραπέμπει.
1: Εντάξει.
2: Λογαριασμούς.
1: Λογαριασμούς.
2: Άρα.
1: Και όλο το πρόβλημα που έχουμε όλοι.

0: Μου πληρώνεις. Καταρχήν δεν υπάρχει ΟΤΕ, είναι ματζέντα.
1: Δεν υπάρχει ΟΤΕ πια. Θα ήταν
0: πίσω ο Καρβέλας.
1: Ο Καρβέλας εκεί κάπου το έχασε. Πρέπει να το αναλλάξει λίγο το στίχο.
0: Λοιπόν, αν δεν υπάρχει σε κάθε χιτ ένα λογαριασμό.
1: Φαντάζεσαι να έλεγε τη ΔΕΗ και το ματζέντα. Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται, ναι. Ψάχνω μια καταλεξία με το ματζέντα, δεν υπάρχει. Λοιπόν, εάν δεν υπάρχει λογαριασμό σε ένα τραγούδι, δεν κάνει επιτυχία, γιατί δεν σε αγγίζει.
1: Αυτό σου λέω.
0: Ναι, κάτι να πληρώνει.
1: Όλοι θα βάζουν μέσα το λογαριασμό.
0: Άκουσε Άννα Βύση και ήρθε ο Γιάννης Βασιλόπουλος.
1: Έχουμε κοντά μας Γιάννη Βασιλόπουλο.
0: Γιάννη, για πες, έλα, πες μας τη γνώμη σου για την Άννα Βύση.
1: Και για το τραγούδι αυτό.
0: Θεά λέει. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar, συμφωνούμε. Συμφωνούμε 100%. Και λίγα, είπα θεά εγώ στο ξεκίνημα. Συναυλία το Σάββατο. Συμφωνείς ότι συναντάτε με τη Λιόλιου. Πληρώνεις δε ιεροσιλία, λέει ο Γιάννης. Εντάξει, λέει ιεροσιλία. Εντάξει, Γιάννη, συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν το ξανακάνω. Εντάξει. Αλλά είναι πολύ ωραίο και το βίντεο κλιπ γυρισμένο σε Μύρο και Κίμολο. Γιάννη, πες κάτι.
1: Έλα, Γιάννη, πες μας κάτι.
0: Έλα. Εντάξει, εντάξει. Ήρθε, έκανε ως star
1: μας μια έκανε μια εμφάνιση, και... ωραία. Ναι. Μας έτσι κουνήθηκε λίγο όπως και εγώ.
0: Άρεσε,
1: γιατί μας αρέσει και το τραγούδι, τραγουδάρα.
0: Είναι γυρισμένο στη Μήλο και στην Κίμολο και τα πιο πολλά γυρίσματα έχουν γίνει, επειδή τα δύο νησιά είναι σαν αδερφάκια, στα λεγόμενα σύρματα. Θες με τα σύρματα, τα σπιτάκια των ψαράδων, αυτά που βλέπεις μια πόρτα πάνω στη θάλασσα. Ναι.
1: Αυτό λέγεται σύρματα, σύρματα μου αρέσει ναι. πάρα πολύ.
0: Σύρματα, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι φανταστικό, είναι δεν
0: τα σπιτάκια που είναι,
1: τα νοικιάζουν. Πολύχρωμα που, έχει, που βγαίνεις και είσαι στη θάλασσα.
0: Στη θάλασσα, ναι, ναι.
1: Φανταστικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι τα λένε ντόπιοι ψαράδες, σύρματα. Για πάει πέρσι το καλοκαίρι και στα δύο. Ναι, είναι πολύ ωραία. Και η Κίμολος πρέπει να σου πω είναι πιο ωραία από τη Μήλο και πιο παρθένα. Πιο παρθένα.
1: Τώρα, εγώ το είχα δει σε κάτι φωτογραφίες και λέω πού είναι αυτό στην Ελλάδα. Πραγματικά με είχε εντυπωσιάσει και έμαθα ότι είναι στην Κίμολο. Και θα ήθελα πάρα πολύ.
0: Κοίτα,
1: να πάω λοιπόν.
0: Τα πιο πολλά είναι στη Μήλο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι στην Κίμολο.
1: Όχι, αυτά μου είπαν και ότι είναι στην Κίμολο.
0: Τα πιο, φωτογραφημένα είναι στη Μήλο.
1: Ας
0: είναι στη Μήλο, βέβαια. Που έχει όπως κατεβαίνει σε έναν δρόμο πρέπει να.
1: Δεν μου λες ένα άλλο που λέγεται εσύ που τα ξέρεις γούπα.
0: Δεν την ξέρω τι γούπα.
1: Μήπως, μου είπαν ότι λέγεται γούπα και ότι είναι στη Κίμολο. Θα
0: μπορεί,
1: το ψάξω,
0: ναι, ναι,
1: δεν
0: εντάξει,
1: ξέρω.
0: Εντάξει. Λοιπόν, μια και πληρώσαμε, είπαμε για το λογαριασμό.
1: Ναι, πληρώσαμε.
0: Να πληρώσουμε
1: ναι,
0: λίγο.
1: Να πληρώσουμε.
0: Μισό λεπτό.
1: Σήμερα καταρχήν, ο λογαριασμός είναι πιο μεγάλος, Νίκο.
0: Ναι, ναι, ναι. Καταρχήν να πούμε, επειδή είναι 3 και 10, ότι είμαστε εδώ με τη Λουκία Γκάτσου σε μια μέρα φθινοπορεινή.
1: Βρέχει
0: έξω.
1: Παιδιά.
0: Στους δρόμους.
1: Και εδώ βρέχει εντάξει, πολύ.
0: Καταλαβαίνεις τι γίνεται στους δρόμους, δεν χρειάζεται να σου πω. Ξέρουν οι φίλοι οι οδηγοί που μας ακούνε και περιμένουν ώρες γιατί λίγο να βρέξει στην Αθήνα
1: πάει,
0: οι δρόμοι
1: τελείωσε.
0: Ακινητοποιούνται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και αύριο. Θα έχουμε μία ανάπαυλα την Πέμπτη και από Παρασκευή απόγευμα θα έρθει δεύτερο κύμα με πιο έντονα φαινόμενα από Παρασκευή βράδυ μέχρι και Κυριακή.
1: Το Σάββατο δεν θα έχει το καλό
0: Σάββατο,
1: καιρό για τη συναυλία της Βύση.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Βροχή, τι θα γίνει.
0: Κάτσε να σου πω αν θα έχει στην Αθήνα βροχή, γενικά σε όλη την Ελλάδα. Ο καιρός θα είναι, περίμενε, να σου το πω αμέσως, βροχερός. Να σου πω στο Μαρούσι τι καιρό θα κάνει, περίμενε αμέσως. Για να δω, θα πρέπει να πάρεις ομπρέλα δηλαδή στη συναυλία.
1: Ναι, ναι. Και εσύ.
0: Διάλεξε, εγώ δεν νομίζω να πάω.
1: Ούτε εγώ σου είπα θα πάω.
0: Γενικώς η Βύση μου αρέσει πάρα πολύ
1: τώρα.
0: Και θεωρώ,
1: και εγώ, αλλά...
0: θεωρώ ότι όσο περνούν τα χρόνια γίνεται πιο ορεινή, πιο όμορφη.
1: Εννοείται. Πώς το έχει κατα... Είναι Μαντόνα φαινόμενο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Φαινόμενο Μαντόνα.
0: Λοιπόν, είμαστε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, δεν φτάνει στο Σάββατο. Ναι, Σάββατο. Ναι, θα έχει βροχή από τις 6 το απόγευμα στο Μαρούσι.
1: Άρα μπορεί να την πιάσει.
0: 6 με 9. Εντάξει.
1: Οριακά.
0: Εντάξει. Δεν είναι καταιγίδα
1: μπορεί
0: πάντως.
1: Μπορεί και να την γλιτώσουμε.
0: Ναι, μπορεί και να το γλιτώσει. Είναι νωρίς ακόμα αυτά.
1: Ναι,
0: αλλάζουν,
1: είναι νωρίς, αλλάζουν. Όντως, όντως.
0: Λοιπόν, αυτά τα νέα για τον καιρό.
1: Για τον καιρό. Πάμε τώρα στα άλλα.
0: Ο άλλος αριθμός είναι καταρχήν να πούμε ότι είναι μαζί μας η Μαρία Χριστοδούλου.
1: Βέβαια. Και η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο
0: 211-200-8200.
1: Και τα μηνύματά σας στο studio@papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν, θέλουμε μηνύματα σήμερα για το πετρέλαιο, τα καύσιμα
1: όλα.
0: Και γενικά το λογαριασμό.
1: Ξεκινάτε, στέλνετε για
0: να
1: το
0: βάλουμε
1: λογαριασμό.
0: Θέμα λογαριασμό, ΔΕΗ, ματζέντα, όχι ΟΤΕ. Ναι,
1: ναι,
0: ναι,
1: γιατί μας λένε εδώ ότι ασχολούμαστε,
0: αέριο,
1: δεν ασχολούμαστε με τα σοβαρά. Θα ασχοληθούμε
0: αέριο,
1: τώρα.
0: Αέριο, ρεύμα,
1: ναι,
0: όλα.
1: Στείλτε.
0: Λοιπόν, η τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει πια και πετρέλαιο και βενζίνη τα 2,20. Συγχαρητήρια, Λουκία, μπράβο.
1: Το πέτυχα.
0: Ναι, στις διεθνείς αγορές τώρα για διάφορους λόγους. Θα σου εξηγήσω και θα μας εξηγήσουν και οι ειδικοί. Πέφτει το πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή είναι 98,2. Θα περίμενε κανείς με 2-3 πολέμους ανοιχτούς να ανεβαίνει. Είναι κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι, 98. Γιατί?
1: Διότι
0: στα μεν κάτω στο στενά του Ορμούς και στην Ερυθρά Θάλασσα με τους Χούθη. Χούθη έκαναν ένα άνοιγμα στους Αμερικανούς, ότι δεν χτυπάμε εσάς μόνο Σαουδάραβες. Ο Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του Ιράν και ο Αραχτσί είναι στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ. Εκεί γίνονται όλα και θα γίνονται όλα σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Να δουν τον Τραμπ και θα μιλήσουν μαζί. Και γενικά καταλαβαίνω ότι και οι δύο πλευρές, και οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί, παρά τις κορώνες. Πώς είναι ο Ζήκος, ήταν βάσταμε να μην τον εμένα.
1: Βάσταμε.
0: Δεν θα τους λιώσουν, θα τους επεδώσουν, θα απαντήσουν και τα λοιπά. Ναι. Και οι δύο θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος. Είναι στα ορίτσα της αντοχής τους. Ο μόνος που θέλει να στεχτεί είναι ο Νετανιάχου.
1: Εγώ θέλω να μου σχολιάσεις, μια παρένθεση θέλω να κάνουμε. Θέλω το δικό σου σχόλιο όμως συγκεκριμένα. Για το μποϊκοτάζ που έκαναν στον Τραμπ, CNN, NBC,
0: ABC.
1: Θέλω το σχόλιο σου.
0: Άκουσε με. Τη άλλη πλευρά τώρα, πιο σοβαρό στο θέμα του ντίζελ. Είναι η Ρωσία με την Ουκρανία. Εκεί λοιπόν επικέντρωσε τα πειρά του ο Τραμπ. Ο Τραμπ βλέπει σήμερα τον Ζελένσκι. Είπε ότι ένας γελίος πρόεδρος πρέπει να σταματήσει. Το πρόβλημα είναι ότι ο Ζελένσκι, παρά τη συμφωνία, χτύπησε με βαλιστικούς πυράβλους το μεγαλύτερο δηληστήριο της Μόσχας, το οποίο τέθηκε εκτός λειτουργίας. Και αυτό επηρεάζει άμεσα την παγκόσμια αγορά του ντίζελ. Εδώ λοιπόν το μεγάλο πρόβλημα. Άρα, αν έχουμε ένα πρόβλημα στην πορεία, θα το έχουμε στο ντίζελ. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ελπίζουμε η Γενική Συνέλευση του ΙΕ να το λύσει. Ανοίγω παρένθεση πριν συνεχίσω να σχολιάσω αυτό.
1: Θέλω λοιπόν, να μου πεις πώς τόλμησαν.
0: Άκου. Καταρχήν, είναι
1: να εξηγήσουμε
0: Τραμπ
1: στον κόσμο πρώτα απ' όλα ότι του έκλεισαν τα μικρόφωνα.
0: Ποιοι?
1: CNN, NBC, και ABC, πολύ CBS και Περίμενε. Fox News.
0: Αυτό είναι στη δεύτερη. Πρώτα ο Τραμπ απέκλεισε το CNN, το Πολιτικό και το MSN News. Σε συμπαράσταση αυτή που είπες, αλλά η είδηση είναι στο Fox που συμμετείχε.
1: Στο Fox, βέβαια. Ναι.
0: Γιατί ποιος είναι στο Fox? Είναι ο αγαπημένος του με τη μαύρη μπλούζα, που φοράει 7 χρόνια την ίδια μαύρη μπλούζα και τον οποίο παίρνει κάθε βράδυ. Και όταν μου λένε έχει δηλώσει ο Τραμπ, βλέπω στο βίντεο, αυτό λέω δεν είναι ο Τραμπ. Μα λέει δεν μιλάει ο Τραμπ, μιλάει σε αυτόν και αυτός λέει τύπο Τραμπ. Λοιπόν, αυτός που λέει τι του είπε ο Τραμπ είναι στο εμπάργκο μαζί με τους άλλους, CBS, NBC, ABC και τα υπόλοιπα. Διότι λένε μπάστα, δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται άλλο.
0: Δεν μπορεί να είμαστε σε ένα πρόεδρο που να λέει εγώ γουστάρω τη Λουκία, δεν γουστάρω τον Νίκο ή τον Παύλο.
1: Και μιλάω μόνο στον Fox News.
0: Και η σκηνή ήταν η εξής φοβερή. Ότι βγαίνει ο Τραμπ χθες το βράδυ σε εκδήλωση του Λευκού Οίκου στο προάβλιο, τον βλέπουμε, κουνάει το στόμα σαν βουβός κινηματογράφος και δεν υπάρχει κανένας να βάλει μικρόφωνο και από την αρχή ως το τέλος είναι βουβός κινηματογράφος. Φαντάζεσαι να βγει ο Μητσοτάκης να κάνει δηλώσεις βουβός?
1: Φαντάζεσαι.
0: Το κατάλαβε, έφυγε. Τι κάνει, μπαίνει μέσα στο Λευκό Οίκο και ανακοινώνει μέσω Truth Social ότι εγκαινιάζει το Trump TV.
1: Αυτά είναι.
0: Ξεκίνησε ήδη live μετάδοση του Trump TV. Δεν σε έχω ανάγκη.
1: Δεν έχει τέτοια προβλήματα.
0: The Essential
1: Trump TV.
0: Station. Έτσι. Και ταυτόχρονα προσφεύγει και στη δικαιοσύνη κατά αυτών που τον απέκλεισαν, λέγοντας ότι είναι τσίρκο τρίτης κατηγορίας. Ωραίο.
1: Τσίρκο κανονικό όμως, έτσι έχει γίνει. Καλά, τώρα, όλη
0: είναι
1: υπόθεση.
0: Τσίρκο,
1: ποιος είναι τσίρκο,
0: τσίρκο
1: άλλο.
0: Ναι.
1: Μην θυμηθώ και την έκφραση την παλιά που
0: είναι,
1: λέγαμε.
0: Συγγνώμη, κλόουν τρίτης κατηγορίας.
1: Κλόουν, μάλιστα. Γιατί το τσίρκο μπορεί να είναι και καλύτερο.
0: CBS, NBC, ABC και το αγαπημένο του Fox News.
1: Το Fox News.
0: Τώρα, αυτά είναι τα δεδομένα στο διεθνές μέτωπο του πολέμου. Η είδηση όμως είναι στο ελληνικό μέτωπο του πολέμου. Διότι είχαμε την πρωινή παρέμβαση. Ναι. Πρωινή παρέμβαση. Καταρχήν να σου πω παρεπτόντως, έχω εδώ την Καθημερινή. Το ρεύμα σπάει όλα τα ρεκόρ στη χονδρική. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με το ρεύμα.
1: Πες την αύξηση.
0: 211,76. Έτσι. Και το
1: η
0: μεγάλο
1: χονδρική,
0: πρόβλημα,
1: δηλαδή αύξηση 20% στο κόστος το Σεπτέμβριο.
0: Άκου το μυστικό και πρέπει να βγάλουμε κάποιον ειδικό να μας τα πει.
1: Ναι, πρέπει οπωσδήποτε.
0: Όταν τη νύχτα βγαίνουν οι αποκαλούμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μπαίνει το αέριο για να παράξει ρεύμα. Το αέριο είναι από τα 30 ευρώ που είχε μεγαβατόρα, έχει πάει 80. Είναι 165% πάνω. Άρα δυστυχώς πάει και το ρεύμα. Με το μείγμα να ακριβένει με το αέριο. Ένα τεράστιο πρόβλημα αέριο, ρεύμα, πετρέλαιο. Αυτό ανεβάζει τρομερά το κόστος της παραγωγής, πληθωρισμό, μεταφορές. Ένα μεταφορικά ενός φορτηγού μπορεί να είναι 100% πάνω. Βέβαια. Σου θυμίζω ότι το πετρέλαιο.
1: Γιατί
0: πήγε όλη
1: η αλυσίδα που λέγαμε.
0: Είχε 1,57 πριν ξεκινήσει ο πόλεμος 28 Φεβρουαρίου.
1: Το δίζελ κίνησης. Και τώρα έχει φτάσει 2,22
0: στην Αθήνα. Στην Αθήνα έχει 2,40. Και αν δεν υπήρχε επιδότηση των 15 λεπτών θα είχε 2,37.
1: Σκέψου.
0: Εδώ λοιπόν βγαίνει ο κύριος Τσίπρας.
1: Είπαμε από το 1,57.
0: Βγαίνει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας. Για πες τι λέει ο κύριος
1: λοιπόν,
0: Τσίπρας.
1: Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας είπε πλαφόν τώρα 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Λάθος. Θα σε διορθώσω για το ακούω το πρωί.
1: 1,8 για το πετρέλαιο κίνησης Κουφονικολάκου.
0: Ο κύριος Τσίπρας, επειδή μου τα εξήγησε από την Ελλάς, δεν λέει πλαφόν. Ο κύριος Τσίπρας λέει σας δίνω ένα μενού. Αυτό είναι το πνεύμα να ξέρεις πρότασή του. Διαφορετικών επιλογών για να συμπιέσουμε τις τιμές. Πες τέσσερις επιλογές. Η μία επιλογή είναι να βάλουμε πλαφόν στα δηληστήρια. Όχι μόνο στα πρατήρια. Εδώ η κυβέρνηση δεν. Λοιπόν, το δεύτερο είναι έκτακτη φορολογία στα υπερκέρδη των δηληστηρίων που ήταν 1,5 δις, λέει ο Γελάς. Τρίτο, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης το μισό από αυτό που προβλέπει. Εδώ πρόσεξε ο ειδικός φόρος, ξέρεις πόσο είναι στο πετρέλαιο θέρμανσης ο ειδικός φόρος.
1: Στο 28, πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ναι, 28 ναι, λεπτά.
1: 28 λεπτά.
0: Άρα εδώ είναι τίποτα, 14, στο... πολύ λίγο. Και ναι, μείωση ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως η Ισπανία. Και λέει, διαλέξτε ποιο από τα εργαλεία ή συνδυασμό θέλετε, ώστε δεν βάζει πλαφόν να μην ξεπεράσει η βενζίνη, το πετρέλαιο θέρμανση το 1,4 και το πετρέλαιο κίνηση το 1,8. Δεν βάζει πλαφόν.
1: Αν λέει, δεν είναι πλαφόν, δηλαδή, όχι, γιατί έτσι όπως το είπε, το πήραμε ότι λέει πλαφόν 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Λέει επιλέξει.
1: Και 1,8 για το πετρέλαιο κίνηση.
0: Διαλέξτε ποιο από τα εργαλεία ή ποιο συνδυασμό του θα επιβάλλετε την κυβέρνηση, ώστε να μην ξεπεράσει
1: το τόσο και το τόσο.
0: Έχουμε λοιπόν απάντηση, απάντηση.
1: Ο κύριος Μαρινάκης.
0: Για πες,
1: είπε,
0: Μαρινάκη,
1: όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, λέει. Ναι. Να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα και να λύσει και τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών, αλλά και των Ευρωπαίων. Και λέει ο κύριος Μαρινάκης, για να σοβαρευτούμε, είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβερε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, το να λες εκτός ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η βασική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι πως ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε. Αυτά είναι η απάντηση του κυρίου Μαρινάκη.
0: Λοιπόν, επειδή μου αρέσουν τώρα εμένα οι αριθμοί και αυτό θα συζητήσουμε μετά, πάμε να δούμε αν βγαίνει λογαριασμός. Γιατί και όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων, ο καθένας λέει ο κύριος Τσοκαλάς και εμείς το είχαμε πει. Λέει ο κύριος Νεφούδης το πρωί
1: ναι,
0: σε μένα και εγώ το είχα πει.
1: Αυτό που
0: ναι,
1: το πας.
0: Όλοι το είχαν πει. Τους λέω πόσο κοστίζει, λέει δεν κοστίζει. Αυτό είναι υπολογισμένο. Λοιπόν, υπολογισμένο, για να δούμε τι απαντάει. Γιατί εγώ θέλω να έχει ένα 20 το πετρέλαιο θέρμανσης και ένα 30 το πετρέλαιο κίνησης. Το θέμα δεν είναι πόσο θέλω, πόσο βγαίνει ο λογαριασμός. Ξαναλέω, για να μην παρεξηγηθώ, δεν υποστηρίζω την κυβέρνηση. Λέω ότι η αντιπολίτευση λέει ότι βγαίνει, η κυβέρνηση δεν βγαίνει.
1: Λέει ότι δεν
0: πάμε
1: βγαίνει.
0: Να δούμε τα νούμερα λοιπόν. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας μιλάει για εύκολες εξαγγελίες και πάμε σε συγκεκριμένα ένα-ένα. Μας είπε, λέει λοιπόν, ένα, ΦΠΑ 13% στα καύσιμα, όπως η Ισπανία. Αυτή την απόφαση δεν μπορεί να την πάρει η ελληνική κυβέρνηση. Για σένα το λέει αυτό.
1: Ναι,
0: υπάρχουν δεσμευτικοί ευρωπαϊκοί κανόνες, η Ευρωπαϊκή Οδηγία ΦΠΑ που απαγορεύει μετάταξη καυσίμων σε μειωμένο συντελεστή. Η Ισπανία το έριξε για 2 μήνες και το ανακάλεσε. Λέει ο κ. Κυρακάκης. Να ρωτήσουμε την Ελλάς. Δεύτερον, FUQ στο μισό. Ο κύριος Τσίπρας δεν λέει μόνο πετρέλαιο θέρμανσης, τα καύσιμα.
1: Ναι, FUQ ναι. Δεν το λέει μόνο ο κύριος Τσίπρας, το λέγαμε από χθες. Ναι, ναι, ναι. Ότι 11 χώρες το επιτρέπουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Πρόσεξε. Στη βενζίνη, για παράδειγμα, ο FUQ είναι 70 λεπτά το λίτρο. Μαζί με ΦΠΑ 24%
1: είναι
0: 1,05.
1: Είναι άρα, αυτό που λέγαμε ότι στο λογαριασμό.
0: Λέω, είναι το μισό φόρος.
1: Και παραπάνω
0: λοιπόν,
1: από το μισό
0: φόρος. Λέει ο κύριος Πιαρακάκης, εάν μειώσουμε. Ο FUQ είναι 4 δις το χρόνο. Αν το μειώσουμε 50%, τρύπα 2 δις. Πού θα τα βρει ο Τσίπρας, ποια δαπάνη θα κόψει ή θέλει να παραβιάσουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες και να ξαναπάμε σε μνημόνια.
1: Εδώ υπάρχει όμως και λίγο το θέμα με τα υπερκέρδη
0: πάμε
1: των
0: δηληστηρίων. Λέει, φορολογήστε τα υπερκέρδη των δηληστηρίων.
1: Αυτό.
0: Η κυβέρνηση τα έχει φορολογήσει τα υπερκέρδη και το 22 και το 23. Άρα δεν υπάρχει, λέει ο Πιαρακάκη, ζήτημα αρχής ως προς τη φορολόγησή τους. Το θέμα είναι τι μπορεί να μειώσει την τιμή σήμερα. Τα κέρδη αυτή τη περίοδου θα καθαριστούν το 27. Ένα φόρο θα εισπραχθεί το 27. Δεν θα ρίξει τη τιμή στην Αγγλία σήμερα. Αν είναι έτσι, έχει δίκιο. Δηλαδή, αν εγώ βάλω φόρο στα υπερκέρδη που τα ξέρουμε ποια είναι το 27, πού να βρω τα λεφτά τώρα για να μειώσω το 26. Λέει,
1: ναι, αυτό λένε ότι βασικά εγώ θα κάνω λίγο την αντιπολίτευση.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να βάλει χέρι στα υπερκέρδη των δηληστηρίων.
0: Ναι. Η κυβέρνηση λοιπόν λέει ότι ήδη τα δηληστήρια με τη συμφωνία που έχει κάνει συνεισφέρουν εκπτώσεις 30 εκατομμύρια το μήνα, σύνολο 87 εκατομμύρια από τα μέσα Ιουλίου μέχρι σήμερα.
1: Και ότι αυτή τη στιγμή βγάζουν ακόμα περισσότερο τα δηληστήρια με τον αυξημένο FUQ.
0: Επίσης λέει τα δηληστήρια ανταγωνίζονται, ωραίο, σαν την πέτα αυτό. Δηληστήρια σε όλη τη Μεσόγειο. Αν τα επιβαρύνεις μονομερώς, επιβαρύνεις την παραγωγή απέναντι σε ανταγωνιστές. Πρόκειται για ένα από τους μεγαλύτερους εξαγωγικούς κλάδους της χώρας.
1: Και βάζουν και την Κύπρο μέσα.
0: Το 25.
1: Και είχαμε, η Κύπρος από εμάς ψωνίζει.
0: Άκου, το 25 είχαμε εξαγωγές 10,4 δις. Τι λέει λοιπόν η κυβέρνηση. Πρώτον, φορολογήσαμε 22-23. Δεύτερον, τα φετινά δεν τα ξέρουμε. Ένσταση δική μου. 22-23. Το 24, υπερκέρδη 25.
1: Έλα.
0: Το 25, υπερκέρδη 26. Έλα. Έχουμε ένα κενό εκεί. Ε?
1: Ναι. Το έχουμε.
0: Λέω
1: το
0: εγώ
1: το
0: τώρα.
1: Το
0: ναι, μία μικρή τρύπα ναι. Βλέπω. Ναι, έτσι, ναι.
1: Αλλά,
0: ναι, και ότι θα τους πειράξουμε τον
1: ανταγωνισμό. Αλλά έχουμε τώρα όμως όλο αυτό τον καιρό που είναι στο Θεό τα καύσιμα ότι τα δηληστήρια βγάζουν παραπάνω. Πολύ παραπάνω.
0: Λέει
1: και το κράτος εισπράττει. Μην το ξεχνάμε αυτό,
0: λέει
1: κύριε Στραβελάκη μου.
0: Λέει η κυβέρνηση. Πλαφών στα δηληστήρια θέλεις, κύριε Τσίπρα. Κάνε ένα εργαλείο. Δεν έχουμε εμείς ταμπού. Όμως η κυβέρνηση δεν επιλέγει μέτρα με βάση το πόσο ευχάριστα ακούγονται, αλλά το αν δουλεύουν, αν μειώνουν την τιμή στην αντλία, αν το όφελος φτάνει στον πολίτη και αν δεν δημιουργούν στρεβλώσεις ή προβλήματα στον εφοδιασμό. Κρίνουμε τα μέτρα από το αποτέλεσμα και όχι από την εντύπωση. Εδώ μου λείπει η απάντηση. Σε τι θα πείραζε τον ανταγωνισμό ή τη λειτουργία της αγοράς το πλαφόν στα δηληστήρια? Γιατί όλοι οι βενζινοπόλες λένε σε εμάς πλαφόν και σε εκείνους πλαφόν. Αυτό έχεις να μου πεις κάτι? Δεν έχω. Είναι τη δεύτερη τρύπα που βλέπω.
1: Είναι το άλλο.
0: Ναι. Τώρα, μετά από όλα αυτά, λέει ο κύριος Τσίπρας, λέει ένα 40 πετρέλαιο θέρμανση, ένα 80 δίζελ. Στην εξαγγελία η τιμή μπορεί να είναι όποια θέλεις. Ό,τι θέλεις, βάζεις ούτε σε ένα 20, θες 50 λεπτά, θες 0, τζάμπα, πάρε κόσμο πετρέλαιο, τι θέλεις βάζεις. Όμως, λέει ο κ. Πιερακάκης, στην αντλία κρίνεται η συνέπεια ανάμεσα στα λόγια και στα έργα. Εμείς, λέει, σε λίγους μήνες έχουμε διαθέσει 800 εκατομμύρια πλάς για στήριξη πολιτών. Ως προς το του ΑΕΠ, η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα σε μέτρα στήριξης, χωρίς να συνυπολογίζονται 4 δις των μέτρων
1: της
0: ΔΕΘ 25-26. Αυτά λέει το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Ναι, αυτά λέει το Υπουργείο Οικονομικών. Ναι. Αλλά από την άλλη, προφανώς, όλον αυτόν τον καιρό υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα καθαρά κέρδη, ναι, τόσο στα δηληστήρια, να το λέμε και αυτό,
0: ναι, ναι,
1: εντάξει, με την αύξηση, όσο και στο κράτος, που και το κράτος εισπράττει.
0: Κοίταξε, ποια είναι
1: για
0: άλλη...
1: να τα διανύμει μετά ενδεχομένως σε επιδόματα.
0: Εσύ και εγώ δεν είμαστε ειδικοί.
1: Όχι.
0: Εγώ βλέπω
1: εγώ
0: ότι
1: λέω
0: αυτά.
1: Τι νομίζω.
0: Ότι αυτά προτείνει ο κύριος Τσίπρας. Ο
1: οικονομολόγος δεν είμαι.
0: Για να είμαι δίκαιος, ο κύριος Ανδρουλάκης έχει κάνει τέτοιες προτάσεις. Ακούγονται μια χαρά αν μπορούσαν να γίνουν. Το Υπουργείο Οικονομικών απαντάει γιατί κατά την κρίση του δεν μπορούν να γίνουν. Εγώ απαντώ. Οι πολίτες μπορούν να ψηφίσουν την κυβέρνηση να συνεχίσει αυτή την πολιτική, αν θεωρούν ότι αυτή είναι ισόφρον πολιτική, και την κυβέρνηση λέει αν πάω εκεί. Θα ξαναπά σε μνημόνια. Ή αν θεωρεί ότι λένε αλήθεια Τσίπρας Ανδρουλάκης, θα ψηφίσει τους άλλους να κάνουν τα δικά τους. Εδώ είναι θέμα, έχουμε τις εκλογές μπροστά μας, Λουκία. Οι πολίτες θα κρίνουν αν θέλουν μια πολιτική πιο συντηρητική, που η κυβέρνηση λέει ότι αυτή και βρίσκεται στην κρυφή τομή, και να μην μπλέξουμε την Ευρώπη και να ωφεληθούμε. Η αντιπολίτευση λέει προστατεύει τα μεγάλα συμφέροντα, κάνε αυτό που σου λέω και θα βγει ο λογαριασμός. Και απαντάει ξανά η κυβέρνηση, όχι μόνο δεν βγαίνει, πάμε και σε επιτήρηση. Εσύ τι συμπέρασμα βγάζεις?
1: Το θέμα είναι ότι εγώ ακούω και τη μία πλευρά και την άλλη πλευρά.
0: Εγώ τις δύο συμπέρασμα
1: και τις δύο πλευρές. Και εγώ συμπέρασμα δεν βγάζω.
0: Άρα τι θα κάνουμε,
1: πρέπει
0: θα πληρώνουμε.
1: Πρέπει κάτι να γίνει. Βασικά ξεκινάμε από εκεί.
0: Πάμε.
1: Γιατί όλοι οι πολίτες δεν αντέχουν.
0: Επειδή συνεχίζω, σας παρακαλώ, μάθετε ότι ο τόνος έχει 1200 λίτρα και όχι 1000. Άρα, αν ανοίξει όπως είναι τώρα η αγορά, το πετρέλαιο δεν θα έχει 2000, θα έχει 2400 ο τόνος. 2400. Η περσινή τιμή είναι 2 ευρώ το λίτρο. Πέρσι ήταν 1,10. Αυτό είναι 80% πάνω. Αντέχει κανείς 80% πάνω? Όχι. Είναι και το αέριο πάνω. Είναι και το ρεύμα πάνω.
1: Είναι και το σούπερ μάρκετ πάνω.
0: Ναι, δεν είναι 80% πάνω.
1: Αλλά είναι.
0: Ναι, θα ζεσταθούμε
1: τι. Να το βάλουμε μέσα σε όλα.
0: Κόβουμε πετρέλαιο, ρεύμα, αέριο. Μετά μαγκάλι.
1: Μαγκάλι, δεν είπαμε. Μετά θα ανάβουμε φωτιές σαν τους Ινδιάνους.
0: Όχι, μαγκάλι σε κλειστό χώρο δεν γίνεται. Μετά, άμα κοιμηθείς,
1: θα βγούμε έξω.
0: Βάζεις κρυοπαγήματα.
1: Μη μου βάζεις δύσκολα. Δεν θέλω. Δεν μπορώ. Και δεν μπορούν και οι πολίτες, νομίζω, άλλο. Και τώρα πέρα από το. Δεν γελάω. Επιδενή.
0: Θα
1: προσπαθούμε να διασκεδάσουμε την κατάσταση που δεν διασκεδάζεται με τίποτα.
0: Θα ρωτήσουμε τον κύριο Χιόνι, τον καθηγητή οικονομικών που είναι εξαιρετικός, και τον πρόεδρο των βενζινοπολών, τον κύριο Κιουρτζή. Θα ρωτήσουμε επίσης τον κύριο Ιφαντή που πάει το πράγμα διεθνώς.
1: Βέβαια,
0: γιατί παρόμετρο είναι.
1: Γιατί από εκεί ξεκινάει το όλο έργο.
0: Και σου έχω και έκπληξη στο τέλος.
1: Στο τέλος, μα την απαγόνη μου, όπως βλέπω.
0: Για
1: εδώ,
0: το μεγάλο θέμα.
1: Είναι και η έκπληξη της ημέρας.
0: Που έχει γίνει χαμός, ναι, με αυτό που λέγαμε χθες. Διότι το πράγμα, κατά τη γνώμη μου, άκουσα και τον Άδωνη Γεωργιάδη το πρωί, στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντώνη Δελατόλα. Άκουσα τα αποσπάσματα στο κεντρικό δελτίο.
1: Ακριβώς. Και εγώ τα άκουσα έτσι, ναι,
0: ναι. Θέλω να σου πω ότι έχω μία απορία.
1: Ναι.
0: Λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Ήταν
1: απατεώνες. Έχω και εγώ μία άλλη απορία, μετά θέλω, ναι, να σου την πω.
0: Ήταν απατεώνες, λέει.
1: Ναι.
0: Ό,τι νόμο και να είχαμε, ό,τι έλεγαμε και να κάνουμε, είναι απατεώνες, απατεώνες, απατεώνες.
1: Ναι. Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Το ξεχάσαμε.
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασης.
5: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
6: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484. Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανάσης.gr.
8: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία αυτήν την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Δυσχέρεια σημειώνεται στην Ποσειδώνος προς Πειραιά στον Άλυμο, λόγω σύγκρουσης λεωφορείου με φορτηγό, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη Βουλιαγμένη στο Ελληνικό λόγω πρόσκρουσης οχήματος σε γέφυρα. Καθυστερήσεις λόγω και της βροχόπτωσης σημειώνονται στον Κηφισό από Πειραιώς έως Αχαρνών και από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια, στην άνοδο της Κηφισίας και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σκοτώθηκε πυροσβέστης κατά την επιχείρηση διάσωσης δύο Ιταλών στο Φαράγγι Σιδερίτισσα στη Ρόδο. Περισσότερα στο real.gr. Στον ανακριτή καταθέτει για τρίτη φορά η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης.
13: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
12: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι 21 βαθμοί στην Αθήνα, 20 στη Θεσσαλονίκη, 18 στη Λιβαδιά, 21 στη Μάνη.
14: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
15: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: στους 97,8.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
4: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Με ένα έτσι πολύ κεφάτο τραγούδι επιστρέψαμε σε μια μέρα συννεφιασμένη, φθινοπορεινή.
1: Έτσι, μας πιάνει τη διάθεση λίγο το τραγούδι.
0: 22 Σεπτεμβρίου είναι η Λουκία. Τι θέλεις να κάνει, δεν είναι Αύγουστος, δεν είναι Ιούλιος, πέρασε το καλοκαίρι. Ξέρω ότι σε δυσαρεστώ τώρα για τους οκαρδάκια.
1: Δεν πειράζει, εντάξει. Πραγματικότητα θα έρθει.
0: Εδώ
1: έχουν άλλες πραγματικότητες δύσκολες. Τώρα μια βροχούλα θα μας πτωήσει.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ με τη Μαρία Χριστοδούλα απέναντί μας, η Λουκία, η Φράνση στο τηλεφωνικό κέντρο, η Δήμητρα στο συντονισμό. Και ο κύριος Κώστας Ιφαντής, ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την καλή είδηση. Βλέπω ότι πριν από λίγο οι Σαουδάραβες μεταδίδουν ότι μπόρεσαν να επαναλειτουργήσουν τον East-West Pipeline, δηλαδή τον αγωγό που μεταφέρει κάνοντας bypass πετρέλαιο. Αυτό που είχε χτυπήσει η Ιρανή, η Ιρακινή και είχε τορπιλήσει όλη την παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Σιγά σιγά αρχίζει η ροή. Βλέπω ότι το πετρέλαιο είναι κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, κύριε καθηγητά. Το ερώτημα είναι, όπως βλέπετε, γιατί εκεί θέλουν να φτάσουμε στο πετρέλαιο, τη διεθνή κατάσταση. Βλέπω κάποιες κινήσεις αποκλιμάκωσης. Και Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, και Χούθη, Ηνωμένες Πολιτείες, και αγωγός. Στο βορρά δεν ξέρω τι γίνεται, με τον Ζελένσκι να έχει χτυπήσει το βασικό δηληστήριο της Μόσχας, έχοντάς το θέσει εκτός λειτουργίας, και τον Τραμπ να μιλά για τεράστιο πρόβλημα με τον ντίζελ παγκοσμίως.
2: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο, υπάρχει τις τελευταίες ημέρες, τα τελευταία 24 ώρα, μια συστηματική προσπάθεια, από ό,τι διαβάζουμε, για να αποκατασταθεί τουλάχιστον κάποιας μορφής κανονικότητα στην Μέση Ανατολή, στον κόλπο κυρίως, αλλά και στην Ερυθρά Θάλασσα. Το πρόβλημα είναι ότι όσο δεν υπάρχει μια οριστική διευθέτηση των ζητημάτων, ο αγωγός μπορεί να ξαναγίνει στόχος των Χούτι ή των Ιρανών. Η πρόσβαση και η έξοδος από τα στενά του Ορμούς παραμένουν προβληματικά. Γενικά είμαστε...
0: Ναι, είναι μια τι διαβάζουν οι αγορές και πέφτει το πετρέλαιο όμως, γιατί το πετρέλαιο πέφτει από χθες, την ανεβαίνει. Καταλαβαίνω τουλάχιστον στο νότιο μέτωπο, δηλαδή Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, Χούθη, βλέπουν μια τάση αποκλιμάκωση. Και έλεγα πριν στη Λουκία, έχω την αίσθηση ότι θυμίζουν λίγο το Ζήκο το Ιράν και ο Τραμπ. Βάσταμε μην χτυπήσω, αλλά και οι δύο έχουν φτάσει στα όρια τους, θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος. Μόνο ο Νετανιάχου θέλει να συνεχιστεί.
2: Συμφωνώ απολύτως. Ο Νετανιάχου μπορεί να θέλει να συνεχιστεί, αλλά το Ισραήλ, όπως έχετε δει, παραμένει εκτός
0: δράσης,
2: εδώ και πολλούς μήνες. Mm. Δηλαδή, και το Ισραήλ συνειδητοποιεί ότι δεν είναι καθόλου συνετό και συμβατό με τα Ισραηλινά συμφέροντα αυτή τη στιγμή να υπονομεύσει την όποια προσπάθεια αποκλιμάκωσης
1: γίνεται. Άρα τι βλέπετε να γίνεται, κύριε Φαντή, τι να περιμένουμε? Είναι θολό το τοπίο και δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε.
2: Κοιτάξτε, τι έχουμε μέχρι σήμερα. Έχουμε ένα σκοτσέζικο ντους. Δηλαδή,
1: δεν μπορούσα να το πείτε καλύτερα πραγματικά.
2: Λοιπόν, εκεί που υπάρχουν ελπίδες και ηρεμούμε και βλέπουμε το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές πραγματικά να κατεβαίνει, εκεί κάτι συμβαίνει. Δηλαδή, ποιος περίμενε πριν από λίγες ημέρες οι Χούρτι να κάνουν αυτό που έκαναν εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Λοιπόν, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα πάλι να αποσταθεροποιηθούν οι αγορές.
0: Εσύ, κύριε καθηγητά, επειδή είπα σκοτσέζικο ντους, έχω μία ένσταση. Μήπως, δεν ξέρω αν θα κάνει σκοτσέζικο ή αμερικάνικο ντους ο Τραμπ, λίγο ένα κρύο ντους να συνεχθεί. Διότι εγώ βλέπω τον Τραμπ, το ένα βράδυ λέει ή θα τους εξωτερώσω, ή θα συμφωνήσω μαζί τους, ή θα τους αφήσω να καταστραφούν. Δηλαδή θα βρέξει, θα χιονίσει, θα έχει καλό καιρό. Αυτή η δήλωση επαναλαμβάνεται μήνες τώρα. Θεωρώ ότι ο Τραμπ είναι στο απόλυτο αδιέξοδο, έχει τρελάνει και τους συμβούλους του, διαβάζοντας τον αμερικανικό τύπο. Προσπαθεί να περάσει ένα μήνυμα αποφασιστικότητας και μετά το μαζεύει, βλέποντας ότι το γαλώνει το πετρέλαιο, η βενζίνη έχει πάει 6 δολάρια στην Αμερική και έχει διάμεσες εκλογές και θα συντριβεί. Η δημοτικότητά του είναι 32%, η χαμηλότερη ποτέ. Άρα ο Τραμπ θέλει και να δείξει δυνατός και να τελειώσει τον πόλεμο. Γίνεται αυτό?
2: Κοιτάξτε, θα πω κάτι. Πρώτα απ' όλα να πω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και νομίζω ότι τα έχουμε ξανασυζητήσει και μάλιστα όχι στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, για το πώς να το θέσω τώρα ευγενικά, πόσο μέτριος είναι στο να σκέφτεται στρατηγικά ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Πολύ σωστά.
2: Μπορεί να είναι καλός τακτικιστής, αλλά δεν έχει στρατηγική σκέψη και αυτό είναι σαφές ακόμα και στους πιο πιστούς οπαδούς του, ναι, εντός και εκτός Αμερικής. Τώρα, θα σας πω ένα ανέκδοτο που κυκλοφορεί στην Ουάσιγκτον και το οποίο μου μετεφέρθη πρόσφατα, ότι στο Λευκό Οίκο αυτό το οποίο ισχύει είναι αυτός, είναι αυτό που μεταφέρει αυτός που βγήκε τελευταίος από το
1: πραγματικά, πραγματικά έτσι είναι, τα λέει ο Νίκος κάθε μέρα για τις άπειρες δηλώσεις του Τραμπ.
0: Ναι, αυτό που λέω καθημερινά.
1: Την μία μετά την άλλη, έτσι όπως το λέτε.
0: Τώρα την άποψη του των 12 και 5 και 6 δευτερόλεπτα. Γιατί 12 και 6 μπορεί να είναι άλλη άποψη.
2: Θα λέω, είναι κάθε φορά ισχύει αυτό το οποίο μεταφέρει αυτός που βγήκε τελευταίος από το Oval γραφείο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ανέκδοτο που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην Ουάσιγκτον, το οποίο μπορεί να μας κάνει να προκαλεί γέλιο, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι τραγικό, έτσι, γιατί μιλάμε για την υπερδύναμη. Δεν μιλάμε για... Λοιπόν, οπότε οποιαδήποτε πρόβλεψη είναι ακόμα και τώρα που, όπως πολύ σωστά περιγράψατε, όλα είναι εναντίον του και θα πρέπει να κάνει κάτι, να μην αποκλείσουμε καθόλου να κάνει εντελώς το αντίθετο, δηλαδή σε μια λογική καμένης γης. Έτσι, ότι εγώ θα τους τιμωρήσω όλους γιατί δεν καταλαβαίνουν το τι σπουδαία δουλειά κάνουν.
0: Θεωρώ ότι ως τις εκλογές δεν θα χτυπήσει ο Τραμπ, θα χτυπάει μόνο το χέρι στο τραπέζι. Αλλά για τη Ρωσία και την Ουκρανία, για να πάμε και στα τουρκικά, ποια γνώμη έχετε? Εκεί βλέπω ότι είναι πολύ πιο σοβαρό το πρόβλημα και ως προς το εύρος των συγκρούσεων, προχθές ήταν η μεγαλύτερη επίθεση, ως την επόμενη μεγαλύτερη, από την αρχή του πολέμου που έκαναν οι Ουκρανοί στη Μόσχα. Εκατοντάδες drones, νεκροί, δεκάδες τραυματίες, εκτός το μεγαλύτερο δηληστήριο της Μόσχας. Δεν τα είχαμε ξαναδεί αυτά, κύριε καθηγητά. Και αυτά μετά τη συμφωνία με τον Τραμπ να μην χτυπάνε ενεργειακούς στόχους. Σκεφτείτε να είχαν συμφωνήσει να χτυπάνε, τι θα γινόταν.
2: Λοιπόν, να πούμε το εξής, ότι πραγματικά έχουμε μία κλιμάκωση. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι, όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, η Ουκρανία σε ένα μεγάλο κομμάτι των επιχειρησιακών της ικανοτήτων έχει αυτονομηθεί, δηλαδή έχει τη δυνατότητα πια να πλήττει ρωσικούς στόχους χωρίς να εξαρτάται από ευρωπαϊκή, από αμερικανική.
0: Έχει φοβερή πολιτική, αμυντική βιομηχανία με παραγωγή επιθετικών, δεν ξέρω, όπλων. Στα drones είναι παγκοσμίως η καλύτερη αυτή τη στιγμή.
2: Και αυτό της δίνει τη δυνατότητα να πλήττει στόχους και να ανεβάζει. Και αυτό βεβαίως δεν είναι καλό, αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει εδώ να σκεφτούμε ότι εδώ και πάρα πολλούς μήνες, ό,τι και να σκέφτεται, ό,τι και να πιστεύει κανείς για τον Ζελένσκι, ήταν αυτός που παρακαλούσε για μια διαπραγμάτευση. Mm. Λοιπόν, και ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο κ. Πούτιν, απέφευγε συστηματικά. Έτσι, ήθελε πρώτα να κατοχυρώσει κέρδη απόλυτα στο έδαφος, να αναγκάσει τους Ουκρανούς να αποσυρθούν από όλο τον Ντομπάς και να αποδεχτούν ως ρωσικές πια τις περιοχές της αποσχιστήσεις. Λοιπόν, η Ουκρανία έχει καταφέρει, όπως είπα, να αντιστέκεται από μόνη της, χωρίς να παρακαλάει, να εκλυπαρεί, όπως πριν, την βοήθεια της Ευρώπης και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και νομίζω ότι ο στόχος του Ζελένσκι πια είναι να αναγκάσει τη Ρωσία να καθίσει στο τραπέζι με καλύτερους όρους για την Ουκρανία.
0: Και βλέπω για να κλείσουμε τον κύκλο γυρίζοντας.
2: Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να προσδοκούμε σε μια σύντομη αποκλιμάκωση.
0: Έτσι, στο άλλο μέτωπο βλέπω το Reuters μεταδίδει τώρα ότι η πρόταση του Ιράν, θα το συζητήσει ο Τραμπ με τον Πεζεσκιάνη, ο Ρούμπιο με τον Αραχτσί, είναι να σε μια εβδομάδα ανοίγουν τα στενά του Ορμούς αν οι Αμερικανοί σταματήσουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Αυτό το θεωρώ εφικτό. Αν αυτό είναι και δεν είναι άλλα 10 από κάτω όροι, θεωρώ ότι μπορεί να είναι μια βάση συζήτηση και συμφωνία έως ότου καταλήφθη παραβιαστεί. Αλλά είναι μια βάση για συμφωνία αυτό. Λογική.
2: Θα μείνω στην τελευταία σας λέξη. Λογική. Yeah. Έτσι. Είναι το αυτό που εξασφαλίζει αμοιβαία κέρδη και για τις δύο πλευρές. Yeah.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε στα ελληνοτουρκικά. Εδώ έχω εκπλαγεί από τον τρόπο, χωρίς να κρύβονται, οι Αμερικανοί και ο ατζέντης τους, ο Αμερικανός, έτσι τον λέω, ο Αμερικανός πρεσβευτής, μα είναι σαν ατζέντης του Ερντογάν. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Άγκυρα είναι σαν ατζέντης του Ερντογάν. Παρακαλούν, κλιπαρούν τις τελευταίες ώρες να δει ο Τραμπ τον Ερντογάν. Μάλιστα ο Τραμπ, ο Ερντογάν σε ένα άνοιγμα φιλίας, τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, έκανε δηλώσεις στην κάμερα, λέγοντας πόσο καλός είναι, πόσο καλή φίλη είναι, πολύτιμος φίλος, να αφήσουμε πίσω τα παλιά, τα εμπόδια στην αμυντική βιομηχανία, και εξήγησε ο Μπάρακ, για όσους δεν κατάλαβαν, εννοεί S-400 και χειρός κάτσα. Άρα εδώ έχουμε την εικόνα, κύριε καθηγητά, θέλω να σχολιάσουμε αυτό, δεν είναι το αδέρφια που είχαμε δει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Εκλιπαρεί ο Ερντογάν τον Τραμπ, και ο Τραμπ για τους λόγους δεν το θέλει τώρα, είναι προφανές, δεν ξέρω αν θα το θέλει αύριο, να τον δει και να γίνει κάτι που δεν γίνεται νομικά, ώστε να αρθούν οι κυρώσεις κάτσα και να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες για να πάρουν οι Τούρκοι τα F-35. Εδώ πώς το βλέπετε αυτό, σε μια περίοδο που οι Τούρκοι είναι στα κεραμίδια απέναντί μας και τα σενάρια πολέμου δίνουν και παίρνουν?
2: Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν θα το περιέχω καλύτερα και δεν νομίζω ότι με χρειάζεστε.
1: Αλλά, μπορεί να γίνει για καθηγητής διεθνών σχέσεων.
0: Αργά.
2: Να πω το εξής, να συμπληρώσω. Υπό το φως όλων αυτών, η επίσκεψη Ρούμπιο αποκτά διπλή, τριπλή, πολλαπλή σημασία.
0: Στην Αθήνα, βέβαια.
2: Στην Αθήνα, έτσι. Γιατί νομίζω ότι ό,τι και να είναι η επίσημη ατζέντα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του οποίου αυτό, ό,τι και να είναι η επίσημη ατζέντα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του οποίου αυτό είναι ένα

0: τρίγωνο που αφορά το Ισραήλ, είναι ένα τρίγωνο που αφορά τα συμφέροντα περιφερειακά ή όχι στην ευρύτερη περιοχή. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δυστυχώς ή ευτυχώς έχουν αποκτήσει μια περιφερειακή διάσταση. Δεν είναι πια οι παλιές καλές.
1: Να ρωτήσω πρακτικά, κύριε καθηγητά, θα έχουμε brand fair τα επόμενα 24 ώρα με τις ομιλίες πρώτα Ερντογάν και μετά Μητσοτάκη από το βήμα του ΟΗΕ. Ξέρουμε ότι ο Ερντογάν αυτό που θέλει είναι να πάει μεταξύ άλλων, αφού δείξει ότι είναι το καλό παιδί, να καταγγείλει την Ελλάδα ότι παραβιάζει διεθνείς συνθήκες με την στρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Ο Μητσοτάκης από την άλλη πληροφορούμε ότι θα ανεβάσει τους τόνους, θα μιλήσει για το κάζους μπέλι, θα μιλήσει για το δικαίωμα της Ελλάδας στην νόμιμη άμυνα και θα πει ότι το μόνο θέμα που συζητάμε είναι η φαλακροπή δακιάως. Θα έχουμε λοιπόν αυτό το άτυπο debate Μητσοτάκη-Ερντογάν.
2: Θα το δούμε, θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον.
1: Και μετά,
0: Και μετά τίποτα. Είναι μια ευκαιρία.
2: Δηλαδή δύο παράλληλοι μονόλογοι λέτε να είναι, κύριε Ιφαντή, ή όχι? Το μετά τίποτα δηλαδή.
1: Αν έχει ένα δρόμο, εννοεί η Λουκία.
0: Θέλω να πω ότι αν επιβεβαιωθούν το περιεχόμενο των ομιλιών, είναι η επανάληψη των πάγιων θέσεων της Ελλάδος και δυστυχώς της Τουρκίας.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
2: δηλαδή μία από τα ίδια κατά κάποιο τρόπο.
0: Δεν προβλέπεται μία συνάντηση αυτή τη φορά και μάλλον από την πλευρά της Αθήνας.
1: Δεν τη θέλει ο Μητσοτάκης τη συνάντηση και καλά κάνει αυτή τη στιγμή.
0: Νομίζω ότι δεν θα προσέφερε τίποτα απολύτως και αν δεν πήγαινε καλά, γιατί αυτό είναι το μεγάλο ρίσκο, που μάλλον δεν θα πήγαινε καλά, θα επιβαρυνόταν ακόμα περισσότερο.
1: Θα απέβαινε εις βάρος μας.
0: Το δύο δεν θα υπήρχαν πια κανάλια αποκλιμάκωσης σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Ναι, δεν περιμένω τίποτα από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Δυστυχώς, σε κανένα θέμα. Θα δούμε σε λίγη ώρα και τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος το πιθανότερο είναι, ελπίζω να ανακοινώσει κάτι, αλλά πόση αξιοπιστία έχουν πια οι ανακοινώσεις του πρόεδρου Τραμπ, δυστυχώς, για τις ΗΠΑ και για ολόκληρο τον κόσμο.
1: Βλέπετε τρόπο να ικανοποιείτε το τουρκικό αίτημα? Θέλω να πω, η πίεση είναι ασφυκτική. Επίσης, έφαγε τα μούτρα του ο Μπάρακ, διότι είχε πει προχθές ότι έχει κλειδώσει συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν και βγήκε ο Λευκός Οίκος, λέει δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και σήμερα είπε ότι το γύρισε λέγοντας είναι πολύ καλή η σχέση που έχουν οι δύο πλευρές και θα ήταν καλό. Δηλαδή, άρχισε να τα μασάει. Σε αυτό το μέτωπο, επειδή καταλαβαίνω ότι ο Ερντογάν κρέμεται από τον Τραμπ, βλέπετε αλλαγή ή θα τα επόμενα 5 χρόνια θα συζητάμε τα ίδια και δεν πρόκειται ο Ερντογάν να πάρει 35?
0: Σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει φόρμουλα η οποία να επιτρέπει στην Τουρκία να κρατήσει τους S-400 και να ξαναμπεί στο πρόγραμμα των F-35. Είναι σίγουρο στο δικό μου το μυαλό ότι το επόμενο διάστημα και η Άγκυρα μέσω των διαφόρων πελατών της στην Ουάσιγκτον θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν και άλλα οργανωμένα συμφέροντα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ακύρωση των F-35 η Τουρκία ήταν ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο που το έχασαν οι αμερικανικές βιομηχανίες. Δεν το συζητάμε πολύ, αλλά είναι εκεί. Είναι εκεί αυτό. Άρα υπάρχουν συμφέροντα που θα ήθελα να αναζωογονηθεί, να αναστηθεί ένα τέτοιο συμβόλαιο. Λοιπόν, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα και μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει τον έλεγχο του Κογκρέσου, χωρίς αυτό να εξασφαλίζει κάτι απαραίτητα, θα ενταθούν όλες αυτές οι προσπάθειες για να βρεθεί μια νομική φόρμουλα και να ξαναφέρει την Τουρκία στο πρόγραμμα των 35. Δεν νομίζω ότι θα γίνει, αλλά έχουμε μπροστά μας ένα θρίλερ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ιφαντή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
3: Real FM. Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα

0: ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
1: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn, I push it down.
10: Καταλαβαίνεις ότι η κατάσταση διεθνώς, Λουκία, δεν είναι καλύτερη.
11: Όχι, όχι, όχι.
10: Και αν συνυπολογίσεις ότι είμαστε στην πιο ανησυχητική εικόνα του πλανήτη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι ταυτόχρονα εδώ μπροστά μας έχουμε ένα εκλογικό μαραθώνιο με αβέβαιη κατάληξη. Εσύ πιστεύεις ότι αν γίνουν εκλογές το Μάιο θα βγει αυτοδύναμο το πρώτο κόμμα όποιο και να είναι? Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία μπροστά 10 μονάδες δημοσκοπήσει κατά μέσον όρο.
11: Φαίνεται η αυτοδυναμία μακριά.
10: Χωρίς Σαμαρά.
11: Ναι.
10: Αν βγει και ο Σαμαράς θα πάρει, αν πάρει 5-6%, η αυτοδυναμία φαίνεται αδύνατη. Για οποιοδήποτε κόμμα. Πόσο μάλλον αν έρθουν μπροστά, αν υποθέσουμε ότι δικαιώνεται ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας και καλύψουν ένα έδαφος 12 μονάδων που είναι ήδη ή 18 που να φτάσουν το 30, πόσο μάλλον να φτάσουν το 37.
11: Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
10: Έχουμε μια χώρα που μπορεί να χρειαστεί να πάει σε 2 ή 3 εκλογικές αναμετρήσεις με όλους να λένε όχι σε όλους. Έχουμε ένα πλανήτη ο οποίος είναι σε παροξισμό.
11: Βέβαια.
10: Και ταυτόχρονα έχουμε ένα κλίμα στα ελληνοτουρκικά που είναι το χειρότερο των τελευταίων από το Roots Race.
11: Άρα μας κυκλώνει παντού το έργο.
10: Εγώ λέω λοιπόν ότι αυτός είναι ένας πολύ επικίνδυνος συνδυασμός που απαιτεί σοβαρότητα μεγάλη, όχι μόνο από την κυβέρνηση, από το σύνολο της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, διότι ο Ερντογάν πάει επίσης σε εκλογές, οι καιροί είναι απρόβλεπτοι, Και επομένως με πολλά ανοιχτά μέτωπα, το καλώδιο, τη γαλάζια πατρίδα, την ασπίδα του Αχιλλέα, τα 12 μίλια, κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί μια κατάσταση ένα πρωί σε μια περιοχή που οι Τούρκοι θεωρούν, όπως αυθαίρετα χάραξαν τα θαλάσσια πάρκα, και το πρωτοφανές θαλάσσιο πάρκο σημαίνει περιοχή που έχω την ευθύνη την περιβαλλοντική. Πώς μπορείς να έχεις ευθύνη περιβαλλοντική στο σαλόνι του γείτονα, γίνεται αυτό? Αυτή είναι διεθνή ύδατα. Χάραξαν γαλάζια πάρκα εκτός των χωρικών τους υδάτων. Έτσι αύριο το πρωί μπορούν να βγάλουν το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα και να πούν το μισέο Αιγαίο είναι δικαιοδοσία μας. Mm. Και αν πάει ο Έλληνας ψαράς, έγινε επεισόδιο.
11: Να γίνει επεισόδιο. Δεν και ξέρεις, να έχουμε λοιπόν, θερμά επεισόδια και να σταματήσει. Έχουμε όλα αυτά.
10: Άρα, εμένα με ενισχύει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ταραγμένο πλανήτη. Αβέβαιη.
12: Αντένα Πάτρας 105,3.
13: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
14: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντώνει.
15: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
16: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
15: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
16: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
15: Οπτικά ιατρού.
16: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
15: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
16: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
15: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
16: Οπτικά ιατρού.
15: Ό,τι εμπιστεύεστε.
17: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
18: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
19: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
20: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
21: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
12: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
11: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα σε κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου λόγω και της βροχόπτωσης. Δυσχέρεια σημειώνεται στην Ποσειδώνα ως προς Πειραιά στον Άλυμο λόγω σύγκρουσης λεωφορείου με φορτηγό. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Διεκόπη στο μεταξύ κυκλοφορία στη Βουλιαγμένη στο Ελληνικό λόγω πρόσκρουσης οχήματος σε γέφυρα. Καθυστερήσει στον Κηφισό από Πειραιώς έως Αχαρνών και από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια. Στην άνοδο της Κηφισίας, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς Λαμία.
0: Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει προβλήματα σε Πάτρα, Ιωάννινα, Κέρκυρα και Τρίκαλα. Νεότερο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπει έως αύριο το πρωί ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε βορειοδυτικό Αιγαίο, Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για τις συνθήκες θανάτου πυροσβέστη που συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης δύο τουριστών στο οφαράκι της Σιδερίτσα στη Ρόδο. Στον ανακριτή καταθέτει για τρίτη φορά 28χρονη γραμματέας του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Για πρώτη φορά η πλατφόρμα MedWatch δίνει την δυνατότητα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων σε πραγματικό χρόνο, τόνισε στον σταθμό μας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Χρειάζεται ισχυρός και ανεξάρτητος μηχανισμός επιθεώρησης, είπε στον Real FM ο αρμόδιος τομεάρχης της Ελλάς Σπύρος Δρίτσας. Επανεκκινεί η Σαουδική Αραβία τη λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης και θα μπορούσε να αρχίσει ξανά τις εξαγωγές πετρελαίου από το λιμάνι Γιαμπρού στην Ερυθρά Θάλασσα, αναφέρουν διεθνή δισογραφικά δίκτυα. Μείωση ή και κατάργηση των φόρων στα καύσιμα, ζήτησε μιλώντας στον σταθμό μας η πρόεδρος του κόμματος Φωνή Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου.
3: Σε Atlantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
22: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του 17χρονου διεθνούς μεσοεπιθετικού Χρήστου Κόστογλου από τα τμήματα υποδομής της Μπορούσια Ντόρτμουντ ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Θα ενταχθεί στη δεύτερη ομάδα του Συλλόγου της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
24: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
25: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
23: Real Weather.
0: Έθριος αύριο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στους 97,8.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusio και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Επιστρέψαμε, είμαστε 7 λεπτά μετά τις 4, η LFM 97,8
8: εδώ με τη Λουκία Γκάτσο. Εδώ σε αυτό το βροχερό καιρούλι.
7: Φθινοπορεινό.
8: Φθινοπορεινό.
7: Καιρός ήτανε. Ξέρω ότι ενοχλώ κάποιους που λένε τι λες. Εμείς θέλουμε να συνεχίσει το καλοκαίρι.
8: Δεν θα πούμε καλό χειμώνα.
7: Όχι βέβαια.
8: Όχι. Σε αυτό συμφωνούμε.
7: Όχι.
8: Εντάξει.
7: Αλλά το κακό είναι ότι και το Σαββατοκύριακο θα είναι έτσι βροχερός ο καιρός. Θα θέλαμε τουλάχιστον
8: ομπρελίτσα,
7: να πάρουμε
8: μια ομπρελίτσα.
7: Εντάξει. Ωραία. Και κίνηση στους δρόμους, υπομονή οι φίλοι οδηγοί. Και πάρα πολλά βλέπω δέντρα που έχουν πέσει. Έχει,
8: ναι, έχει
7: από τον αέρα. Έχει πολλά.
8: Θα αρχίσουμε πάλι τα ίδια.
7: Λοιπόν, Μαρία Χριστοδούλου, Δήμητρα Παρανού, Φράση Παράσχη.
8: Εδώ κοντά σας. Εννοείται, μηνύματα στο στούντιο papakirialfm.gr και μας παίρνετε τηλέφωνο 211-200-8200.
7: Λοιπόν, ο Στέλιος λέει, Λουκία, επειδή με άκουσε να λέω, το διάβασε όπως το άκουσες εσύ, ότι είναι δύσκολος ο καιρός. Λέει, το να πάμε σε δεύτερες εκλογές είναι κάτι που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις δημοκρατίες. Και είναι φυσιολογικό. Σταματήστε την καραμέλα περί κυβερνησιμότητας της χώρας και την τρομοκρατία του ανόητου Φλωρίδη. Πάντα δημιουργείται κυβέρνηση που κυβερνά, έστω και σε δεύτερες εκλογές. Το να παρουσιάζετε σαν πρόβλημα δεν περιποιεί τιμή για εσάς, γιατί τα γνωρίζετε αυτά που γράφω. Δεν χρειάζεται να τρομοκρατείτε το λαό με ψέματα και φοβίες. Στέλιο, ξαναλέω. Δεν τρομοκρατώ κανέναν.
8: Ναι. Και ο Νίκος πολίτες, είπε ότι δεν κινδυνολογούμε.
7: Ακριβώς το ανάποδο ακριβώς. Είπα. Είπα ότι εγώ καταγράφω ένα δεδομένο. Και σε αντίθεση με τα όσα λες ότι είπε ο υπουργός που κατ' ονόμασε ο κ. Φλωρίδης, εγώ δεν είπα ψηφίστε κάποιον για να έχουμε κυβέρνηση, γιατί αλλιώς θα κάνουν του οι Τούρκοι. Αυτό είναι η κινδυνολογία. Βεβαίως, ο κ. Φλωρίδης επέμεινε και μάλιστα το κάλυψε και ο πρωθυπουργός. Λέω ότι αυτό είναι μια αλήθεια. Ότι αν η χώρα είναι αδύναμη και δεν έχει ισχυρή κυβέρνηση, είναι πιο ευάλωτη σε εξωτερικές απειλές. Και θυμίζουν όσοι το υποστηρίζουν αυτό. Τώρα θα πούνε ότι υποστηρίζω αυτό. Όχι. Ήμια. 1996. Πόσο καιρό είχε αναλάβει ο Σιμίτης? Μια εβδομάδα. Δεν είχε ορκιστεί καν πρωθυπουργός όταν έγινε αυτό με τους
8: Τούρκους. Οι
7: Τούρκοι βλέπουν. Όμως εγώ δεν λέω αυτό, επιμένω. Λέω ότι οι πολίτες θα κρίνουν αν υπάρχει κυβέρνηση ή όχι.
8: Και μακριά
7: και αν είναι
8: από εμάς οι κινδυνολογίες.
7: Αυτό που λένε τα δεδομένα που υπάρχουν δεν θα βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση, όχι στις πρώτες κατά τη γνώμη μου, στις δεύτερες κάλπες. Λέω λοιπόν, όποιος θέλει ας βγει. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Ελλάς, όλοι μαζί, οι μισοί, οι υπόλοιποι. Και περισσότεροι. Mm-hmm. Όμως λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν το λέω σε σχέση με τα εσωτερικά. Λέω, υπάρχει ένα διεθνές περιβάλλον που είναι το πιο ρευστό μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπάρχει μια Ελλάδα που περιμένει να δει τι θα γίνει με τις κάλπες, άρα δεν είναι βέβαιο ότι θα έχει κυβέρνηση.
8: Ναι, και είμαστε και σε κακή φάση με την Τουρκία.
7: Ακριβώς. Άρα λέω αυτό το σκηνικό.
8: Ενδεχομένως από τη χειρότερη των τελευταίων ετών.
7: Ανεξάρτητα αν θα κυβερνούν ένας, δύο ή κανένας εδώ, θέλει προσοχή, γιατί με τρομάζει το πώς κλιμακώνουν οι Τούρκοι την ένταση. Τελεία.
8: Απέναντι, ναι.
7: Τελεία. Mm-hmm. Ως παράμετρο της ανησυχίας.
8: Λοιπόν, εγώ θέλω, μιας και θα συζητήσουμε τώρα τα οικονομικά, να διαβάζω το μήνυμα του Άρη, που λέει ότι μόλις επέστρεψε από Μαδρίτη, όπου ήταν τους τελευταίους δύο μήνες, και αυτά που λέει η κυβέρνηση όσον αφορά το ΦΠΑ, δεν υπάρχει καμία απαγόρευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει αν θέλει που δεν θέλει το ελεύθερο να τον μειώσει, έως και να τον μηδενίσει σε ορισμένα βασικά είδη. Είναι μια συζήτηση που ανοίγουμε κι εμείς εδώ συχνά πυκνά.
7: Ποτέ δεν είπε η κυβέρνηση ότι δεν έχει το ελεύθερο να μειώσει. Να μηδενίσει. Αυτό που λέει είναι πείτε μου πού θα βρω τα λεφτά αν το κάνω. Και ότι υπάρχουν κανόνες, για παράδειγμα.
8: Μπορεί να αναφέρεται ο Άρης και στην μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που εκεί η κυβέρνηση λέει ότι πρέπει να πάρει άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
7: Το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι για το ΦΠΑ στα καύσιμα δεν μπορεί να το πάρει η κυβέρνηση. Υπάρχουν δεσμευτικοί ευρωπαϊκοί κανόνες και ευρωπαϊκή οδηγία ΦΠΑ που απαγορεύει μετάταξη καυσίμων σε μειωμένο συντελεστή. Το έκανε, λέει, η Ισπανία και το πήρε πίσω. Έτσι λέει. Δεν ξέρω, έτσι λέει. Θα ρωτήσουμε
8: αύριο. Θα ρωτήσουμε.
7: Δήμητρα, να έχουμε έναν πολιτικό από κάθε κόμμα, mm-hmm. Νέα Δημοκρατία, Πασό και Ελλάς.
8: Για να δούμε το θέμα αυτό.
7: Και το συζητήσουμε και ειδικού πλέον. Λοιπόν, πάμε να. Λουκία.
8: Θα μας βοηθήσει ήδη, βέβαια, σε αυτό και ο κύριος Χιόνης, καθηγητής οικονομικών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Καλησπέρα σας, κύριε Χιόνη.
9: Καλησπέρα,
8: και έχουμε μαζί μας και τον κύριο Κιουρτζή, τον πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Θεσσαλονίκης και πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, για να δούμε συνολικά το θέμα.
7: Να μας δώσει πρώτα την εικόνα της αγοράς,
8: φυσικά, του κύριου
7: Κιουρτζή. Γιατί εγώ βλέπω.
8: Κύριε Κιουρτζή, σας ακούμε.
7: Πέρασαμε το 2020. Μπράβο, να τα χιλιάσουμε, κύριε Κιουρτζή.
8: Δεν θα τα χιλιάσουμε.
9: Όχι, ανεβαίνει, κατεβαίνει.
8: Ελπίζουμε όχι. Δεν κατεβαίνει συνήθως ότι ανεβαίνει, μένει ψηλά.
7: Αυτό είναι το πρόβλημα.
8: Αυτό είναι το πρόβλημα στη χώρα μας κυρίως.
9: Θα κατέβει γιατί η κερδοσκοπία δεν είναι μόνο προς τα πάνω, είναι και προς τα κάτω, γίνει και διάμεσα.
7: Για πείτε.
9: Λοιπόν,
7: για
9: σήμερα πείτε η μας. Αγορά είναι περίπου όπως ήταν και χθες. Λίγο κάτω από το 2,20 η αμόλυβδη, λίγο πάνω από το 2,20 το πετρέλαιο. Υπάρχει μια, βλέπω, αποκλιμάκωση στις διεθνείς αγορές.
8: Θα έρθει και εδώ αυτή η αποκλιμάκωση.
9: Πάντα.
8: Πώς και έτσι, πότε. Σύντομα.
9: Κοιτάξτε, με τον ίδιο τρόπο που ανέβηκαν τα καύσιμα με καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο θα κατέβουν πάλι με καθυστέρηση.
8: Καλά, δεν ανέβηκαν με καθυστέρηση, κύριε Κιουρτζή.
7: Ανεβαίνουν γρήγορα, πέφτουν.
8: Ανεβαίνουν γρήγορα. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι ανεβαίνουν με καθυστέρηση.
7: Ο κύριος Παπαγεωργίου μας έλεγε ότι ειδικά στο ντίζελ, να ξεχάσουμε αυτό που ξέραμε, όταν πέσουν διεθνείς τιμές, θα πέσει και αυτό. Και το λέει και ο Τραμπ αυτό. Υπάρχει τόσο μεγάλη έλλειψη στην αγορά, είναι τόσο ψηλά το ντίζελ, που εκεί και να πέσει το Brent στις διεθνείς αγορές, το ντίζελ δεν θα πέσει.
9: Καλά, η ερώτηση είναι πολύ απλή. Έχουμε έλλειψη γιατί διηλίζουμε βενζίνη και πετρέλαιο. Αφού έχουμε έλλειψη στο πετρέλαιο, ας διηλίσουν τα δηληστήρια.
7: Όχι.
9: Πετρέλαιο κίνηση
7: περισσότερο. Παγκοσμίως εννοεί, ως προϊόν.
9: Παγκοσμίως. Παντού υπάρχουν δηληστήρια. Ναι. Ας διηλίσουν τα δηληστήρια, τα παγκόσμια δηληστήρια, περισσότερο πετρέλαιο κίνηση για να μην έχει τόσο τεράστια έλλειψη.
7: Και το κάνουν επίτηδες για να δημιουργήσουν έλλειψη.
9: Μπορώ να σας πω ένα νούμερο για να το καταλάβετε. Από την αρχή του πολέμου, που είχαμε και πετρέλαιο θέρμανσης, με την ίδια τιμή του δολαρίου στο Brent, δηλαδή 99 δολάρια πόσο είναι, σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης είναι 52 λεπτά ακριβότερο. Σας λέει κάτι, δηλαδή η βενζίνη ανέβηκε 30 λεπτά και το πετρέλαιο θέρμανσης που δεν έχει θέρμανση, που δεν έχει ζήτηση.
7: Γιατί?
9: Δεν έχει ζήτηση και ανέβηκε 52 λεπτά. Δηλαδή το χειμώνα πόσο θα ανέβει, 500?
7: Γιατί, πρόεδρε?
9: Γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη χρηματιστηριακή κερδοσκοπία και αυτό είναι το γεγονός. Δηλαδή, εντάξει, ανεβαίνουν ζήτηση. Γιατί έχουμε έλλειψη? Θα έχουμε έλλειψη.
8: Μισό λεπτό. Όσον αφορά τη ζήτηση, κύριε Κιουρτζή.
9: Ορίστε.
8: Όσον αφορά τη ζήτηση, έχετε δει τη μείωση στη ζήτηση στα πρατήρια?
9: Λογικό, δεν είναι μετά το Σεπτέμβριο?
8: Δεν ξέρω, σας ρωτώ.
9: Θα σας απαντήσω, κύριε Κάτση. Σωστά με ρωτάτε. Μετά το καλοκαίρι που ήρθαν τελείωσαν οι διακοπές και γύρισε ο κόσμος πίσω, υπάρχει μία μείωση της καταναλώσης 10%. Mm-hmm. Και το έχω πει και άλλες φορές και στην εκπομπή σας, ότι όταν έχουμε αυξήσεις πάνω από τα 2 ευρώ, έχουμε μία αύξηση των τζίρων στις τάξεις του 20% και μία πτώση της καταναλώσης 10% και μία επανάληψη διελευσιμότητας άλλη 10%. Δηλαδή ο καταναλωτής βάζει 20 λίτρα, 20 ευρώ, όσο έβαζε 30, και κάποιοι από αυτούς, εάν τα έχουν τα χρήματα, επειδή πήραν λιγότερα λίτρα, θα έρθουν να ξαναβάλουν, και κάποιοι δεν θα ξαναβάλουν γιατί απλούστατα δεν τους φτάνει, δεν το έχουν περάσει.
7: Πάμε πρακτικά. Είναι γύρω στο 2,19-50-2,20 η αμόλυβδη, 2,21-22 το ντίζελ. Βλέπετε να έχουμε πτώση, είπατε πριν, τις επόμενες μέρες, δηλαδή να αγοράσετε χαμηλότερα από τα δηληστήρια?
9: Στραβελάκη, βλέπουμε πάντα και το έχω πει και άλλες φορές και σε εσάς αρκετές φορές, ότι σήμερα αυτό που βλέπουμε είναι αύριο και μεθαύριο μία πτώση δηληστηριακές τιμές που προφανώς θα έρθει και στις αντλίες. Ναι. Κανείς μας δεν θέλει να πουλάει ακριβό καύσιμο. Αλλά το θέμα είναι δίκαιη η τιμή η δηληστηριακή αυτή? Δηλαδή είναι σωστό να είναι 52 λεπτά ακριβότερο από πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης που είχαμε καλοκαίρι και δεν έχει καμία αξία το πετρέλαιο θέρμανσης? Δεν έχει ζήτηση το πετρέλαιο. Πού είχε ζήτηση το πετρέλαιο θέρμανσης στην Ευρώπη και αυξήθηκε τόσο? Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τα μεσογειακά χρηματιστήρια, τα Med Plus. δεν είχαμε, καλοκαίρι είχαμε, δεν θέλαμε ούτε να ακούσουμε για θέρμανση. Άρα είναι μια κερδοσκοπική κίνηση και γι' αυτό αυξήθηκαν τόσο πολύ τα πετρέλαια. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
8: Άρα και δηλαδή δικαίως, όταν λέτε κερδοσκοπική κίνηση,
7: δεν δικαιολογείται, λέτε,
8: ναι, αυτό, για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας.
9: Το χρηματιστήριο εικάζει ότι θα έχουμε έλλειψη και γι' αυτό αυξήθηκαν τα καύσιμα. Τώρα γιατί εικάζει ότι θα έχουμε έλλειψη το καλοκαίρι για το πετρέλαιο θέρμανσης, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω.
7: Εσείς τι λέτε, κύριε καθηγητά, για να ξεκινήσουμε από εκεί, κύριε Χιόν, είναι δικαιολογημένη η υψηλή τιμή στο ντίζελ και στο θέρμανσης?
10: Κύριε Σαβελάκη, όχι, δεν είναι καθόλου δικαιολογημένη καταρχήν. Απλώς σας λέω και ας ακούσει και ο κύριος Πρόεδρος ότι η τελική τιμή των καυσίμων είναι τρία πράγματα. Είναι το κόστος, όσο το παίρνουμε δηλαδή από την πηγή του. Είναι η οργάνωση της αγοράς, παύλα κερδοσκοπία, και είναι και οι προσδοκίες. Στην Ελλάδα μπορούμε να ελέγξουμε τα τελευταία δύο, δηλαδή τις προσδοκίες και την κερδοσκοπία. Το πρώτο δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, δηλαδή τι θα κάνει, ας πούμε, ο Τραμπ, αν θα βομβαρδίσει τον κόλπο και οτιδήποτε
8: ναι,
10: άλλο.
8: Σαφώς.
10: Ναι, όσο λοιπόν δεν ελέγχουμε τα υπόλοιπα δύο. Ναι,
8: την κερδοσκοπία, παραδείγματος χάρη.
10: Την κερδοσκοπία και τις προσδοκίες. Γιατί αυτή τη στιγμή.
8: Η προσδοκία πώς μπορεί να ελεγχθεί, κύριε Χιόνι?
10: Με μια ουσιαστική διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση, οι ελέγχοντες, αυτοί οι οποίοι ελέγχουν την αγορά, θα κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Και έτσι δεν θα υπάρχει θέμα απόκρυψης αποθεματικών, δεν θα υπάρχει θέμα κερδοσκοπίας. Είναι μια μετάκλητη δήλωση και μια σοβαρότητα των ελεγκτικών αρχών ότι η αγορά είναι ομαλοποιημένη και θα μπορέσει να τροφοδοτεί σωστά αυτούς που οποίοι τα ζητάνε. Με αυτόν τον τρόπο. Γιατί αυτή τη στιγμή, κύριε Σαβελάκη, σας διακόπτω λέγοντας το εξής. Αν ρωτήσετε τον οποιονδήποτε έξω στην αγορά, θα σας πει ότι τον επόμενο μήνα οι τιμές θα είναι μεγαλύτερες από ό,τι είναι τώρα. Ακόμα και αν έχουμε πτώση των τιμών, των διεθνών τιμών. Αυτό σημαίνει ότι οι προσδοκίες έχουν ενεργοποιηθεί, έχουμε μπει σε αυτό το σπιράλ που λένε. Ότι αύξηση του κόστους, αύξηση των προσδοκιών και πάει λέγοντας.
7: Με αυτά τα δεδομένα, κύριε καθηγητά, που περιγράφετε και με την εικόνα και στο μέτωπο Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών, Χούθη και στο μέτωπο Ρωσίας, Ουκρανίας, πώς βλέπετε να διαμορφώνονται τα πράγματα και πώς δικαιολογείται ότι το πετρέλαιο, ενώ είναι δυσμενής συνθήκες, στις τελευταίες ώρες αντί να ανεβαίνει, πέφτει? Γιατί τώρα 98 δολάρια το βάλει, κάτω από το 100.
10: Κοιτάξτε, τον τελευταίο καιρό, να ξεκινήσω από το τελευταίο μέρος της ερώτησης σας, κύριε Στραβελάκη, τον τελευταίο καιρό το πετρέλαιο έχει αποσυντονίσει ακόμα και τους πιο καλούς αναλυτές και άνθρωπους που ασχολούνται με την αγορά πετρελαίου. Διότι πραγματικά οι κερδοσκοπικές κινήσεις είναι αυτές οι οποίες παίζουν τον καθοριστικό ρόλο στην τελική διαμόρφωση των τιμών και όχι οι αντικειμενικές συνθήκες. Εμείς κάνουμε την οποιαδήποτε συζήτηση ελέγχοντας τις αντικειμενικές συνθήκες, έτσι. Αν έχουν ανοίξει τα στενά του Ορμούζ ή όχι, αν η Ρωσία προμηθεύει πετρέλαιο ή όχι, οτιδήποτε άλλο. Φαίνεται ότι οι τιμές στο τελευταίο καιρό έχουν αποσυντονιστεί τελείως από τις αντικειμενικές συνθήκες, από τα θεμελιώδη τα οποία λέμε. Τώρα, γενικότερα πρέπει να σας πω ότι λόγω πληθωριστικών προσδοκιών που έλεγα προηγουμένως στην Στραβελάκη, εγώ το βλέπω τον πληθωρισμό να κλείνει πάνω από 4%.
7: Και
8: αυτό έχει,
10: και, στο σύνολο έτους. Και αυτό έχει σημασία για τον πολύ απλό λόγο ότι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης ήταν στο 2,3. Ακόμα τώρα, κυρία Γκάτσου, κυρία Στραβελάκη, αν μπείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, στην αρχική σελίδα που έχει τις προβλέψεις, ας πούμε, του Δημοσιονομικού Πολιετού Προγράμματος, θα δείτε ότι λέει για πληθωρισμό το 26, 2,3%.
8: Και εσείς λέτε ότι θα πάει γύρω στο 4, δηλαδή, σχεδόν διπλάσιο.
10: Στο 4, ίσως και παραπάνω.
8: Ίσως και παραπάνω.
10: Ναι, αυτό σημαίνει μεγάλες ανατροπές και στο δημοσιονομικό προγραμματισμό, αλλά πάνω απ' όλα.
8: Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να. Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι πρέπει να ξαναδούμε λίγο το δημοσιονομικό προγραμματισμό.
10: Κοιτάξτε, πρέπει να ξαναδούμε πολλά. Γιατί όταν έγινε ο πολυετής δημοσιονομικός προγραμματισμός, δεν είχαμε στο μυαλό μας ότι θα έχουμε ένα μόνιμο φαινόμενο πληθωρισμού που έχουμε τώρα. Ίσα-ίσα, η επικρατούσα αντίληψη που υπήρχε, κυρία Αγκάτσου, τα τελευταία πολλά χρόνια στο οικονομικό επιτελείο, είναι ότι ο πληθωρισμός είναι ένα παροδικό φαινόμενο. Και από το 22 και μετά βλέπουμε να έχουμε συνεχής εξάρτηση του πληθωρισμού. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι ο πληθωρισμός ήρθε για να μείνει στην ελληνική οικονομία. Και πρέπει να ξαναγράψουμε τους νόμους και τις γραφές.
8: Κύριε Χιόνι, θέλω πραγματικά την άποψή σας.
10: Θα ήθελα και εγώ να ρωτήσω τον κύριο Χιόνι κάτι.
8: Ναι, ένα λεπτό, κύριε Κιουρτζή. Θέλω την άποψή σας στο εξής. Υπάρχει ένα debate τις τελευταίες 2-3 μέρες όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση λέει ότι μπορούν, αν θέλουν, να μην πάρουν την άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να τον μειώσουν. Η κυβέρνηση λέει ότι αυτό δεν είναι εφικτό. Ποια είναι η γνώμη σας?
10: Ακούσατε, με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο έγινε νόμος με το 52-17-25, ενσωματώσαμε ουσιαστικά τις ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσιονομική ισορροπία, οι οποίες τι λένε? Οι χώρες οι οποίες έχουν μεγάλο λόγο χρέους προς ΑΕΠ οφείλουν να έχουν μεγάλα δημοσιονομικά πλεονάσματα και αυτά τα δημοσιονομικά πλεονάσματα να πηγαίνουν στην αποπληρωμή των χρεών. Αυτό ψηφίστηκε, κυρία Γκάτσου. Mm-hmm. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, η οποιαδήποτε τρύπα γίνει από το μηδενισμό, αν υποθέσουμε ότι μηδενίζουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά και το ΦΠΑ
8: που προέρχεται.
10: Αυτό σημαίνει μια τρύπα περίπου 6,8 δισεκατομμυρίων.
7: 6,8.
10: Βέβαια, 6,8 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο, κύριε Στραβελάκη, συμμετέχει ο ειδικό φόρο κατανάλωσης με τον πληθωρισμό. Mm-hmm. Αυτό από πού θα αναπληρωθεί?
8: Άρα αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι από πού θα αναπληρωθεί αυτό το ερώτημα.
10: Από πού θα αναπληρωθεί?
8: Άρα θα έχουμε μία τρύπα 6,8 δισεκατομμυρίων.
10: Τι λέω εγώ όμως? Ότι εφόσον ο πολιετής δημοσιονομικός προγραμματισμός έγινε με προϋποθέσεις και με προβλέψεις, οι οποίες έχουν ακυρωθεί εν της πράγμασης.
8: Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν εισπράττει το κράτος περισσότερα.
10: Εισπράττει περισσότερα. Και το είπε και ο πρόεδρος προηγουμένως, ότι όταν ανεβαίνει η τιμή, τι είπε? Ότι αυξάνονται με τα έσοδα, μειώνεται η ποσότητα. Άρα το κράτος εισπράττει περισσότερα, μέχρι ενός σημείου. Ωστόσο όμως, η οποιαδήποτε αλλαγή της φορολογικής πολιτικής, ειδικά στο θέμα των εσόδων, πρέπει να έχει τη συνένεση της Τρόικα, ας μην την πούμε Τρόικα, τέλος πάντων της εποπτείας της οποίας υπάρχει στην ελληνική αγορά, ναι, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να δούμε πού θα αναπληρωθούν αυτά. Εκτός αν, κύριε Στραβελάκη, κάνουμε μια σύνδεση ουσίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναθεώρηση όλου του πλαισίου της δημοσιονομικής προσαρμογής το οποίο έχουμε.
7: Μια στιγμή. Πάμε πρακτικά, κύριε καθηγητά. Λέει, πριν πάμε στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση, πάμε στον κύριο Τσίπρα. Έχουμε σχολιάσει το Πασόκ, απλώς αυτό είναι το τελευταίο. Λέει, επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους και στα δηληστήρια. Το ακούμε και από τον κύριο Κιουρτζή. Αυτό μην βάζετε μόνο σε εμάς, βάλτε σε όλες τις φάσεις της διακίνησης. Είναι καλό, κακό, γίνεται ή όχι?
10: Ακούσατε, το καλό ή το κακό, αν γίνεται ή δεν γίνεται και τι αποτέλεσμα θα έχει, ξέρετε, από την πράξη θα φανεί και από το αποτέλεσμα. Ωστόσο όμως, νομίζω ότι πριν πάμε στο πλαφόν, είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Γιατί ουσιαστικά
7: όχι,
10: μιλάμε...
7: Δείτε, ένα-ένα. Αυτό το Υπουργείο Οικονομικό λέει ότι θα επηρεάσουν τον ανταγωνισμό. Δύο, έκτακτη φορολογία υπερκεδών δηληστήριων.
10: Μα δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Δύο δηληστήρια έχουμε. Ποιος είναι ο ανταγωνισμός?
7: Όχι, δεν εννοεί τον εγχώριο ανταγωνισμό. Λέω ότι τα δηληστήρια κινούνται διεθνώς.
10: Μας ενδιαφέρει η εγχώρια αγορά. Ναι. Και όμως είναι το εξής. Ανταγωνισμός στην εγχώρια αγορά δεν υφίσταται.
7: Ναι.
10: Ούτε στη λιανική, ούτε και στη χοντρική.
7: Άρα.
10: Υπάρχει υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης της αγοράς.
7: Άρα, δεν βλέπετε οικονομοτεχνικό πρόβλημα για πλαφόν?
10: Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει.
7: Φορολογήστε, λέει, τα υπερκέρδη.
10: Ναι.
7: Μισό λεπτό. Βεβαίως. Τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Εδώ λέει η κυβέρνηση ότι φορολογήσαμε 22-23. Αν φορολογήσουν τα φετινά, θα εισπράξουν το 27. Δεν βοηθάει. Εδώ.
10: Ακούσατε. Πρέπει με κάποιο τρόπο να υπολογίσουμε τα υπερκέρδη. Και αυτό φαίνεται από τους λογισμούς τους δημοσιευμένους, έτσι. Θα ανεβάζουν όλα αυτά τα στοιχεία.
7: Εδώ λέει η Ελλάς ότι είναι 1,5 δις το εξάμηνο.
10: Δεν το ξέρω. Μπορεί να είναι και 1,5, μπορεί να είναι και 2, μπορεί να είναι και λιγότερο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όμως μπορούν να υπολογιστούν. Γιατί πρόκειται περί τα αποτελέσματα χρήσεως της κάθε εταιρείας. 2-3 εταιρείες
7: ναι.
10: Είναι.
7: Ειδικός φόρος κατανάλωσης. Να το ρίξουμε στο μισό, λέει αυτό που λέτε. 4 δις ο ειδικός φόρος. Χρειαζόμαστε 2 να πούμε θα τα βρουν. Και ΦΠΑ δεν επιτρέπεται να μετάταξει το κατώτερο συντελεστή. Το έκανε η Ισπανία και το πήρε πίσω. Μείωση ΦΠΑ, λέει η κυβέρνηση.
8: Ναι, αλλά μετά νομίζω ότι το επανέφερε η Ισπανία. Εγώ έχω αυτή την αίσθηση.
7: Όχι στα καύσιμα.
8: Όχι στα καύσιμα. Ναι, στα τρόφιμα.
10: Ακούστε, κύριε Στραβελάκη, κύριε Γκάτσου, αν αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι το πληθωριστικό φαινόμενο, εγώ το πιστεύω αυτό, θα είναι για πολλά χρόνια, για πολλούς μήνες στην ελληνική οικονομία, δεν γίνεται με παλώματα. Πρέπει να συζητήσουμε μια συνολική πολιτική. Η συνολική πολιτική ξεκινάει με τον περιορισμό του κέρδους από τα δηληστήρια, πρώτον, και δεύτερον, από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Τώρα, μπορεί σε όλες αυτές τις συζητήσεις να βρίσκουμε κάποιες αντιδράσεις ή κάποιους νόμους και γραφές οι οποίες το απαγορεύουν. Αν όμως γίνει μια συνολική συζήτηση, γιατί έχουμε μια κατάσταση την οποία δεν την είχαμε προβλέψει, θα τα βάλουμε όλα κάτω στο τραπέζι, γιατί αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.
7: Ωραία. Πάμε στον πρόεδρο, γιατί έχουμε χρόνο, στον κύριο Κιουρτζή, για όλα αυτά. Ξεκινώντας από το πλαφόν και στα δηληστήρια.
9: Εγώ πρώτα απ' όλα θέλω να ρωτήσω, αν βρει χρόνο να μας απαντήσει ο κύριος καθηγητής, είναι τι εννοούμε κερδοσκοπία. Και ιδιαίτερα στον κλάδο μας. Γιατί όταν παίρνει. Όταν λέμε η κερδοσκοπία, παίρνει μπάλα και τα δηληστήρια και τους πρατηριούχους. Οι πρατηριούχοι δεν φαίνονται από αυτό που πουλάει το δηληστήριο, από το οποίο αγοράζουμε εμείς, να υπάρχει υπερβολική κερδοφορία. Επίσης, το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω, και νομίζω ότι είναι εύλογη η απάντηση, είναι ότι όταν έγινε ο προϋπολογισμός, δεν εγγράφηκαν οι τιμές με 2,20 το πετρέλαιο κίνησης. Εδώ υπάρχει υπερβολική κερδοφορία ή έσοδα από το κράτος και από τη διαφορά του ΦΠΑ. Δηλαδή έχουμε 500 ευρώ το κυβικό 50 λεπτά παραπάνω, άρα έχουμε 100 ευρώ παραπάνω ΦΠΑ, 10 λεπτά παραπάνω ΦΠΑ για το κράτος έσοδα, το οποίο δεν είναι προϋπολογισμένο ούτε στη βενζίνη ούτε στο πετρέλαιο. Τρίτον, για την κερδοσκοπία που λέει ο κ. Καθηγητής, και έχει δίκιο σε ένα κομμάτι. Όταν έχουμε το πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και χωρίς το ΦΠΑ, βενζίνη και πετρέλαιο, και το πετρέλαιο είναι 27 λεπτά ακριβότερο το πετρέλαιο θέρμανσης από την αμόλυβδη στην πηγή του, δηλαδή είναι δυνατόν να λέμε ότι το 1 κιλό γάλα είναι ακριβότερο από το 1 κιλό φέτα. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι ένα διυλισμένο προϊόν το οποίο έχει πολύ λιγότερο κόστος διύλυσης. Έχει 10 φορές παραπάνω θείο, δεν έχει βιοντίζελ, άρα συνεπώς η τιμή αυτού νου έπρεπε να είναι υποπολαπλάσια της βενζίνης. Παρ' όλα αυτά έχουμε παραπάνω κερδοφορία. Αυτή η κερδοφορία πρέπει να τη ζητήσουμε από το δηληστήριο, όπως δίνει χρήματα, δηλαδή δίνει 10 λεπτά αυτό που έχει δώσει. Αλλά πολύ
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Αλαούνο! Αλαντούε! Αλατρέ! Αλατρέ! Αλατρέ!
12: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
13: Και κάβολο.
12: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
14: έξοδος 33,
12: και στο relos.gr.
15: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
16: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
17: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
18: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
19: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
18: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
19: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
18: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
19: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
18: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
19: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
18: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
20: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
21: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
22: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
21: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
22: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
23: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
24: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
2: Αντένα Πάτρας.
1: Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.
3: Πληρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
13: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
25: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
27: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Στο κόκκινο κυκλοφορεί αυτήν την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Ποσειδώνος προς Πειραιά στον Άλιμο, λόγω σύγκρουσης λεωφορείου με φορτηγό, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη Βουλιαγμένη, στο Ελληνικό, λόγω πρόσκρουσης οχήματος σε γέφυρα. Καθυστερήσεις λόγω και της βροχόπτωσης στον Κηφισό από Πειραιώς έως Αχαρνών και από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια, στην άνοδο της Κηφισίας και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σκοτώθηκε ο πυροσβέστης κατά την επιχείρηση διάσωσης δύο Ιταλών στο Φαράγγι Σιδερίτισσα στη Ρόδο. Περισσότερα στο real.gr. Στον ανακριτή καταθέτει για τρίτη φορά η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης.
28: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
27: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι 21 βαθμοί στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, 20 στη Χαλκίδα, 19 στην Κομοτηνή.
29: Μιντέα. Κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
30: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
29: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
30: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
29: Αισθάνεσαι σπίτι.
30: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: Το μέλλον σου χωράει παντού.
1: Υποβολή εργασίας έγινε.
2: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
3: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
4: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
0: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ.
6: Λογαριασμό συνεργείο.
5: Υγεία.
6: Υγεία.
5: Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται. Συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Boursier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Λοιπόν, έχουμε εξελίξει. Επανήλθε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και κάνει focus στο πλαφόν στα υπερκέρδη των δηληστηρίων.
11: Ναι.
10: Λέει, ρωτάμε, ωραία όλα αυτά. Ακούσαμε το Υπουργείο Οικονομικών, έγινε ζήτηση επί της προτάσεως Τσίπρα. Πείτε μας, γιατί δεν βάζετε πλαφόν στα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Ένα θέμα είναι αυτό. Και το άλλο, έχουμε ανακοίνωση του Πασόκ για το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα με την κυρία Παγώνη. Καλησπέρα σας, Πρόεδρε. Καλησπέρα, κυρία Παγώνη.
12: Καλησπέρα σε όλους.
10: Γίνεται πάρα πολύ συζήτηση. Εγώ θα ξεκινήσω από τον Υπουργό, από τον κύριο Γεωργιάδη. Έχω μπροστά μου τη χθεσινή του ομιλία στη Βουλή που λέει. Τον άκουγα και στον κύριο Χατζηνικολάου το πρωί, τον Νίκο του Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα, που έλεγε ο Υπουργός, τι θέλετε να κάνουμε, μια απατεώνυσα ήταν. Αν υπάρχει απατεώνυσα, όποιους νόμους και να βάλουμε, αν θέλει να παραβιάσει, παραβιάζει. Εγώ δεν λέω ότι είναι έτσι. Εγώ τότε ο κύριος Τσοχοδής θα πει τι θέλετε να κάνουμε, υπάρχει ένας ληστής, άμα θέλει να ληστέψει μια τράπεζα, να τη ληστέψει. Και επίσης άκουσα και κάτι ακόμα. Επειδή το ξέρετε ότι χθες αποκαλύψαμε στο Open μία νέα πτυχή που για μένα δίνει τελείως νέα διάσταση στο θάνατο του Μαζονάκη, ότι η κυρία είχε κάνει αίτηση για μηχάνημα οζονοθεραπείας για τέτοια νομιμοποίηση αυτής της θεραπείας από τον Ιούλιο του περασμένου καλοκαιριού, συνυποβάλλοντας ως μη όφιλε και ένα τιμολόγιο αγοράς του επίμαχου μηχανήματος ίνου σφαίρες, πλασμαφαίρες δηλαδή, με ημερομηνία αγοράς Ιούνιο 29.000 ευρώ. Και μου λέει και ο Σπατούλης, υπάλληλος δεν το είδε. Επέστρεψε η διευθύντρια, 4 Σεπτεμβρίου το βλέπει, λέμε ότι θα κάνουμε έλεγχο, πέθανε ο Μαζονάκης στο μεταξύ. Και εγώ ρωτώ, και ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι αυτό δεν λειτουργεί χωρίς έλεγχο. Ποιον έλεγχο? Εδώ υπάρχει, πρόεδρε, ένα μηχάνημα το οποίο δεν χρειάζεται κανέναν έλεγχο. Το βλέπεις, είναι παράνομο, στέλνεις τον εισαγγελέα, κλείνεις το ιατρείο. Πώς δίνει χαρτί ότι έχει αγοράσει ένα μηχάνημα το οποίο κάνει αυτή τη δουλειά σε διαμέρισμα, ενώ πρέπει να γίνει σε νοσοκομείο? Το σταματάς επί τόπου, δεν τα αφήνεις ούτε μία μέρα.
12: Η κυρία καταρχήν δεν έπρεπε καν να ανοίξει το μηχάνημα αν δεν έπαιρνε την άδεια από τον ιατρικό σύλλογο.
10: Προφανώς.
12: Έτσι, αυτό είναι το πρώτο και το βασικό.
11: Ναι, αλλά από την άλλη το είχε ανοίξει και κανείς δεν την ήλεξε.
10: Κάτσε Λουκία να απαντήσει.
12: Ωραία, το είχε λοιπόν, πήρε το μηχάνημα, όφιλε να πάρει την άδεια εγγράφος και μετά να ξεκινήσει να δουλεύει το μηχάνημα. Δεν έκανε τίποτα απολύτως, άρχισε το μηχάνημα και το δούλευε. Mm. Άρα η παρανομία την ξεκίνησε από το ιατρείο της μαζί με όλες τις παρανομίες που είχε κάνει εκεί μέσα.
10: Ήταν το δεύτερο, είχε άλλο μηχάνημα πριν από το 23.
12: Από
10: το δεύτερο,
12: ναι. Εγώ άκουσα τον κύριο Πατούλη που είπε ότι θα πηγαίνανε να το κάνουν, ήταν το καλοκαίρι των διάμεσων των αδειών και έγινε και το συμβάν που έγινε. Mm. Εγώ αυτό που έχω να πω, κύριε Σταβελάκη, εδώ που φτάσαμε τα πράγματα, και επειδή δεν μπορούμε συνέχεια να έχουμε στον τοίχο όλο τον ιατρικό κόσμο, όλο τον ιατρικό κόσμο, επειδή δύο πατεώνες, ή τρεις, ή τέσσερις, ή πέντε κάνουν αυτή τη δουλειά, να προχωρήσει ο εισαγγελέας λοιπόν γρήγορα τις ανακρίσεις και να τελειώσει αυτή η ιστορία, να κλείσει με τις ποινές που πρέπει να πάρουν και να παραδειγματιστούν και οι υπόλοιποι. Δεν μπορούμε συνέχεια να απολογούμαστε για ανθρώπους απατεώνες, επειδή κάποιοι λοιπόν στον ιατρικό χώρο έκαναν αυτή τη δουλειά.
11: Ναι, όσο κυρία δω... Παγώνη, όμως αν υπήρχαν έλεγχοι, είχαν γίνει κάποια πράγματα έτσι όπως έπρεπε να γίνονται, θα είχαμε φτάσει σε σημείο να μιλάμε γι' αυτό.
12: Να σας πω κάτι. Όσοι και έλεγχοι να υπήρχαν, εάν πηγαίνανε εκεί πέρα και δεν βρίσκαν τα μηχανήματα, και 20 έλεγχοι να γινόταν. Αν πηγαίνανε εκεί τα μηχανήματα, δεν τα βρίσκαν, ποιο ήταν το αποτέλεσμα?
11: Αν καλούσαν την αστυνομία, δηλαδή αν μπορούσαν, αν είχαν τη δυνατότητα να καλέσουν την αστυνομία, όπως έκαναν οι ράμπο της υγείας.
12: Οι γιατροί δεν είναι ράμπο, ούτε εισαγγελείς.
11: Αυτό σας λέω. Αλλάξει, λοιπόν, αν υπήρχαν οι ράμπο, όπως υπήρχαν παλιά.
12: Οι ράμπο, ένα λεπτό, δεν κατήργησαν του ράμπο. Στην αρχή διαφάνειας πήγανε. Γιατί δεν πήγανε να έχουν και τα... Είπε η διευθύντρια ότι είχε έρθει κάποια διάφορα, λέει, ιατρία κλπ. Λοιπόν, γιατί δεν κάνανε περισσότερο ελέγχο και η αρχή διαφάνειας?
11: Αυτό σας λέω, ότι υπάρχει κενό.
12: Πέρα έχουμε φτάσει να απολογούμαστε όλοι οι γιατροί. Γιατί κάποιοι απατεώνες, όσοι και αν είναι αυτοί, θα καθόμαστε εμείς να απολογούμαστε.
11: Απολογήστε γιατί πέθανε ένας άνθρωπος, κυρία Παγώνη.
12: Απολογούμαστε όταν χρειάζεται να απολογηθούμε για κάτι που κάναμε εμείς. Εδώ τώρα έχουν στήσει τον τοίχο όλο τον ιατρικό κόσμο να απολογείται για κάτι που κάνουν απατεώνες. Κλείστε τους μέσα ισόβια.
10: Μιάστε.
12: Και τι τους βάλανε και στα VIP. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
10: Πάμε να δούμε μερικά πραγματικά περιστατικά. Επί της γενικής προσεγγίσεως, να συμφωνήσω μαζί σας. Υπάρχουν όμως επιμέρους απορίες. Και εγώ ως νομικός μου αρέσει να το βλέπω κουτάκι-κουτάκι. Καταρχήν, μαθαίνω από τον κύριο Γεωργιάδη ότι η έλεγχη ήταν αλλεπάλληλη. Και θέλω να ρωτήσω από τον Ιατρικό Σύλλογο. Δεν πήγε ούτε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ούτε η ΡΑΜΠΟ, ούτε κανένας. Πήγαιναν οι τριμελείς επιτροπές του Ιατρικού Συλλόγου. Γίνεται ένας έλεγχος λοιπόν. Στις 25/7/25 γνωρίζω και θα το πω δημόσια ότι ο κύριος ιατρού, ο νεφρολόγος, πήρε τον κύριο Πατσουράκο, τον αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, και είπε: εδώ πήγε να πεθάνει μία 35χρονη από μηχάνημα πλασμαφαίρεση. Πάνε, αν προσέξετε, αν και δεν είναι γραπτή η καταγγελία, προς τιμήν του ο κύριος Πατσουράκος στέλνει. Δεν βρίσκουν το μηχάνημα. Συμφωνούμε εδώ. Δεν το βρίσκουν.
12: Ωραία.
10: Το κρύβουν οι απατεώνες, κατά Γεωργιάδη. Πάμε παρακάτω. Στη συνέχεια, ενώ ξέρει ο Ιατρικός Σύλλογος ότι υπάρχει αυτή η καταγγελία, δεν διαγράφεται, δεν έσβησε ο χρόνος, παραμένει. Στέλνει τρεις φορές, πράγμα το οποίο μαθαίνουμε χθες από τον κύριο Γεωργιάδη, στις 5, 9 και 25 Σεπτεμβρίου, να γίνει έλεγχος. Και εγώ ρωτώ, γιατί να γίνει τρεις φορές μέσα στο Σεπτέμβριο έλεγχος στο ίδιο ιατρείο? Γιατί ρώτησα και μου είπαν άλλα ιατρία ότι έχουν γίνει τρεις έλεγχοι σε 30 χρόνια. Γιατί στέλναν συνεχώς το ίδιο ιατρείο? Κάτι υποψιαζόντουσαν? Κάποια καταγγελία
12: γιατί
10: υπήρχε?
12: Προφανώς,
10: όχι.
12: Κάτι υποψιαζόντουσαν.
10: Ναι, καταγγελία δεν υπήρχε, λέει ο κ. Πατούλης.
12: Επειδή άλλη. Τον κύριο ιατρού τον γνώριζα και ήμασταν και στο ίδιο νοσοκομείο, ναι. Και σωστά, απορώ ειλικρινά πως ο Χρήστος ο ιατρού, αφού είδε ότι δεν έγινε τίποτα και είχε το περιστατικό.
10: Δεν πήρε τον εισαγγελέα.
12: Δεν πήρε τον ίδιο τον Γεωργιάδη. Τον
10: εισαγγελέα.
12: Τον έχει εκεί πέρα στον εισαγγελέα. Τα πήρε παιδιά και περιμένετε.
10: Ωραία, δεν το έκανε. Έχουμε λοιπόν μία απορία. Γιατί έστειλε ο Ιατρικός Σύλλογος τρεις φορές σε 15 μέρες να γίνει έλεγχος? Λένε πάλι δεν βρήκαν το μηχάνημα. Να το δεχθώ ότι η κυρία ήταν επιτίδια, απατεώνησα, το έκρυβε στο μπαλκόνι, στην τουαλέτα ή στο πατάρι. Πάμε παρακάτω. Πάει η κυρία Λεωνάρδο, από εδώ και πέρα το ξέρω προσωπικά. Πάει τον Νοέμβριο. Κάνει έλεγχο την τελευταία φορά, 17 στις 5 Νοεμβρίου. Εκεί λοιπόν λέει η κυρία Λεωνάρδου ότι εμένα δεν μου πάνε πριν ελέγξω ότι υπάρχει θέμα μηχανήματος. Πήγα, δεν βρήκα τίποτα. Αν ήξερα, θα το έκανα διαφορετικά. Δεν όφυλαν να έχουν πει στην κυρία Λεωνάρδου: πρόσχετη, πας κάπου που έχουμε ελέγξει 10 φορές και είναι ύποπτη αυτή και είναι απατεώνες. Δεν τις το έπανε. Όφυλαν, έγινε λάθος εκεί.
12: Κύριε Βελάκη, εγώ συμφωνώ μαζί σας σε αυτό, αλλά δεν ξέρω ακριβώς και πώς έχουν γίνει όλα τα πράγματα.
10: Ωραία, εγώ ξέρω γιατί το ψάχνω.
12: Όσοι είμαστε απ' έξω. Δεν μπορούμε να λέμε και πάρα πολλά, γιατί δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Άλλο να είναι στην Επιτροπή, άλλο. Αφού λοιπόν.
10: Δεν του είπαν.
12: Δεν
10: έπρεπε να του είπαν. Πολύ ωραία. Φτάνουμε λοιπόν. Έχουμε λοιπόν ένα ιατρείο που ελέγχεται συνεχώς, είναι στην Μπούκα, έχει καταγγελία προφορική, καταγεγραμμένο το αποτέλεσμα του ελέγχου και αλλεπάλληλους ελέγχους. Φτάνουμε στο καλοκαίρι του 26. Φτάνουμε στις 23 Ιουλίου του 2026. Τώρα, αυτό τον Ιούλιο. Σε αυτό το διάστημα λοιπόν 23 Ιουλίου έχει φτάνει ένας φάκελος σε μια προϊσταμένη ήταν αδιούχο, σε μια κατώτερη υπάλληλο που λέει θέλω άδεια για ζωνοθεραπεία, να το τιμολόγιο του ίνους φαίρεσης αγορασμένο τον 29.000. Εκεί δεν σημαίνει συναγερμός, η υπάλληλος τα αφήνει και το βρίσκει προϊσταμένη 4 Σεπτεμβρίου. Να δεχθώ ότι είναι καλοκαίρι, να το δεχθώ και αυτό. 4 Σεπτεμβρίου που η προσταμένη βλέπει αυτό το μηχάνημα και αυτό το τιμολόγιο σε αυτό το δίποπτο ιατρείο, γιατί δεν σημαίνει συναγερμό, αφού ξέρει ότι αν γίνει έστω και μία θεραπεία σε διαμέρισμα μπορεί να πεθάνει άνθρωπος και το αφήνει για τέλος Σεπτεμβρίου και ο Μαζονάκης από 4 πεθαίνει 9. Εδώ δεν υπάρχει απάντηση, κύριε Παγώνη. Δεν υπάρχει απάντηση.
12: Φυσικά και δεν υπάρχει απάντηση.
10: Και η απάντηση έπρεπε να κάνουμε τακτικό έλεγχο για να δώσουμε άδεια. Ποια άδεια? Άδεια για το μηχάνημα του θανάτου στο. Δεν γίνεται.
12: Κύριε Σαβελάκη, εγώ δεν διαφωνώ σε αυτά που λέτε.
11: Όχι,
12: δεν
11: επειδή διαφωνώ. Λέτε όμως, κυρία Παγώνη, ότι έχουμε στήσει ότι αυτή τη στιγμή όλος ο ιατρικός κόσμος είναι στον τοίχο. Εδώ υπάρχουν κενά.
10: Εγώ σας είπα πραγματικά περιστατικά. Ένα-ένα ψαγμένα.
12: Επειδή λοιπόν υπάρχουν κενά και συμφωνούμε στα κενά που υπάρχουν, να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες αυτές, αυτό σας λέω. Και να τιμωρηθούν αυτοί που πρέπει να τιμωρηθούν.
11: Απλά το θέμα μας είναι το κατόπιν τραγωδίας, κυρία Παγώνη.
12: Η πρώτη που είπα ότι έχουμε ένα θάνατο και αυτό που γίνεται είναι τραγικό και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Ήμουν εγώ. Εμείς το ξεκινήσαμε το θέμα αυτό. Οπότε δεν μπορεί να μας πει και κανένας τίποτα. Εμείς το ξεκινήσαμε αυτό το θέμα και αρχίσαμε και λέμε να προχωρήσει γρήγορα και να προχωρήσει γρήγορα. Εγώ το καταλαβαίνω όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή όμως. Η εισαγγελία πρέπει να προχωρήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτή την ιστορία. Αυτό προσπαθώ να σας πω.
10: Ναι, ναι.
12: Όσο πιο γρήγορα και να τιμωρηθούν με τον χειρότερο τρόπο αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έφτασαν αυτοί. Και οι υπόλοιποι που κάνουν αυτή τη δουλειά, γιατί όλοι λένε υπάρχουν
11: και άλλοι. Για το θέμα είναι και οι υπόλοιποι τώρα. Μα αυτό
12: λοιπόν,
11: είναι, κυρία Παγώνη. Πώς θα προστατευτούμε.
12: Πρέπει να πιαστούν και οι υπόλοιποι για να κλείσουμε την ιστορία. Δηλαδή πρέπει όσοι κάνουν αυτές τις απατέρνιες πλέον να πληρώσει.
11: Ωραία, θεωρείτε ότι αυτό. Με το πλαίσιο το οποίο ανακοινώσατε και προχθές και με το MedWatch και με όλα αυτά πλαίσιο. Θεωρείτε ότι είμαστε καλυμμένοι?
12: Θα σας πω κάτι πολύ απλό, ναι. Για πείτε μέσα να δείτε τώρα πώς οι διαφημίσεις υπάρχουν.
11: Πείτε μας, πείτε, ναι, το ξέρω.
10: Εξαφανίστηκαν.
12: Εξαφανιστήκανε, δεν υπάρχει τίποτα τώρα, ναι. Εξαφανιστήκαν.
10: Εκ του αποτελέσματος, μακάρι να είναι έτσι. Εγώ θέλω τώρα να μείνουμε, είπαμε το επιμέρους. Πάμε στη μεγάλη εικόνα. Υπάρχουν τρία ερωτήματα. Πρώτον, υπήρχε ζήτημα όπως καταγγέλλεται από στελέχη της αντιπολίτευσης, αρχηγούς, κόμματα, σκοπιμότητας από την κυβέρνηση, από τον Ιατρικό Σύλλογο. Τους ήξεραν, ήθελαν να τους καλύψουν, τους ειδοποιούσαν, ήταν γνωστοί, ήταν συνεταίροι, ήταν φίλοι, πήγαιναν και οι ίδιοι ή ήταν όλο αυτό μια βλακεία, δηλαδή δεν λειτουργούσε καλά το σύστημα και τους πέρασε κάτω από τη μύτη. Γιατί είναι κρίσιμο εάν έγινε κατά λάθος η επίτηδες.
12: Κύριε Σαβελά, και εγώ είπα και κάτι άλλο. Γιατί λοιπόν να μην βγουν τα ονόματα, καταλαβαίνω, υπάρχει προσωπικό απόρριτο και όλα αυτά. Όμως εδώ έχουμε θάνατο. Γιατί λοιπόν όλοι αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν εκεί πέρα για να βοηθήσουν και τη δικαιοσύνη, το είπα από την αρχή, το θυμόσαστε.
10: Αυτό
12: να είπα. Γιατί λοιπόν δεν θέλουμε όλοι να βοηθήσουμε τη δικαιοσύνη, δεν θέλουμε όλοι να βγουν στο φως, όλα. Αυτοί λοιπόν δεν έχει σημασία τώρα. Αφού πηγαίνανε, τι να κάνουμε τώρα. Ας μην πηγαίνανε. Λοιπόν, όταν πας και βλέπεις και ταμπέλα επάνω, γιατί έξω από την πόρτα της υπήρχε, λέει, μια ταμπέλα που έγραφε ανειδίκευτη γιατρός.
10: Βεβαίως.
12: Πού πας, βρε φίλε, στην ανειδίκευτη γιατρό? Με συγχωρείτε, βέβαια. Πού πας, σε ποια πας, να σου κάνει τι. Και μη μου πείτε ότι δεν ξέρουν τι σημαίνει ανειδίκευτη γιατρός.
10: Σας πληροφορώ ότι έχω συναντήσει πολλούς σοβαρούς ανθρώπους, επιχειρηματίες, επιστήμονες, δικηγόρους, γιατρούς που μου έχουν πει, ξέρεις, πήγα κι εγώ.
11: Ναι, ήταν και, μετά τα αναγκαλύψαμε όλα.
10: Και μου έλεγε
11: όλα.
10: Ο γιατρός ότι έχω 6 μήνες ζωής, μου δίνει μια σακούλα με συμπληρώματα, μου έκανε, με έβαζε διάφορα μηχανήματα.
12: Αυτό είναι το λιγότερο, κύριε Στραβελάκη. Ξέρετε ότι πηγαίνανε, λέει, κόσμος, μακάρι να μην είναι αλήθεια. Εύχομαι να μην είναι αλήθεια.
10: Καρκινοπαθείς.
12: Που πήγαιναν καρκινοπαθείς. Και
10: διέκοπταν θεραπεία, βεβαίως. Βεβαίως, κύριε Παγώνη. Το έχω ακούσει και αυτό. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέει. Διέκοψαν, το ξέρω και εγώ, καταγγελίες και θεραπεία. Βεβαίως, κύριε Παγώνη, το έχω ακούσει και αυτό.
11: Υπάρχει βέβαια και κόσμος, κύριε Παγώνη.
10: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέει η πρόεδρος. Διέκοψαν, το ξέρω και εγώ, καταγγελίες.

0: ονόματα. Όταν υπάρχουν θάνατοι σε τέτοιες περιπτώσεις, βγαίνουν ονόματα. Ποιοι είναι, ποιοι κάνουν, τι κάνουν κλπ.
1: Και ποιος πρέπει να ελέγχει τώρα, κατά τη γνώμη σας, μετά από όλα αυτά, κυρία Παγώνη?
0: Αυτό το σύστημα θα βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτή είναι αλήθεια. Αλλά θα βοηθήσει το άλλο, το app τηλεφωνημάτων, που σημαίνει τύπου, θα μπει σε ένα μήνα. Αν εγώ, όσο και άσχετος να είμαι, όσο και μεγάλος ηλικία να είμαι και δεν ξέρω χειριστώ, πατάω ένα κουμπάκι στο τηλέφωνό μου και γράφω το τηλέφωνο του γιατρού μου και μου βγάζει τα πάντα, μετά δεν δικαιολογούμε. Δηλαδή, αν εγώ δω ποιος είναι, αν έχει την ειδικότητα που θέλω.
1: Μισό λεπτό. Αυτό όμως μπορεί να ακούγεται ότι πετάμε τον μπαλάκι στον ασθενή ή στον πολίτη.
0: Όχι, ίσα. Έχω προσωπική άποψη. Επιλέγω τον γιατρό μου. Τι λέτε τώρα? Θα αφήσω εγώ τον καθένα.
1: Δεν πρέπει να μας προστατεύει και το κράτος όμως?
2: Πάντως να σου πω και
0: σε διευκολύνει με αυτό το πράγμα, διότι πλέον σου τα δίνει όλα. Τι είναι, ποιος είναι, που σπούδασε, τι έκανε, τι εξειδικεύσεις έχει, τι δεν έχει, ποιος είναι. Πλέον θα δίνει στο πιάτο. Τι άλλο να κάνουμε, δηλαδή, με συγγνώμη.
2: Να πω και κάτι ακόμα, επειδή εγώ είχα ένσταση, το συζητούσα με τη Λουκία, έλεγα δεν πρέπει οι γιατροί να ελέγχουν γιατρούς, δικηγόροι, δικηγόρους, μηχανικοί. Ναι. Το ψάξα παγκοσμίως. Έτσι γίνεται και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Οι γιατροί, γιατί σου λέει ο άλλος, δεν μπορεί να ξέρει ένας άλλος το μηχάνημα ή τι λεπτομέρειε.
0: Τι θα πάει αστυνομικός. Με άλλη ειδικότητα θα μπορούσε σε ένα ιατρείο να καταλάβει τι.
2: Ούτε ο μηχανικός, το δικηγόρος, ούτε κανένας. Το θέμα είναι να γίνονται.
1: Το θέμα να γίνονται σωστά, να μην δημιουργείται
0: μέσα στην ομάδα, αυτό που είπε Άδωνης, μέσα στην ομάδα αυτή που θα κάνει τον έλεγχο, να υπάρχει και αστυνομικός και εισαγγελέας.
2: Α, αυτό ακριβώς.
0: Οπότε δεν θα μιλάει κανείς.
2: Αυτό ακριβώς. Αυτή ήταν η παράληψη του συστήματος.
0: Και πόρτες θα σπάζουν, και πόρτες θα σπάει, γιατί ο αστυνομικός μπορεί.
1: Γιατί μπορεί να μπει μέσα ο αστυνομικός. Αν είχε μπει στο συγκεκριμένο ιατρείο ή με εισαγγελική εντολή, παραδείγματος χάρη, μπορεί να τα είχαμε αποφύγει.
2: Ο αστυνομικός και ο επισαγγελέας στο ιατρείο που ανοίγει για πρώτη φορά κάπου και είναι ένας επιστήμονας που ξεκινάει, αλλά σε αυτό που έχουν γίνει 10
1: καταγγελίες.
2: Μία καταγγελία και 10 έλεγχοι και υπάρχει υποψία, εκεί να πάει. Εκεί να πάει
0: και να μπει και από το μπαλκόνι. Να το προχωρήσουμε και λίγο, γιατί απαταιώνες δεν είναι μόνο στην ιατρική.
2: Προφανώς. Απαταιώνες είναι παντού.
0: Γιατί λοιπόν να μην μπει σε όλους τους κλάδους αυτό το σύστημα, τέλος πάντων να βρούμε μια Ελλάδα ξημερώνοντας.
2: Σας πω, γιατί ο δικηγόρος δεν κρατάει στα χέρια του ανθρώπινες ζωές, ενώ ο γιατρός σαν και αυτή την απαταιώνησα κρατάει, κυρία Παγώνη. Εδώ λοιπόν είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξει το σύστημα.
0: Οπότε
2: γιατί ο λάθος δικηγόρος μπορεί να χάσει λεφτά. Αλλά εδώ χάνει τη ζωή σου. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Ειδικά
0: ναι,
2: στο ιατρό.
0: Εγώ το πιστεύω αυτό ότι θα προχωρήσει και πραγματικά θα κάνει καλό αυτό το σύστημα. Πιστεύω ότι πρέπει να ελεγχθούν και να υπάρχει εντυμότητα σε κάθε κλάδο, γιατί πλέον να το συνηθίσουμε αυτό. Αλλά επειδή το ψεύσε λίγο και στο εξωτερικό, δυστυχώς δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αυτά τα γεγονότα.
2: Όχι, αυτό έψαξα και εγώ. Δυστυχώς, κύριε Παγώνη.
0: Το ψάξα πολύ εγώ στο εξωτερικό, στην Ευρώπη ιδιαίτερα.
2: Δυστυχώς, δεν είναι δικαιολογία. Δεν είναι δικαιολογία.
0: Τι να σας πω.
2: Ίσα-ίσα έρχεται προς μεγαλύτερο προβληματισμό για να κάνουμε ένα ισχυρότερο σύστημα ελέγχου. Δυστυχώς χάθηκε μια ζωή όμως. Δεν πρέπει να γίνει μετά, αλλά πριν.
0: Χάθηκε ένας άνθρωπος. Και να σας πω και κάτι. Ίσως έχουν χαθεί και άνθρωποι που μπορούσαν να προχωρήσουν στις θεραπείες τους.
2: Ναι,
0: και
2: το ξέρουμε.
0: Δεν το ξέρουμε.
2: Το ξέρουμε γιατί είναι Αμαζονάκης. Πόσοι άλλοι θα έχουν χαθεί και δεν ξέρουμε, επειδή δεν ήταν Αμαζονάκης, δεν το μάθαμε ποτέ και ο εγγονός κύριεψε τον παππού χωρίς να πει τίποτα.
0: Πρέπει λίγο να ψαχνόμαστε όταν κάνουμε αυτά. Δηλαδή, δεν θα πάω στο κομμωτήριο να μου πούνε που θα πάω εγώ να κάνω, να δω γιατρό.
2: Θέλει τρεις αυτό
0: και
2: για να χαθεί η ζωή. Θέλει εύπιστους ασθενείς, απαταιώνες γιατρούς και πολιτεία που δεν ελέγχει σωστά. Εδώ είχαμε και τα τρία, κύριε Παγώνη, δυστυχώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Πάμε διαφημίσεις, μαράκι.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνη δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό...
10: Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
12: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle and Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle and Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle and Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
13: Konnichiwa, Moxie. Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά. Κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxy Patra Marina Hotel. Moxy Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxy Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
14: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
15: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
14: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
15: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
14: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
15: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
14: Η κορυφαία επιλογή.
16: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
18: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
19: Καλωσορίσατε, έβιβαλε η κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
20: No habla español.
19: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
20: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
19: Τα λέω ότι πεις καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
21: Ψηρά, ξεκόλα.
22: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε στρογγυλοκαθίτσαμε στο στούντιο.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Η καλύτερη μας, μπορώ να σας πω. Έτσι.
1: Τι εννοείς?
0: Είναι ότι μετά από δεκαετίες σε αυτήν εδώ τη δουλειά, ανυπομονείς να έρθεις να κάνεις εκπομπή. Να έρθεις στο στούντιο. Εγώ τουλάχιστον έχω αυτό το συνέστημα.
1: Μάλιστα.
0: Σου έχει τύχει αυτό ποτέ στη δουλειά σου ή δεν σου έχει τύχει?
1: Πολλά πράγματα μου έχουν συμβεί.
0: Το Σαββατοκύριακο, ας πούμε, περνάει και λέω, πάω τη δουλειά τη Δευτέρα, ρε παιδί μου, και χαίρομαι. Πώς να σου το πω?
1: Ξέρεις τι μου έχει συμβεί? Μου έχει συμβεί να ξεκινάει η μέρα μου και να νιώθω ήδη κουρασμένη.
0: Α.
1: Και φτάνοντας στο χώρο εργασίας μου, την ώρα που πάω να περάσω την πόρτα, να νιώθω απίστευτη χαρά.
0: Ωραία, μια χαρά. Να το.
1: Μου έχει συμβεί.
0: Μια χαρά. Τέλεια. Κάτι παρόμοιο λέμε. Λοιπόν, τρίτη σήμερα είναι 22 του μήνα. Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ.
1: Σήμερα γιορτάζει ο Φωκάς.
0: Ο Φωκάς.
1: Φωκάς.
0: Ευαγγελινός, ξέρω κι εγώ.
1: Ναι, Φωκάς.
0: Άλλες Φωκάς, γνωστός.
1: Και είναι Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου.
0: Αρχίσαμε με τα κέρα.
1: Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων. Η λεγόμενη και Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Ημέρα ελληνικού εμπορίου. Και ημέρα των Χόμπιτ.
0: Α, έχουμε και αυτό. Κάθε χρόνο.
1: Χόμπιτ του κόσμου, ενωθείτε.
0: Έτσι.
1: Γιορτάζεται σήμερα.
0: Έτσι. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή. Θα σας κάνουμε καλή παρέα όπου και να σας βρίσκουμε.
1: Εμείς εδώ θα είμαστε.
0: Βεβαίως. Καλώς ορίσατε.

0: Έχουμε μια έρευνα.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, η οποία αφορά τις Ελληνίδες.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, η οποία είναι Σεπτέμβρη. Τώρα, παιδιά, θα το έχουμε ξανακούσει βέβαια. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όμως η έρευνα είναι τελευταία. Είναι του Ανδρολογικού Ινστιτούτου, mm-hmm. η οποία έγινε σε 2.000 ζευγάρια και αφορά τους λόγους που οδήγησαν 8 στις 10 Ελληνίδες σε ξένες αγκαλιές. Το εντυπωσιακό είναι ότι αντίθετα λέει από την κοινή πεποίθηση ότι οι άντρες είναι αυτοί που ξενοκοιτάνε. Ωστόσο, το ποσοστό των γυναικών είναι δίπλα στον αντρών αυτή τη στιγμή. Το καλοκαίρι που μας πέρασε, ας πούμε. 84 mm-hmm. οι άντρες, 78 γυναίκες. Δηλαδή, από τους 10 άντρες που βλέπεις, οι 8,4 άντρες και οι 8 γυναίκες, έτσι, είναι με άλλους κατά καιρούς. Την έχουν κάνει τη λαδιά τους. Καταλαβαίνεις.
1: Τραγικό.
0: Ναι. Τώρα, βέβαια, δεν λέει μόνο για γάμο. Φαντάζομαι λέει και για... και για σχέσεις, ας πούμε.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, η έρευνα διήρκησε αρκετό καιρό, βέβαια. Και εντάξει, δείχνει αυτά τα
1: και αποτελέσματα. Και μέχρι να τελειώσει είχαν χωρίσει τα ζευγάρια.
0: Ναι. Τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται, είναι και η γυναίκα κυνηγός πλέον. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν χρειαζόταν, νομίζω, πώς το λένε, δεν χρειαζόταν η έρευνα για να το δείξει. Όσοι είναι έξω ξέρουν τι γίνεται πλέον. Και είναι ωραίο αυτό, δεν είναι ωραίο?
1: Συγκλονιστικό.
0: Συγκλονιστικό, γιατί δεν σ' αρέσει να είναι και η γυναίκα, ας πούμε, να εκφράζει με κάποιο τρόπο, ας πούμε, την θέλησή της να βρεθεί με κάποιον ή να ξεκινήσει κάτι με κάποιον. Εγώ το απολαμβάνω αυτό πολλές φορές. Το θέμα είναι αν αυτή συνεχίζει να το κάνει και με άλλους αυτό. Δεν το κάνει μόνο με σένα. Έτσι, αν το κάνει μόνο με σένα είναι διαφορετικά. Λοιπόν, 8 στις 10 γυναίκες, λοιπόν, που βλέπετε γύρω σας, mm-hmm. λέει ότι ξενό, όχι, δεν ξέρω, κοιτάει απλά, ξενό, του δίνει και καταλαβαίνει. Μπιπ, είπαμε, η εκπομπή θα λέγεται μπιπ. Το είπαμε αυτό.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω.
0: 2.000 ζευγάρια σου λέω. Τι να πεις
1: για
0: εσύ,
1: να το λένε.
0: Η κοινή θνητή, εδώ το λέει ολόκληρο αντρολογικό ινστιτούτο.
1: Σου λέω για να το λένε. Mm. Κάτι θα έχουν βρει, κάτι θα έχουν εντοπίσει, το έχουν ξεκαθαρίσει, βρε παιδί μου.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά τώρα...
0: Το θέμα για μένα δεν είναι εκεί που δεν το ξέρεις και την έχει κάνει κρυφά η άλλη. Μιλάμε για τις άπειρες τώρα, 8 στις 10 Ελληνίδες. Το θέμα είναι εκεί πέρα που το ξέρεις ότι την έχει κάνει η άλλη και την έχει κάνει χοντρά για πολύ καιρό.
1: Mm-hmm.
0: Και είσαι και περήφανος δίπλα της, δεν ξέρω.
1: Γιατί να μην είσαι? Τα φοράς περήφανος.

0: Τι έχουμε?
1: Αχ.
0: Τι βλέπεις?
1: Τι βλέπω? Βλέπω πολλά παράξενα που συμβαίνουν σε τούτο τον κόσμο.
0: Παράξενα.
1: Πολλά παράξενα, ναι, που συμβαίνουν παράξενα σε τούτο τον κόσμο.
0: Παράξενες τηλεοπτικές εκπομπές, ας πούμε.
1: Βρε, ό,τι θες, από όλα έχει ο Backchase. Θέλεις όντως να κάτσω να σου πω τώρα κάτι ή θέλεις να δώσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας?
0: Πάμε για διάλειμμα τώρα σιγά σιγά.
1: Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ρωτιέστε, βρε, πώς μπορώ να τους βρω, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Έβιβαλη με λατινικούς χαρακτήρες, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Έχεις κάνει TikTok, Κοσμά?
0: Άντε πάλι, με έχεις ρωτήσει από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Θα σε ρωτάω μέχρι να κάνεις.
0: Τι μαρτύριο και αυτό.
1: Πρέπει, παιδί μου, να μπει στο ρυθμό.
0: Ποιο ρυθμό?
1: Το TikTok.
2: Δεν.
1: Να κάνεις και εσύ βιντεάκια, να χορεύεις, να ανταποκρίνεσαι στα challenges.
0: Εντάξει, ξέρω κι εγώ.
1: Σε παρακαλώ, μπες στο
0: Πρέπει
1: ρυθμό.
0: Πρέπει να ξεχάσω τα προβλήματα, μάλλον. Υποψιάζομαι.
1: Γιατί υπάρχουν προβλήματα?
0: Όχι, καλέ. Μπορεί να πνίγομαι, ας πούμε, ή να μην έχω να φάω TikTok. Θα έχω.
1: Επιβάλλεται.
0: Έτσι. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μην φύγει κανείς.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
3: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
4: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντών.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
6: Οπτικά ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Αντένα 105,3.
8: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
9: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
8: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
9: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
8: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
9: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
8: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
9: Έτσι.
8: Πολλά φιλιά.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
10: Ψηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους, 22 Σεπτεμβρίου
0: 22, περνάει ο καιρός, γρήγορα και μερικές φορές είναι αυτό που λες, πότε ήμασταν καλοκαίρι, πότε θα φτάσουμε Χριστούγεννα. Δεν το καταλαβαίνεις.
1: Πώς πέρασε ο καιρός.
0: Πώς πέρασε το 2026, γιατί είναι ο ένατος.
1: Αμέ.
0: Έτσι, λοιπόν.
1: 22 Σεπτεμβρίου είπαμε.
0: Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Η μάτια μας στο παρελθόν. Σαν σήμερα λοιπόν το 1789 οι Ενωμένες Δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς Τούρκους στη μάχη του Ρίμνικ στο πλαίσιο του Ρωσοτουρκικού πολέμου και αποκτούν τον έλεγχο της Βλαχίας. Ο Βόλφανγκ Αμαντέους Μότσαρντ, ενθουσιασμένος από τη νίκη, γράφει ένα συγκεκριμένο αντικριστό χορό για την περίσταση. 1912 καταπλέει στον Αύσταθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν, το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου. 1964 ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε διάφορους φορείς. 1994 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια». 2001 ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που παίζει στο NBA. 2010 ανακοινώνεται ότι η τροπική καταιγίδα με το όνομα Μαλάκας, η οποία πλήττει την νησιά της Ιαπωνίας, αναμένεται να μετατραπεί σε τυφώνα με ταχύτητες που θα φτάσουν τα 157 χιλιόμετρα την ώρα. Στις Φιλιππίνες, η συγκεκριμένη λέξη, για να μην την επαναλαμβάνω, σημαίνει δυνατός.
0: Δυστυχώς εδώ στη χώρα μας χτυπάει ο τυφώνας με την πραγματική έννοια της λέξης στα ελληνικά. Συνεχώς.

0: Για άνοιξε τα κοιτάπια σου να δεις τι γίνεται στον κόσμο.
1: Τα
0: να μας
1: κοιτάπια
0: πεις.
1: Μου.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι δεν έλεγαν παλιά.
1: Αχα.
0: Ως χιορτάπας.
1: Έχω μία πιθανή ιστορία, η οποία μας έρχεται από την Ισπανία. Με ένας ναυαγός έμεινε για τρεις ολόκληρες μέρες πάνω σε μία σανίδα του σερφ. 55 ετών ο ναυαγός έπλε τρεις μέρες, διασώθηκε από την Ισπανική ακτοφυλακή στη θάλασσα του Αλμποράν. Ανοιχτά της Κώστα Ντελσόλ. Φορούσε όλα του τα ρούχα.
0: Δεν έδωσε θέαμα δυστυχώς.
1: Έπεσε λέει από πλοίο. Καλά στην υγεία του παρά την υποθερμία, που είναι και λογικό. Αυτή η σανίδα του σερφ λοιπόν τον κράτησε στη ζωή. Βέβαια δεν έχει περισσότερες λεπτομέρειες. Δηλαδή πού τη βρήκε τη σανίδα του σερφ? Έπεσε και αυτή από το πλοίο? Μήπως ο ίδιος πήγε να κάνει καμιά κουταμάρα?
0: Για κανέναν ναυαγό λες? Ναυαγός δεν λέει.
1: Ναι, ναυαγός. Ναυαγό.
0: Τι ναυάγησε? Κάτι θα ναυάγησε. Μήπως είχε αυτό που ναυάγησε πάνω τη σανίδα?
1: Ναι, μπορεί.
0: Είναι και αυτό.
1: Αλλά και τρεις μέρες εντάξει. Να αντέξεις να επιβιώσεις.
0: Καλοκαίρι
1: στη
0: είναι. Εντάξει και καλοκαίρι είναι μόνο. Εντάξει και εσύ τώρα.
1: Καλά, αυτό δεν σημαίνει.
0: Δεν είναι Δεκέμβρη.
1: Καλοκαίρι χωρίς νερό. Σε μια σανίδα του σερφ. Ανοιχτά τη θάλασσα, κάτσε.

0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα.
1: Ω ναι, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύηβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε για ό,τι λέμε εδώ, για ό,τι ακούτε εσείς από μουσικές και όχι μόνο. Έτσι, πάμε σε διάλειμμα σε λίγα λεπτά και επιστρέφουμε εδώ για την δεύτερη ώρα.

0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz. Είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξία ενός ακινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας, η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας. Και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Αντένα 105,3.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
7: Έχω
8: μετά θα πάνε
7: εκστασιαστεί.
8: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέει, ρε.
8: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Σειρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιστρέψαμε εδώ στη δεύτερη ώρα για σήμερα Τρίτη. Είναι 22 του μήνα, 22 του Σεπτέμβρη. Η Εύη Βαλή είναι εδώ, ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Να δώσουμε χαιρετισμούς όσους μας ακούνε από πολύ μακριά μέσω ίντερνετ και όχι μόνο. Έτσι, και από Ευρώπη έχουμε.
1: Βεβαίως, γιατί το ίντερνετ μας πηγαίνει παντού.
0: Βεβαίως, έχουμε όμως και Αυστραλία που μας ακούνε εκεί αυτή την ώρα.
1: Πολλά φιλιά να στείλουμε σε όλους εσάς.
0: Ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
1: Πραγματικά, τα μηνύματα είναι απίστευτα. Λοιπόν, Κοσμά, δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει, Εύη, αν έχεις δει.
0: Α, κάτι τέτοια κάνεις και μετά λένε οι άλλοι. Κατάλαβες,
1: ναι, λέει. Το πας. Σοκάρει, λέει, ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου με τουρίστα που είχε επισκεφθεί το πεδίο μάχης του εμφυλίου πολέμου στην Πενσιλβάνια και έπιασε στην κάμερά του δύο φαντάσματα. Στο Gettysburg.
0: Στην κάμερά του έπιασε δύο φαντάσματα.
1: Ναι, χιλιάδες στρατιώτες, λέει, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια εμφύλιου πολέμου του 1863. Και από τότε το συγκεκριμένο μνημείο φέρνει τη φήμη του στοιχειωμένου. Και κυκλοφορεί, λέει, ένα βίντεο που δείχνει δύο φαντάσματα σε αυτή την περιοχή. Τώρα εσύ δεν σκιάχτηκες λίγο? Ένα κατητής δεν το νιώσες?
0: Έλα μωρέ, τώρα υπάρχουν και άλλοι που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Πρέπει να είναι στην ίδια συχνότητα να τους πιάνεις.
1: Εντάξει τώρα όμως, όταν τυχαίνει και τους πιάνεις. Με την κάμερα.
0: Με την κάμερα, μέχρι εκεί όμως.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τι να σου πω.
1: Μα δεν είναι σκεφτικό,
0: πες
1: μου.
0: Τι να σου πω, είναι.
1: Πες μου εσύ τώρα.
0: Εκεί που κοιμάσαι μόνος, ας πούμε, μερικές φορές τα βράδια όπως εγώ, στο σπίτι, μερικές φορές νομίζω ότι θα περάσει και κανένα φάντασμα να πει γεια σου, τι κάνεις, πώς είσαι.
1: Καλή μου σκόθηκε τρίχα.
0: Έχω αρκετούς πεθαμένους που μπορούν να με επισκεφτούν σήμερα το βράδυ σπίτι.
1: Παιδί μου, δείχνει όντως κάτι πολύ παράξενο να κινείται. Αν όντως είναι αληθινό το βίντεο.
0: Δεν έχω εμπιστοσύνη, Εύη μου, εδώ και χρόνια δεν έχω εμπιστοσύνη.
1: Στα βίντεο και στα μοντάζ.
0: Ναι, εδώ και 20 ετίες δηλαδή. Okay. Δεν έχω εμπιστοσύνη. Φτιάχνονται αυτά στο δευτερόλεπτο. Και η τέχνη έχει δοθεί μέχρι για τα πιτσιρίκια πλέον. Δηλαδή.
1: Ναι,
0: μπορεί ένας 15χρονος να το κάνει αυτό. Εδώ κάνουν άλλα κι άλλα.
1: Αυτό ισχύει.

0: Λοιπόν, για λέγε.
1: Λοιπόν, μία 22χρονη φοιτήτρια από τη Βρετανία θέλησε να επισκεφθεί το Μουσείο Ορσέ στο Παρίσι.
0: Ορσέ.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά οι υπεύθυνοι του μουσείου τη ζήτησαν να κλείσει λίγο το ντεκολτέ της και να καλύψει τα στήθη της.
0: Τα είχε πολύ ανοιχτά.
1: Γιατί ήταν, λέει, προκλητικά, ενώ τη σχολιάσανε ότι και το μήκος του φουστανιού που φορούσε ήταν πολύ κοντό.
0: Εμένα μου αρέσει που γίνεται ο κακός χαμός, έτσι,
1: ναι.
0: Το τρελού και αφιού από πίσω και κάποιοι βρίσκονται να ενοχλούνται.
1: Η φοιτήτρια φιλολογίας πήγε να επισκεφθεί το μουσείο, το οποίο μάλιστα φιλοξενεί ορισμένες από τις πλέον διάσημες συλλογές έργων με γυμνό.
0: Είδες.
1: Κατάλαβες.
0: Την πείραξαν τα στήθια έξω. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά.
1: Μέχρι, λέει, εκείνη τη στιγμή που την πλησίασαν για να της κάνουν τη σύσταση, δεν είχα καταλάβει ότι τα ρούχα μου είχαν προκαλέσει αυτό το χαμό. Όταν συνειδητοποίησα ότι οι υπάλληλοι κοιτούσαν τα στήθη μου, ένιωσα φοβερά άβολα.
0: Είναι ζήτησα... από αυτά τα ψέματα που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες που λένε οι γυναίκες, μάλλον.
1: Να μου εξηγήσουν γιατί υπάρχει αυτή η σεξιστική συμπεριφορά και μου απάντησαν: ηρεμήστε, κυρία μου, οι κανόνες είναι κανόνες. Χωρίς όμως να μου εξηγούν και ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες.
0: Οι κανόνες είναι να μην φαίνονται τα στήθια σου.
1: Προκειμένου να μπει στο μουσείο, την υποχρέωσαν να βάλει μία ζακέτα, λέει εκεί.
0: Έτσι γίνεται και σαν μοναστήριο. Βάζεις μία μακριά φούστα.
1: Ναι.
0: Φούστα μπλούζα.
1: Ωστόσο, το μουσείο αργότερα έβγαλε ανακοίνωση. Ζητάμε συγγνώμη από την κοπέλα με την οποία είμαστε σε επαφή για ένα περιστατικό για το οποίο λυπούμαστε πολύ.
0: Έτσι, έτσι. Η λύπη είναι τεράστια.
1: Τόση όσο και τον ντεκολτέ της.
0: Ας την κοπέλα να εκφραστεί, αφού έτσι μπορεί να εκφραστεί.
1: Πραγματικά.
0: Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, να πει κάτι άλλο. Βγάζει τα στήθια της έξω να προτάξει. Δηλαδή, εσύ τι θα την κάνεις τώρα. Θα τη φημώσεις.

0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο. Προηγουμένως θυμάμαι μια ταινία που έπαιξε τις προηγούμενες μέρες στην τηλεόραση και έπαιζε και ο Τραμπ.
1: Ναι, γιατί το έχει κάνει και αυτό.
0: Παιδιά, συγγνώμη. Καλή, μόνο σε μία. Να έχει παίξει σε αρκετές. Να έχει έτσι ένα πέρασμα δηλαδή, τέλος πάντων. Να έχει κάνει. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ.
1: Όταν επιστρέψουμε, ναι, θέλεις να μου πεις σε ποια ταινία θα ήθελες να έχεις κάνει ένα πέρασμα?
0: Ένα πέρασμα?
1: Ναι, σου αφήνω χρόνο να το σκεφτείς.
0: Είναι αρκετές ταινίες, ναι, είναι ωραίο αυτό. Έτσι.
1: Σκέψου το και μου λες μετά.
0: Κάνεις ωραιότερες ερωτήσεις από το Χατζη Νικολάου στην Αλεξίου. Νομίζω.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One. Αντένα 105,3.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δίχας μου.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Μα το λες τόσο γλυκά.
9: Ψηρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: εδώ στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Επιβαλίκος μας κατραμάδος εδώ. Χαιρετισμούς στην Αυστραλία που μας ακούν αυτή την ώρα.
1: Χαίρετε.
0: Έτσι, έχουμε περάσει την ησημερία εχθές, που σημαίνει ότι από σήμερα η νύχτα είναι μεγαλύτερη από την ημέρα. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Έτσι. Θα μπορούσε λοιπόν, με ρώτησες προηγουμένως για ποια ταινία. Έτσι. Θα προτιμούσα καταρχήν ρομαντικές ερωτικές.
1: Έτσι. Ναι.
0: Θα ήθελα στο μια βραδιά, όπως λεγόταν στο Notting Hill. Πώς λεγόταν, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, εκεί μέσα στο βιβλιοπωλείο θα ήμουν και εγώ, κάτι θα έκανα.
1: Θα κράταγες ένα μπαζούρ.
0: Ή θα ήμουν μέσα στο σπίτι. Το Hugh Grant, ας πούμε. Θα ήμουν κάποιος, ας πούμε, αδερφός του, ξέρω κι εγώ. Ωραία θα ήταν.
1: Τι τον έχεις, το Hugh Grant, μπατζανάκι.
0: Ναι.
1: Αχ, καλέ να σας πω. Είσαστε πάρα πολύ ωραία ηθοποιά. Μπορώ να πάρω ένα αυτόγραφο. Και μετά ξού θα σου έκανε μια Hugh Grant και θα σου λέει πήγαινε μέσα στο δωμάτιο. Δεν σου είπα να μην βγεις.
0: Όχι, κατευθείαν το μυαλό μου πήγε εκεί, δηλαδή το πιο.
1: Το
0: πιο άμεσο.
1: Hill είναι το πρώτο, ναι, που σου ήρθε.
0: Ναι, αυτό είναι που μου ήρθε. Δεν θέλω να είμαι ούτε ήρωας, θέλω να είμαι ούτε. Ξέρεις, να έλεγες ότι πέσει μια ταινία περιπέτειας ή κάτι άλλο, δεν με ενδιαφέρει. Έτσι στα ερωτικά εκεί ήταν, έτσι.
1: Εγώ
0: στα ρομαντικά,
1: νομίζω,
0: ας πούμε.
1: Νομίζω, ναι, ότι μάλλον έχω κάποιο πρόβλημα.
0: Μόνο ένα. Εγώ που είμαι 11 χρόνια εδώ, νομίζω ότι έχεις πολλά προβλήματα. Για πες τι πρόβλημα νομίζεις εσύ ότι έχεις τώρα. Για,
1: όχι,
0: λέει, για...
1: σκέφτηκα, ρε παιδί μου, τις ταινίες, έτσι. Μου ήρθανε τρεις ταινίες στο μυαλό.
0: Όλες φυσιολογικές και το Σιρινάκι.
1: Καλέ, όχι Σιρινάκι, είπαμε.
0: Είπες πρόβλημα γι' αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, η πρώτη ταινία είναι ο κλασικός ο Δράκουλας.
0: Είμαι.
1: Η δεύτερη ταινία είναι το Blade Runner, αλλά το Blade Runner με τον Wesley Snipes.
0: Τι σημαίνει αυτό, το 2?
1: Με τα Vampire, Blade Runner.
0: Α, δεν τα ξέρω εγώ, δεν τα.
1: Ναι.
0: Δεν τη βλέπω αυτές τις ταινίες.
1: Και μου ήρθε στο μυαλό και ο Νονός.
0: Τι θα παίζει στον Νονό, ορίστε, να, ένα ωραίο θέμα αυτό.
1: Την πνευματική μητέρα.
0: Πιανό.
1: Του Νονού. Η Νονά του Νονού.
0: Δεν είμαστε καλά.
1: Δεν θα μου πήγαινε εμένα. Ξέρεις τι καλή Νονά που είμαι.
0: Να σου πω, δεν ξέρω.
1: Θα τον είχα εκεί πέρα με τα περιστροφά του, με τη λαμπάδα του, με το αυγουλάκι το πασχαλινό.
0: Ναι. Δεν θα μεγάλωνε έτσι όμως μετά. Δεν θα γινόταν αυτός που μας έδειχνε στις ταινίες.
1: Δεν ξέρεις.
0: Τον Νονό θα το δούμε τώρα στις γιορτές.
1: Εγώ μιλάω για τον κλασικό.
0: Έτσι, θα δούμε το νούμερο 3 ξαναφτιαγμένο με άλλο τέλος.
1: Ναι, για να μπορεί μετά να βγει και 4. Ναι, ναι, τα έχουμε συζητήσει.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε για λίγο ακόμα. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν,
1: αλλά
0: όμως,
1: έχω σημαντικότατες ειδήσεις.
0: 27 Οκτωβρίου έχουμε δικαστήριο.
1: Α, γιατί με κόβεις έτσι?
0: Θα σου πω εγώ τα δικά μου εδώ πέρα, τα σημαντικά τώρα.
1: Μα δεν γίνεται να με κόβεις έτσι. Έχω τόσο φλέγον ζήτημα να συζητήσουμε.
0: Το κρατάμε, το φλέγον το έχουμε εδώ πέρα, το πούμε.
1: Είναι ιατρικό το θέμα.
0: Εντάξει, λοιπόν, να σου πω τι θα έχουμε 27 Οκτωβρίου. Θα έχουμε μια δίκη.
1: Τι δίκη?
0: Στη Μεγάλη Βρετανία. Λοιπόν, είναι κάποιος, τέλος πάντων, παντρεμένος, έτσι, που έκανε το απίστευτο, έτσι πήγε με άλλη.
1: Ε, όχι.
0: Δεν το πιστεύω, αυτό πρώτη φορά γίνεται.
1: Πρώτη φορά το ακούω, ναι.
0: Το θέμα είναι ότι δεν ήταν οποιαδήποτε άλλη όμως.
1: Δηλαδή.
0: Λοιπόν, Μασαχουσέτη, το γεγονός, έτσι. Μια γυναίκα έπιασε τον άντρα της να κάνει σεξ με άλλη γυναίκα, αλλά διαπίστωσε η άλλη γυναίκα ότι είναι η μαμά του.
1: Ποιος ήρθε?
0: Όπως ακριβώς το ακούς.
1: Κάπου εδώ στραβώνει λίγο το στόμα.
0: Βλέπεις, λοιπόν, εγώ σας έχω εδώ φυλαγμένα. Λοιπόν, 43 χρόνων αυτός, ο Τόνι, έμενε με την γυναίκα του και τη μητέρα του στο ίδιο σπίτι. Ποιος σου είπε να βάζεις την πεθερά? Κινδυνεύεις από εκεί πέρα που δεν το περιμένεις, κινδυνεύεις. Έτσι.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Κλήθηκε αμέσως η αστυνομία στο σπίτι. Κλήθηκε για καυγάδες και μεγάλη φασαρία που γινότανε από τους γείτονες.
1: Λοιπόν,
0: η μάνα του είναι 64, αυτός 43, έτσι. Μητέρα και γιος παραδέχτηκαν ότι έκαναν σεξ, συνενετικό, ότι η σχέση τους είχε γίνει πολύ δυνατή τα τελευταία χρόνια που έμεναν μαζί.
1: Είναι τόσο...
0: Η Σέριλ παραδέχτηκε ότι είναι πολύ δυνατή τα τελευταία χρόνια που έμεναν μαζί.
1: Είναι τόσο...
0: Η Σέριλ

0: Να βρεις το κέρατο, ας πούμε. Εντάξει, είναι συνηθισμένο πλέον.
1: Να τον βρεις με την κουμπάρα, να τον βρεις με τον κουμπάρο.
0: Όχι, με αυτόν ιστορικές.
1: Σου λέω.
0: Μην μου ζητώνεις πράγματα από το παρελθόν. Λοιπόν,
1: γιατί έχεις βρει κάποιον με τον κουμπάρο.
0: Υπάρχει ένα χιουμοριστικό στον τοίχο. Δεν ξέρω αν το διάβασες. Που λέει πλακώθηκαν, λέει, στο beach bar ο άντρας με τον γκόμενο. Δεν τους χώρισε κανένας. Αντίθετα, ένας φίλος φώνασε: Χρήστο, βάρα τον με τα κέρατα, με τα κέρατα βάρα τον.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα.
1: Ω, ναι.
0: Έτσι, αποχωρούμε εμείς σιγά σιγά εδώ.
1: Μάθαμε και πολλά πράγματα, πολλά χρήσιμα πράγματα. Πολλά. Ενδιαφέροντα.
0: Ακούσαμε. Έτσι, ενημερωθήκατε κι εσείς.
1: Βεβαίως.
0: Για το τι συμβαίνει στο μουσικό κόσμο της Ελλάδας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Εδώ.
1: Μέχρι αύριο λοιπόν που ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Πολλά φιλιά από μας και να περνάτε υπέροχα. Ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε. Bye.
0: Γεια χαρά μου.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασε.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
6: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κοντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
15: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
16: Περισσότερα στο Piraeusbank.gr.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κόλαση, το δίλημα του Αμερικανού Προέδρου για το μέλλον του Ιράν, όπως ο ίδιος ανέφερε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Μεταξύ άλλων, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δημιουργήσουν δύο μεγάλες στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία. Η εν λόγω συμφωνία που αφορά στην ασφάλεια στο αρκτικό νησί και στο βόρειο Ατλαντικό υπεγράφει με τη Δανία στο περιθώριο της Συνόδου. Η ενεργειακή κρίση ως απόρρια του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκεται στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Η Τεχεράνη φέρεται να έχει προτείνει άνοιγμα του Ορμούζ εντός μίας εβδομάδας υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσιγκτον θα περιορίσει τη στρατιωτική πίεση και θα άρει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Την ίδια ώρα διεθνή μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι η Σαουδική Αραβία επανεκκινεί τη λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στον στόχο για τρίτη κυβερνητική θητεία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση στο Σαν Φραντσίσκο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε την επόμενη κάλπη ως αναμέτρηση για το μέλλον και κάλεσε ιδρυτές επιχειρήσεων να εξετάσουν την Ελλάδα ως βάση για τις δραστηριότητές τους. Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνεντρίβει στη Γερμανία στην αμερικανική βάση της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των σωστικών συνεργείων, ενώ εκτιμάται ότι ο πιλότος έκανε χρήση του συστήματος εκτείναξης. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για τις συνθήκες θανάτου πυροσβέστη, ο οποίος επιχειρούσε για τη διάσωση δύο τουριστών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στη Ρόδο. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτή την ώρα στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση και ιδιαιτέρως στην κάθοδο από το Ψυχικό έως την Αλεξάνδρας. Καθυστερείς και στον καθοδικό άξονα των Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, σε σταδίου Αμαλίας Καλλιρόης, καθώς και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Πεντέλης.
3: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
19: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
23: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
24: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Σε χειρουργική επέμβαση θα υποβληθούν άμεσα στον ΠΑΟΚ η Τάχα Αλή και η Γιούρι Παυλένκα που τραυματίστηκαν στο κυριακάτικο νικηφόρο παιχνίδι με τον Πανετολικό στη Super League. Έχουν υποστεί εξάρθρωση όμου. Θα απουσιάσουν για σημαντικό χρονικό διάστημα από τις υποχρεώσεις ομάδας Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο filathlos.gr.
25: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Real Weather.
0: Έθριος καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ στους 24 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 23 Θεσσαλονίκη.

βλέπω τώρα στα μηνύματά σας, θέλετε να σας πω για τον φασίστα. Ειδικός. Λοιπόν, τέτοια χάρη δεν θα του κάνω. Θα σας πω όμως για τον φασίστα γενικώς. Ξέρετε, ο φασίστας γενικώς κρύβεται πίσω από διάφορες μάσκες. Οι μάσκες πίσω από τις οποίες κρύβεται είναι βεβαίως η πρώτη και κύρια. Είναι ο εθνικισμός. Έτσι περιγράφει τον εαυτό του. Αλλά ξέρετε, όταν λέμε για τον εθνικισμό, για τι πράγμα μιλάμε? Μιλάμε για εκείνον ο οποίος θεωρεί ότι η βασική μονάδα ύπαρξης της ανθρώπινης κοινωνίας είναι το έθνος, υπό την έννοια της εθνικής ανωτερότητας, που σημαίνει σοβινισμό, που σημαίνει μυσαλλοδοξία, που σημαίνει ρατσισμό. Τι από αυτά δεν είναι φασισμός? Τι από αυτά δεν είναι φασισμός? Μιλώντας τώρα για τον φασίστα γενικώς, θα σας πω τα δικά μου. Θα σας πω αυτά που έλεγε ο Ραφαηλίδης. Έλεγε λοιπόν ο Βασίλης ο Ραφαηλίδης, ο Μακαρίτης, ότι είναι αδύνατο να εξηγήσουμε το φασιστικό φαινόμενο μόνο με τα δεδομένα της κοινωνιολογίας και της πολιτικής οικονομίας. Σίγουρα, έλεγε, στο φασίστα υπάρχει και μία πλευρά καθαρά ψυχολογική. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει ο Βίλχελμ Ράιχ? Κάπου βαθιά ή λιγότερο βαθιά μέσα μας πρέπει να κοιμάται ένα φασιστάκι, έλεγε ο Ραφαηλίδης, που το στρίμωξαν εκεί οι μυριάδες ευνουχισμοί και αποστερήσεις, αρχής γενομένης από τη σεξουαλική αποστέρηση, όπως θέλει να πιστεύει ο Ράιχ πάντα. Ο Ράιχ τα έλεγε αυτά. Ο φασίστας, έλεγε ο Ραφαηλίδης, είναι μία μούμια που της φύγαν όλοι οι χυμοί της ζωής. Είναι ένας νεκροζώντανος, ένα ζόμπι που πρέπει να ταφεί το ταχύτερο, καταρχήν για λόγους δημόσιας υγείας. Ο φασίστας, ο Ραφαηλίδης τα έλεγε αυτά, είναι το άγος και το όνειδος της ράτσας των ανθρώπων. Στην αρχή του, έλεγε, ο φασισμός ήταν αυτό που συνεχίζει να είναι και σήμερα. Η υπόθεση μιας χούφτας ανώμαλων και ηλιθίων που αποτέλεσαν το προζύμι που έκανε να φουσκώσει η ανθρώπινη βλακεία και κακοήθεια σε όλο το φρικτό της μεγαλείο. Η φασιστική φύτρα, έλεγε ο Ραφαηλίδης, ήταν και είναι πάντα το αποτέλεσμα της αμάθειας, της ψυχανομαλίας, του φόβου, της στέρησης, της μικρόνοιας, της κακοήθειας, της έλλειψης ειλικρίνειας. Ο φασισμός, έλεγε ο Ραφαηλίδης, είναι η συνισταμένη όλων των κακών ποιοτήτων του ανθρώπου. Αυτά για τον φασίστα, γενικώς. Καλησπέρα, καλησπέρα, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Κατερίνα Βουτσά στην ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσκη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200 με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, το έχουμε πει και ξαναπεί, αφήνουμε το φασίστα τώρα γενικώς και πάμε στους δημοκράτες. Έχουμε πει λοιπόν ότι δεν έχουν ιερό και όσιο. Νούμερο 1. Το υπερταμείο, πρέπει να ξέρετε, προωθεί ένα ακόμα ξεπούλημα. Την πώληση του 51% του λιμανιού του Λαβρίου. Α, μην πάμε στα υπερταμεία, οι άλλοι, οι ξένοι, τούτοι εδώ δηλαδή, οι κυβερνώντες. Όπως και οι προηγούμενοι που τα ξεπουλάγαν όλα μέσω του υπερταμείου. Πάνε λοιπόν για το ξεπούλημα και του λιμανιού του Λαβρίου, παραδίδοντας στον πλειοδότη τον εταιρικό και τον επιχειρησιακό έλεγχο του οργανισμού που διαχειρίζεται το τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι της Αττικής. Η σύμβαση παραχώρησης εκτείνεται ως το 2062. Μέχρι το 2062. Μιλάμε για το Λαβρίο που κατέχει κομβική θέση δίπλα στο αεροδρόμιο, απέναντι από τις Κυκλάδες. Είναι στο κέντρο μιας περιοχής με μεγάλες δυνατότητες ακτοπλοείας, κρουαζιέρας, logistics, αξιοποίησης δημόσιας παραλιακής γης κτλ. Πάνε να το ξεπουλήσουν και αυτό.
Και δείτε τώρα που πάνε να το, ξεπουλήσουν κιόλας. Εδώ υπάρχει σοβαρή πιθανότητα αυτό το ξεπούλημα να είναι ένα ξεπούλημα προς την Ισραήλ CPRs. Προς το Ισραήλ δηλαδή. Διότι η Ισραήλ CPRs αποτελεί βασικό, πώς το λένε, διεκδικητή στους διαγωνισμούς που κάνουν αυτοί για τα ξεπουλήματα, για τα τιμαλφή της χώρας. Ποια είναι τώρα αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία? Εδώ μιλάμε για βασικό τμήμα του Ισραηλινού στρατιωτικού βιομηχανικού συμπλέγματος. Πρόκειται για εταιρεία η οποία σχεδιάζει, κατασκευάζει, επισκευάζει και υποστηρίζει πολεμικά πλοία. Είναι τα σκάφη που χρησιμοποιούνται στη θαλάσσια περίμετρο της Γάζας, στην επιβολή δηλαδή του παράνομου αποκλεισμού των Παλαιστινίων, δολοφονώντας Παλαιστίνιους ψαράδες. Βεβαίως συμμετέχουν στις Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις της γενοκτονίας. Η συγκεκριμένη εταιρεία συνδέεται με τον Ισραηλινό όμιλο SK Group. Ποιος όμιλος είναι αυτός? Ο όμιλος αυτός είναι εκείνος στον οποίο ξεπουλήθηκε το 100% της Elvo τον Αύγουστο πέρσι, τον Αύγουστο του 25. Δηλαδή, ελέγχουν πλέον πλήρως μια ιστορική ελληνική βιομηχανία στρατιωτικών και ειδικών οχημάτων, με την Elvo στη Θεσσαλονίκη και με πιθανή απόκτηση εδώ του λιμανιού στο Λαύριο. Ο ίδιος αυτός Ισραηλινός πολεμικός όμιλος αποκτά στρατηγικές θέσεις τόσο στη χερσαία αμυντική βιομηχανία όσο και σε μια κρίσιμη ναυτική πύλη της χώρας. Μιλάμε για μια ακόμα εξέλιξη η οποία εντάσσεται σε αυτή τη βαθύτερη πολιτικά άτιμη πρόσδεση και εξάρτηση της Ελλάδας στο Ισραηλινό στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα. Έχουμε Ισραηλινά οπλικά συστήματα, έχουμε πολυετή συμβάσεις εκπαίδευσης, έχουμε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, έχουμε εξαγορές ελληνικών αμυντικών επιχειρήσεων και τώρα έχουμε και διεκδίκηση ενός στρατηγικού λιμανιού της χώρας.

0: Δεν έχουν ιερό και όσιο είπαμε. Νούμερο 2 λοιπόν. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Επί των ημερών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη συμβαίνει και αυτό που θα σας πω τώρα. Το υπερταμείο πάντα, το υπερταμείο, προχώρησε στις 26 του Μάη σε προκήρυξη διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού για την αξιοποίηση του ακινήτου, ποιο ακινήτου λέτε, η αματική πηγή λουτρών θερμοπυλών. Πάνε να ξεπουλήσουν τις θερμοπύλες, παιδιά. Ξεπουλάνε τις θερμοπύλες. Στην πραγματικότητα, πίσω από το ακίνητο η αματική πηγή λουτρών θερμοπυλών κρύβεται ολόκληρος ο αρχαιολογικός και ιστορικός τόπος των θερμοπυλών. Μιλάμε για ένα ενιαίο σύνολο φύσης, μύθου, ιστορίας, με πυρήνα το Λόφο Κολονό, εκεί που το 480 π.Χ. διεξήχθη η μάχη των θερμοπυλών. Είναι τόσο κοινική, ώστε περιγράφουν αυτό που αποκαλούν επένδυση ως εξής. Σας διαβάζω ακριβώς. Η θέση του ακινήτου στον αρχαιολογικό χώρο των θερμοπυλών, το μέγεθος και η γυτνίασή του με αξιοθέατα, ιστορικά μνημεία, παραλίες και χώρους πρασίνου, το καθιστούν ελκυστικό επενδυτικά για την ανάπτυξη ποικιλίας δραστηριοτήτων θερινού και χειμερινού τουρισμού, ιαματικού και θερμαλιστικού τουρισμού, τουρισμού ευεξίας, ιστορικού και πολιτιστικού τουρισμού. Θυμίζω ότι αυτό το προσκλητήριο πώλησης για τις ιαματικές πηγές και τα τουριστικά ακίνητα στις θερμοπύλες, για πρώτη φορά το είχαν αναρτήσει ήδη από το ΤΑΙΠΕΔ το 2013. Τότε βέβαια είχαν μερικά προβληματάκια. Αντίστοιχα προβληματάκια είχαν και το 2018 οι άλλοι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τότε επανήλθε το θέμα. Και ήταν και τότε εκείνη η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και το ΤΑΙΠΕΔ που είχαν έτοιμο το διαγωνισμό και αυτοί για την αξιοποίηση, έτσι λένε, της περιοχής. Και πάλι δεν προχώρησε τότε η ιστορία, καθώς είχαν να ρυθμίσουν διάφορα ζητήματα, μεταξύ άλλων ρυθμιστικό πλαίσιο για τη χρήση των ιαματικών υδάτων, τον αρχαιολογικό χαρακτήρα της περιοχής, δασικές εκτάσεις κτλ. Λοιπόν, τώρα 10 χρόνια μετά συνεχίζουν να μην έχουν τσίπα. Και τι λένε λοιπόν, έχουν βγάλει, όπως αποκάλυψε ο Στάθης Γκότσης πριν από λίγες μέρες στο ντοκουμέντο, έχουν βγάλει στο σφυρί μία συνολική έκταση 128.000 τετραγωνικών μέτρων και λένε λοιπόν ότι στις 30 του Σεπτέμβρη, τώρα, σε μια εβδομάδα, η κυβέρνηση, για να βοηθήσει και τους επερχόμενους επενδυτές, κλείνει και τη δομή φιλοξενίας μεταναστών στις θερμοπύλες. Το είχε άλλωστε ανακοινώσει πρόσφατα ο κύριος Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Πλεύρης. Ο Πλεύρης είναι αυτός που ήταν στον ιατρικό σύλλογο, τι ήταν εκείνο εκεί το πράγμα που είχαν φτιάξει μαζί με το γιατρό στο Κολωνάκι που πέθανε ο Μαζονάκης. Αυτός είναι ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Είναι ο ίδιος που το 2023 πήγαινε στα συνέδρια υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Περιφέρειας και Ιατρικού Συλλόγου, που μίλαγε η κυρία Γάκα του Κολωνακίου, του ιατρείου στο Κολωνάκι, και τους έλεγε έχω φέρει ένα ωραίο μηχάνημα που φτιάχνει το αίμα. Εκεί τους τα έλεγε, υπό τη δική τους την αιγίδα. Εκεί ήταν που είχε πάει και ο Πλεύρης και είχε πει να κάνουμε αιμοκαθάριση στα ξενοδοχεία. Αυτός λοιπόν, αν μας ανακοίνωσε προχτές, τώρα ως Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ότι θα κλείσει και τις δομές εκεί. Εν ολίγης, τι έχουμε εδώ τώρα? Εδώ έχουμε ένα δημόσιο και κοινωνικό αγαθό που περιλαμβάνει τον αρχαιολογικό, τον ιστορικό χώρο και που ταυτόχρονα είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ελεύθερη πρόσβαση του λαού σε πηγές φυσικής θεραπείας που τεμαχίζεται, σε φυλέτα, προκειμένου να το μετατρέψουν σε σπα πολυτελείας υπό το βλέμμα του Λεωνίδα. Αυτό κάνουν. Αυτό πάνε να κάνουν. Όλο αυτό βεβαίως το λένε ανάπτυξη και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα ίδια έχουν κάνει με μια σειρά περιοχές που κουβαλάνε επίσης ιστορικό φορτίο, φυσικό περιβάλλον. Πρώτα βέβαια τι κάνουν? Πρώτα αφήνουν τις περιοχές αυτές, τις δομές αυτές να απαξιωθούν. Θυμηθείτε τι είχαν κάνει με τις υποδομές, με τις αιματικές πηγές, με τα ξενία. Έτσι λοιπόν συνειδητά και βάσει σχεδίου τα εγκαταλείπουν, τα απαξιώνουν, ώστε να έρχεται μετά η παράδοση στους ιδιώτες να παρουσιάζεται ως αναπτυξιακό μέτρο και ως το μόνο φυσικό επακόλουθο, έτσι ώστε να διασωθούν, αφού πρώτα βεβαίως τα έχουν εγκαταλείψει, τα έχουν καταεξευτελίσει. Και αυτό λοιπόν το κάνουν τώρα και με τις Θερμοπύλες. Επαναλαμβάνω, με τις Θερμοπύλες. Ό,τι ακούμε λοιπόν, ό,τι ζούμε, ό,τι βλέπουμε, προφανώς δεν είναι απλώς ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν είναι, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Πρόκειται για ένα λεπτομερές σχέδιο καταστρωμένο εδώ και δεκαετίες, τουλάχιστον εδώ και τρεις δεκαετίες, για την καθολική παράδοση του δημόσιου χώρου, για την καθολική παράδοση του εθνικού πλούτου, για την καθολική παράδοση των πάντων, μεταξύ άλλων και της λαϊκής, πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς. Εδώ μιλάμε λοιπόν πλέον για μία οργιώδη λαιλασία που βεβαίως έχει όλους τους νομιμοποιητικούς τύπους του ιδιωτικού και βεβαίως προπάντων του κερδοσκοπικού δικαίου. Όλα αυτά αφορούν, ξαναλέω, τον ιστορικό και αρχαιολογικό χώρο των Θερμοπυλών. Περιοχή η οποία θέλω να θυμίσω, η Θερμοπύλη, ξέρετε, το ξέρετε, δεν είναι μόνο ένας ιδιαίτερος αρχαιολογικός χώρος, είναι ταυτόχρονα, τι πουλάνε εκεί, τι πάνε να πουλήσουν, τι θέλουν να ξεπουλήσουν. Θέλουν να ξεπουλήσουν και ένα γεωλογικό φαινόμενο. Γιατί η λέξη γεννήθηκε από τις θερμές πηγές που ήταν αφιερωμένες στον Ηρακλή και τα λοιπά, και από το στενό πέρασμα. Αυτό λοιπόν το οποίο έχουν βάλει προς ξεπούλημα στις Θερμοπύλες είναι η φύση, είναι η ιστορία, είναι ο μύθος. Γιατί στις Θερμοπύλες φύση, μύθος, ιστορία συμπλέκονται αξεδιάλυτα μεταξύ τους. Το ιαματικό νερό, ο Κολωνός, η μορφολογία του περάσματος, τα αρχαιολογικά ευρήματα συνθέτουν ένα ενιαίο τοπίο. Και αυτός είναι και ο λόγος βεβαίως που παρά την χρόνια εγκατάλειψη και την απαξίωσή του, Ο χώρος αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών. Λοιπόν, και αυτό θέλουν να το ξεπουλήσουν.
1: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές.
5: Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απεργέ!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
10: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
11: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
12: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
13: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
14: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
15: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
16: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
15: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
16: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
17: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζι, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
18: Αντένα 105,3.
19: Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές ή κόλαση είναι οι δύο επιλογές για το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Συμφωνία ασφαλείας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Δανίας για τη Γροιλανδία με τη δημιουργία αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων, υπεγράφει στο περιθώριο της Συνόδου. Στον στόχο για τρίτη κυβερνητική θητεία αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Περισσότερα στο real.gr. Αυξήθηκαν κατά 23,8% οι τιμές καυσίμων και λιπαντικών στην Ευρώπη μέσα σε ένα χρόνο, σύμφωνα με τη Eurostat. Αύξηση 16% καταγράφουν στην Ελλάδα.
0: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
21: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 19 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 21 στη Θεσσαλονίκη, 17 στον Βόλο και 22 στη Λευκάδα.
8: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
22: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
21: Καθυστερήσεις στην Κηφισίας από Χαλάνδρη προς Μαρούση σε Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: τρελό. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες συζητούσαμε μαζί του με την ιδιότητά του ως συγγραφέας ενός εξαιρετικού βιβλίου, του βιβλίου «Μουσείο, εκπαίδευση και κοινωνία». Σήμερα είναι μαζί μας με την ιδιότητα του ιστορικού, με την ιδιότητα του δημοσιογράφου, κυρίως με την ιδιότητα του ανθρώπου ο οποίος έχει υπηρετήσει για πάνω από 30 χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού, τον πολιτισμό της χώρας, Στάθης Γκότσης. Στάθη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Και βεβαίως με την ιδιότητα του ανθρώπου ο οποίος αποκάλυψε ότι ο εφιάλτης, να το πω έτσι, επιστρέφει όμως ως επενδυτής, καθώς η κυβέρνηση βγάζει στο σφυρί και τις Θερμοπύλες για 99 χρόνια, Στάθη.
1: Για 99 χρόνια, όπως το λες. Με μια δημόσια προκήρυξη, πλειοδοτικό διαγωνισμό, όποιος δώσει τα περισσότερα δηλαδή, θα πάρει τις Θερμοπύλες για να τις εκμεταλλεύεται για 99 χρόνια, για την ακρίβεια.
0: Εκεί είναι ένας χώρος τον οποίο έχουν απαξιώσει.
1: Εκεί είναι ένας χώρος που θα το ξέρουν και οι ακροατές σου. Καταρχήν, δύσκολα περνώντας, κανείς καταλαβαίνει πού ακριβώς είναι οι Θερμοπύλες και που δεν έχουν γίνει πράγματα που να διευκολύνουν την πρόσβαση, που να διευκολύνουν την κατανόηση, που να διευκολύνουν την επαφή των ανθρώπων με έναν ιστορικό τόπο που, ας το πούμε, έχει ήδη από τα χρόνια του Ηροδότου έχει λάβει συμβολικό χαρακτήρα λόγω της γνωστής μάχης του 380 π.Χ. με τους Λεωνίδα και τους Σπαρτιάτες και τους Τεσποιείς από την μια πλευρά και τους Πέρσες από την άλλη.
0: Και όταν μιλάμε τώρα για Θερμοπύλες, μιλάμε για ιστορία, μιλάμε για φύση, μιλάμε για μύθο, όλα αυτά τα ξεπουλάνε αξεδιάλυτα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πράγματι οι Θερμοπύλες έχουν αποκτήσει ένα συμβολικό περιεχόμενο, βεβαίως, ιστορικά, για το οποίο μπορεί κανείς να συζητήσει διάφορα πράγματα, γιατί εδώ υπάρχει και ιδεολογική χρήση κατά καιρούς.
0: Ναι, μην ξεχάσουμε ότι πηγαίνουν εκεί οι Ναζί και κάνουν εκδηλώσεις. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Αν μπορούσε να μιλήσει ο Λεωνίδας, φαντάζομαι αυτή τη μάχη θα την είχε κερδίσει.
1: Ναι, ακόμα και το Λεωνίδα, ξέρεις, το γλυπτό δηλαδή αυτό. Τοποθετήθηκε το 1955, σκεφτείτε τώρα, όχι ανύποπτες εποχές, από μια οργάνωση παρακλάδι των αχέπαν των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, όχι από την ελληνική πολιτεία δηλαδή, παρότι εγκαινιάστηκε με τιμή και δόξα από τον τότε βασιλιά κτλ.
0: Αυτοί ήταν που κάνανε και εμπόριο βρεφών, έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, οι Θερμοπύλες πράγματι έχουν αυτό το ιστορικό φορτίο και έχουν ταυτόχρονα και τις πηγές, την θερμή πηγή που ήταν αφιερωμένη κατά την παράδοση στον Ηρακλή, εξού και λέγονται Θερμοπύλες, έτσι είναι οι θερμές πύλες, και έχουν και ένα φυσικό τοπίο που είναι κατά μείζωνα λόγο αναλύωτο από την εποχή εκείνη, παρότι υπάρχουν βεβαίως οι μεγάλες προσχώσεις από το Σπερχιό και τους παραποτάμους του που κάνουν αγνώριση την περιοχή ως προς την αναγνώριση των στενών, έτσι, ναι.
0: Αυτή τώρα η πρόθεση να ξεπουλήσουν και τις Θερμοπύλες δεν είναι σημερινή. Το θυμάμαι από το 2013 τουλάχιστον. Ότι ναι, το κουβεντιάζουν, το σχεδιάζουν κτλ.
1: Από το 2012-2013, τότε την εποχή δηλαδή που πέρασε από τον ΕΟΤ στο περίφημο τα ΙΠΕΔ, στην ΕΠΑΒ μάλλον στην αρχή, στην εταιρεία διαχείρισης ακινήτων του δημοσίου, τότε καταγράφηκαν οι πρώτες αντιδράσεις, γιατί ήδη αυτό σήμαινε ότι έχουν ξεκινήσει συζητήσεις, σκέψεις κτλ. Για τη λεγόμενη αξιοποίηση. Όταν λένε αυτή η αξιοποίηση, εννοούν πάντα εμπορική αξιοποίηση, έτσι, εμπλοκή με την εμπλοκή ιδιωτών. Αντιδράσεις είχαμε και μάλιστα τότε οι πολίτες και δημοτικές οργανώσεις κτλ. Είχαν προσφύγει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, χωρίς δυστυχώς να δικαιωθούν. Αντιδράσεις είχαμε και το 2018. Επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, τότε που είχε περάσει πια στο ΤΑΙΠΕΔ.
0: Τότε εκείνα τα 10.100 τόσα ακίνητα, 10.200 ακίνητα που ήθελαν να ξεπουλήσουν, τα είχα βγάλει σε έναν κατάλογο στο σφυρί. Ναι. Ήταν μέσα και οι Θερμοπύλες εκεί?
1: Όχι, οι Θερμοπύλες δεν ήταν, γιατί όπως σου είπα είχαν περάσει νωρίτερα ήδη μετά από το 2013. Και η ΕΤΑΒ είχε ένα αυτόνομο χαρτοφυλάκιο, να το πω έτσι, γιατί έτσι το λένε αυτοί, για την αξιοποίηση ακινήτων του δημοσίου. Το 2018 εκείνο που έγινε ήταν ότι είχαν περάσει με μια πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου το σύνολο των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων της χώρας στο υπερταμείο, που είναι η Ομπρέλα, η μητρική εταιρεία και της ΕΤΑΒ και του ΤΑΙΠΕΔ που λέγαμε πριν. Τώρα ΕΤΑΒ και ΤΑΙΠΕΔ δεν υπάρχουν πια, έχουν όλα ενσωματωθεί στην Ιθική. Το 18 λοιπόν είχε γίνει μια κίνηση, προφανώς είχαν βρει και τότε έναν επενδυτή, αλλά δεν βγήκε τελικά, δεν τα βρήκανε. Εξού και είχαν επισπεύσει εισαγωγικά, γιατί είναι και λίγο αστείο, το να κηρυχτεί ο αρχαιολογικός χώρος και να οριστούν ζώνες προστασίας. Αυτό που στην αρχαιολογία χωρίζουν έναν αρχαιολογικό χώρο σε ζώνη α, δηλαδή αδόμητη, που δεν επιτρέπεται να χτιστεί τίποτα, και σε ζώνη β, όπου επιτρέπεται με έλεγχο και με όρους και τα λοιπά η δόμηση. Τότε λοιπόν πάλι τμήματα της αριστεράς, όπως και ο Σύλλογος Ελληνών Αρχαιολόγων και τα λοιπά, είχαμε αντιδράσει έντονα απέναντι στην προσπάθεια της τότε κυβέρνησης, και στη Βουλή είχαν καταθέσει ερώτηση οι βουλευτές του ΚΚΕ, ο Γκιώκας με τον Παφίλη, για αυτήν την ιστορία. Προχώρησαν τελικά στο να χαρακτηρίσουν ζώνη Β, δηλαδή επιτρεπόμενης δόμησης, ένα τμήμα του αρχαιολογικού χώρου, το οποίο υπάγεται ακριβώς στο κομμάτι αυτού που λένε ακίνητο τώρα προς αξιοποίηση.
0: Εκεί τώρα μιλάμε για περίπου 130.000 τετραγωνικά μέτρα, αυτό πάνε ναι, να ξεπλύνουν.
1: Ναι. Εκ των οποίων αρκετά στρέμματα, 26 αν κάνω λάθος, είναι μέσα στη ζώνη Β του αρχαιολογικού χώρου. Είναι και ένα κομμάτι της ζώνης Α, προφανώς στη ζώνη Α δεν θα χτίσουμε. Το θέμα δεν είναι μόνο να χτίσουν ή να μην χτίσουν, τι θα χτίσουν βέβαια. Είναι η αρχική ιδέα, η σύλληψη δηλαδή, το ότι ένας τέτοιος τόπος μπορεί να είναι σε χέρια ιδιωτών για να τον εκμεταλλεύονται για εμπορικούς λόγους.
0: Μα και μόνο αυτό που αναφέρουν ως υπερταμείο, δηλαδή το προμοτάρισμα του φιλέτου που θέλουν να πουλήσουν, μιλάνε οι ίδιοι για γειτνίαση με αξιοθέατα, με ιστορικά μνημεία, με παραλίες, με χώρους πρασίνου. Όλα αυτά λέει το καθιστούν ελκυστικό, παιδιά. Ελάτε, πάρτε το.
1: Ναι, βέβαια. Άλλωστε, σε μία από τις συζητήσεις που είχαν γίνει το 18, το είπε καθαρά ο εκπρόσωπος του ΤΑΙΠΕΔ, ότι εντάξει, τώρα μην γκρινιάζετε και τα λοιπά. Έτσι κι αλλιώς τι θα αγοράσουν, το όνομα θα αγοράσουν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι. Το όνομα.
0: Τι καταληκτική ημερομηνία έχουν δώσει για τον πληρωτικό τους?
1: Είμαστε κοντά. 30 Σεπτέμβρη λέγει η προθεσμία. Δεν θα μάθουμε βεβαίως εξ αρχής. Αυτά είναι κλειστά. Η διακήρυξη είναι δημόσια. Αλλά ένα κομμάτι των διαδικασιών προφανώς είναι κρυφό. Αν θα προχωρήσουν και πώς και με ποιους όρους κτλ. Το κακό κατά τη γνώμη μου είναι ότι η τοπική κοινωνία, όπως τουλάχιστον εκφράζεται και σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου, δεν φαίνεται να αντιδρά απέναντι στην προοπτική αυτή. Εκτός από μία μειοψηφία που ζήτησε να παγώσει ο διαγωνισμός και να ελεγχθεί η νομιμότητα της διαδικασίας, το Δημοτικό Συμβούλιο φαίνεται ότι πήρε μία απόφαση η οποία αποκαλύπτει κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι θλιβερό. Ότι οι τοπικοί άρχοντες αυτό που διεκδικούν περισσότερο είναι το να έχουν μερίδιο στην αξιοποίηση. Μες. Να συμμετέχουν δηλαδή σε ένα consortium τρόπο με τον πλειοδότη ιδιότητα.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας με τη δική σου βοήθεια. Όποιος μπορεί να κινητοποιηθεί, πέρα από το Λεωνίδα, ο οποίος μάλλον δεν είναι εύκολο να κινητοποιηθεί, γιατί υπάρχουν και μερικά όρια πια σε αυτή τη ζωή. Δεν ξέρω αν το όριό τους είναι οι Θερμοπύλες, αν το όριό τους είναι ακόμα και η Ακρόπολη με τούτους που έχουμε μπλέξει.
1: Το ζήτημα είναι πράγματι ότι τα όρια κάθε φορά λέμε ότι έχουμε φτάσει στον πάτο, αλλά αποδεικνύεται ότι δεν ισχύει. Πάμε όλο ένα και βαθύτερα. Και η Ακρόπολη είναι σε άσχημη κατάσταση από την άποψη αυτή. Και εκεί έχουν βάλει το χέρι τους, το πόδι τους, οι ιδιώτες και στα πολιτήρια και στην διαχείριση των εσόδων από τα εισιτήρια.
0: Στα
1: τι άλλα να κάνω στην Ακρόπολη.
0: Ναι,
1: και τις τουαλέτες θα τις δώσουν τις ιδιώτες.
0: Δώσανε και τις τουαλέτες, δίνουν και τις τουαλέτες. Ναι.
1: Θα πληρώνει ο επισκέπτης πέρα από τα 30 ευρώ, θα πληρώνει και για να πάει στην τουαλέτα. Επιπλέον.
0: Δεν σε αποχαιρετώ γενικώς, σε αποχαιρετώ για σήμερα, διότι θα επανέλθουμε στο θέμα πάντα με τη βοήθειά σου.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται το coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσε βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα.

0: Ακούω τις τελευταίες μέρες, λέει, ο κύριος Κασιδιάρης. Το είδα και κάπου γραμμένο σε ένα πρωτοσέλιδο μιας φυλάδας εκεί. Ο κύριος Κασιδιάρης. Δεν υπάρχει κανένας κύριος Κασιδιάρης. Υπάρχει ο Ναζί Κασιδιάρης. Ο Ναζί Κασιδιάρης. Έτσι. Τι έχουμε λοιπόν εδώ τώρα. Έχουμε τον Ναζί Κασιδιάρη. Αυτόν που κουβαλάει τη σβάστικα στο χεράκι του. Τον ημνητή του Χίτλερ να λέει ότι έχει κόμμα και ότι το κόμμα του, λέει, είναι η συμμαχία των Ελλήνων, ένα μόρφωμα που έχουν φτιάξει τρεις πρώην το άλλου μορφώματος, των φασιστών με περικεφαλαία, των Σπαρδιατών. Και εδώ τώρα λοιπόν τίθεται το εξής ερώτημα. Εδώ τώρα έχουμε Ναζί στη Βουλή από την πίσω πόρτα. Αυτό που έχουμε τώρα είναι μπροστινούς του ναζιστόμουτρου και με τη βούλα του Αρείου Παγού. Εδώ τώρα έχουμε αχυρανθρώπους του ελληνόφωνου ΕΣΕΣ, αυτού του χιτλεροειδούς, και με τη βούλα της Βουλής. Είναι ο Γιώργος Γραμμή. Γιώργος Λικουρέζο. Γιώργο μου, γεια σου.
1: Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση, για πες μας.
1: Αν θυμάσαι, Νίκο, και από τη δική σου εκπομπή, το είχαμε πει όταν είχε βγει τότε η απόφαση του Αρείου Πάγου και επί της ουσίας διέλυσε την κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών, αναγνωρίζοντας ως πραγματικό ηγέτη τον Κασιδιάρη. Mm-hmm. Λέγαμε από τότε ότι το γεγονός ότι δεν χάνουν το βουλευτικό αξίωμα όλοι όσοι είχαν εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να κρίνει ότι οι Σπαρτιάτες είχαν αρχηγό τον Κασιδιάρη, θα προκαλούσε τέτοια φαινόμενα. Εχθές, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση Κασιδιάρη, τη δήλωση ότι στηρίζει τη Συμμαχία των Ελλήνων, βγήκε ένας βουλευτής, Μανούσος λέγεται, στην Ολομέλεια της Βουλής και είπε ότι εμείς εδώ εκφράζουμε τη φωνή και τις θέσεις της Συμμαχίας των Ελλήνων. Φαίνεται ότι η δήλωση του Κασιδιάρη τους άρεσε προφανώς.

0: διεθνώς και ένιωσε την ανάγκη να βγει και στην Ολομέλεια να το πει. Προφανώς δεν μπορούν να συστήσουν κοινοβουλευτική ομάδα αν δεν βρεθούν 10.
1: Αυτοί πόσοι φαίνεται, είναι, τρεις είναι, Γιώργο, ε?
0: Τρεις είναι, ενδεχομένως να υπάρχει και ένας ακόμα, αυτός που είχε διαγραφεί από την Νίκη, ο κύριος Νίκος Παπαδόπουλος, είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε πάει...
1: Αυτός που είχε μπει στην πινακοθήκη
0: και τα είχε σπάσει όλα, μάλιστα, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα μένει να δούμε πώς θα προσπαθήσουν οι ίδιοι από εδώ και πέρα να μορφοποιήσουν σε κοινοβουλευτικό λόγο τη στήριξη που τους έχει δώσει ο Κασιδιάρης. Πρέπει να σου πω ότι εχθές υπήρξε σφοδρότατη αντίδραση και από τον κύριο Κατσότη του ΚΚΕ και από τον κύριο Καζαμία της Πλεύσης Ελευθερίας, οι οποίοι είπαν ότι δεν μπορεί να ξανασπάσει το αυγό του φιδιού μέσα στη Βουλή και με ένα ακόμα βιτρίνα, με κάθε τύπους μπροστινούς, ο Κασιδιάρης να είναι ξανά μέσα στην Ολομέλεια και να ακούμε ξανά τις θέσεις της Χρυσής Αυγής. Αλλά εγώ δεν είμαι καθόλου αισιόδοξο ότι αυτό δεν θα το δούμε. Είμαι βέβαιος ότι θα προσπαθήσουν με τις ομιλίες τους να στρέψουν πάνω τους τα βλέμματα, το ενδιαφέρον και της Βουλής, και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση και στη Βουλή πλέον.
1: Το Προεδρείο της Βουλής τι λέει για όλα αυτά, ο Πρόεδρος της Βουλής? Έχει τοποθετηθεί?
0: Μέχρι στιγμής σιγή.
1: Μάλιστα.
0: Σιγή, τίποτα.
1: Επαναλαμβάνω, αυτή, μάλλον αυτό που μας είπες, μας θύμισες, αυτό το μόρφωμα είχε διαλυθεί διότι εκρίθη ότι ο πραγματικός, ο κρυπτόμενος ηγέτης ήταν ο Ναζί, ο καταδικασμένος, ο Κασιδιάρης, σωστά?
0: Σωστά.
1: Και αυτοί οι τρεις οι οποίοι το παίζουν ανεξάρτητοι σήμερα και έχουν συγκροτήσει αυτό το άλλο μόρφωμα, ήταν σε εκείνο που είχε κρυθεί ότι έχει...
0: Πραγματικό αρχηγό του Κασιδιάρη.
1: Μάλιστα.
0: Ακριβώς.
1: Και είναι αυτός τώρα, ο Ναζί, ο Ναζιδιάρης αυτός, ο οποίος λέει εγώ τους στηρίζω αυτούς.
0: Mm-hmm. Ακριβώς.
1: Αλλά αυτοί λένε καμία, καμία σχέση δεν έχουμε. Ή μάλλον όχι, δεν έχουμε καμία σχέση.
0: Δεν έχουμε σχέση, ναι, με τη Χρυσή Αυγή, λένε τώρα.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον πώς και το Προεδρείο και ο κύριος Κακλαμάνης αλλά και όλοι οι υπόλοιποι θα τοποθετηθούν πια μπροστά σε αυτή την νέα Ακριβώς. κατάσταση. Θα αναμένουμε. Εντάξει, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
7: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλία 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
10: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
11: Τέλα Χαΐας.
12: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
11: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
13: Ο Μπογιατζής. Η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής. Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο ταμείο του θεάτρου.
14: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Η Ελένη Κατσαμπέκη. Συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές το Νοέμβριο ή κόλαση είναι οι δύο επιλογές για το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Δανία υπέγραψαν στο μεταξύ Συμφωνία Ασφαλείας για τη δημιουργία αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στη Γροιλανδία. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκεται στο επίκεντρο της συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Η Τεχεράνη φέρεται να έχει προτείνει άνοιγμα του Ορμούζ εντός μίας εβδομάδας, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσιγκτον θα περιορίσει τη στρατιωτική πίεση και θα άρει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης απειλούν με αντίπεινα σε περίπτωση Αμερικανικών επιθέσεων. Άλμα καταγράφουν οι τιμές καυσίμων και λιπαντικών στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τη Eurostat, αυξήθηκαν κατά 23,8% τον Αύγουστο σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Στην Ελλάδα καταγράφουν αύξηση 16%. Στον στόχο για τρίτη κυβερνητική θητεία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε την επόμενη κάλπη ως αναμέτρηση για το μέλλον και κάλεσε ιδρυτές επιχειρήσεων να εξετάσουν την Ελλάδα ως βάση για τις δραστηριότητές τους. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για τις συνθήκες θανάτου πυροσβέστη που επιχειρούσε για τη διάσωση δύο τουριστών στο φαράκι της Σιδερίτισσας στη Ρόδο. Κλειστή είναι αυτή την ώρα η οδός Πρατίνου στο Παγκράτη από το ύψος της Ευτυχίδου λόγω εκδήλωσης φωτιάς σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας που έχει τεθεί υπό έλεγχο.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
3: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
4: Τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
5: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Σε χειρουργική επέμβαση θα υποβληθούν άμεσα στον ΠΑΟΚ οι Τάχα Άλλη και Γιούρι Παπλέγκα που τραυματίστηκαν στο κυριακάτικο νικηφόρο παιχνίδι με τον Πανετολικό στη Super League. Έχουν υποστεί εξάρθρωση ώμου. Θα απουσιάσουν για σημαντικό χρονικό διάστημα από τις υποχρεώσεις της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Real Weather.
1: Έθριος αύριο καιρός με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ό,τι ακούμε με την υπέροχη Ελένη Τσαλιγοπούλου, αυτή η κραυγή είναι το Λύκου Κραυγή, το τραγούδι του αγαπημένου φίλου του Σπύρου του Γραμμένου, το αφιερωμένο στον Ζακ Κωστόπουλο. Χτες συμπληρώθηκαν 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου στο κοσματοπολείο στην οδό Γλάστονος, εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν 21 Σεπτέμβρη του 2018, όταν ο Κωστόπουλος πέθανε εγκλωβισμένος σε ένα κοσματοπολείο και έπειτα από μια αλληλουχία βίων γεγονότων που καταγράφηκε σε μεγάλο βαθμό στις κάμερες. Εκείνη η δολοφονία οδήγησε σε μια πολυετή δικαστική διαδρομή. Θυμάστε τις εικόνες σοκαριστικές. Ο Κωστόπουλος ήταν ήδη αιμόφυρτος όταν έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί. Το παραπεμπτικό βούλευμα ανέφερε ότι τον ακινητοποίησαν με έντονη βία, ενώ παρουσίαζε δυσχέρεια στην αναπνοή. Η Διεθνής Αμνηστία αργότερα κατήγγειλε ότι το βίντεο έδειχνε αστυνομικούς να χρησιμοποιούν μη αναγκαία βία κατά τη σύλληψή του. Θυμίζω ότι η υπόθεση έφτασε στις δικαστικές αίθουσες και το 2022 το μεικτό ορκωτό έκρινε ενόχους και τον Κοσματοπόλη και τον Μεσίτη για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Τους είχε επιβάλει ποινή κάθριξης 10 ετών. Οι 4 αστυνομικοί που είχαν επίσης παραπενθεί αθωώθηκαν. 2 χρόνια αργότερα στο εφετείο, το εφετείο διατήρησε την καταδίκη των 2, μειώνοντας όμως τις ποινές τους σε 5 χρόνια για τον έναν, σε 6 για τον άλλον. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και πώς το λένε οι κύριοι της κυβέρνησης, ότι είμαστε πάρα πολύ ωραίοι και μαυρισμένοι γυρίσαμε και είμαστε η καλύτερη χώρα στον κόσμο γιατί είμαστε οι μόνοι που αναπτυσσόμεθα. Τώρα βεβαίως βγήκαν τα στοιχεία, μία κατηγορία στοιχείων από τα πολλά. Τι προκύπτει λοιπόν? Προκύπτει ότι είναι τέτοια η πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και αυτό αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο τα ελληνικά νοικοκυριά καλύπτουν τις καθημερινές τους υποχρεώσεις. Ως εκ τούτου έχουμε 6 στους 10 Έλληνες που καταφεύγουν σε δανεισμό ή πάνε στην πιστωτική κάρτα για να πληρώσουν λογαριασμούς και τα στοιχεία βεβαίως δείχνουν ότι πάμε από το καλό στο καλύτερο, έτσι Μέρη μου, Μέρη Παπακοσταντίνου.
1: Έτσι είναι, Νίκο, καλησπέρα και από μένα. Με πιστωτικές κάρτες και με δανεικά, όπως είπες, πληρώνουν τους λογαριασμούς τους 6 στους 10 Έλληνες, ενώ πάνω από 1 στους 3 αφήνει πληρωμές πίσω, τουλάχιστον σε ένα διάστημα ενός έτους, και σχεδόν 1 στους 2 αγοράζει τώρα και πληρώνει αργότερα. Αυτά είναι εν ολίγης τα κυριότερα ευρήματα από την Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών για το 2026 της Σύνδρομ, σύμφωνα με την οποία η χώρα μας βρίσκεται μάλιστα στις χειρότερες θέσεις της Ευρώπης, αναφορικά με τη συνέπεια των πληρωμών. Γιατί αυτοί που αδυνατούν να είναι συνεπείς στην πληρωμή λογαριασμών είναι πολλοί, καθώς ακόμα και τα έξοδα για ένα νοικοκυριό ξέρουμε ότι είναι μεγάλα. Έτσι, αφήνουν πίσω τους οι λογαριασμούς κοινής ωφέλειας με κυρίαρχο το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτά συχνά είναι η πρώτη προτεραιότητα που αφήνουν απλήρωτο σε σχέση με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις. Ιεραρχούν τις πληρωμές τους βάσει των άμεσων επιπτώσεων που έχει η διακοπή μιας υπηρεσίας και έτσι μένουν πίσω μετά τους λογαριασμούς ενέργειας και ίδρυυσης, καθυστερούν αυτές τις πληρωμές ή μετακινούνται, είτε τις καθυστερούν είτε μετακινούνται από πάροχο σε πάροχο, αναζητώντας χαμηλότερα πάγια και έτσι αφήνουν πάλι υπόλοιπο, αφήνουν απλήρωτους κάποιους
0: λογαριασμούς. Αυτό προφανώς δεν γίνεται. Το να καταφεύγεις λοιπόν στις κάρτες, στο δανεισμό πολύ περισσότερο ή στις μεταχρονολογημένες πληρωμές, δεν είναι γιατί μάλλον κρατάς τα λεφτά για να πάει να κάνεις επενδύσεις, μάλλον δεν έχεις.
1: Ακριβώς, και ότι ενώ πολλοί χρησιμοποιούν τις κάρτες για να πληρώσουν άλλα χρέη, ένα σημαντικό ποσοστό και εκεί αδυνατεί να καλύψει την ελάχιστη μηνιαία καταβολή. των ίδιων των καρτών ή των καταναλωτικών δανείων. Και τελευταία να σου πω ότι είχε αναπτυχθεί ραγδαία και στην ελληνική αγορά μια νέα υπηρεσία, αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα. Mm. Αυτό ήταν στο εξωτερικό, τώρα έχει εξελιχθεί όμως σε δίκοπο μαχαίρι για τους καταναλωτές. Γιατί αν και συγκεκριμένες πλατφόρμες προσφέρουν άμεση ρευστότητα και ευελιξία, επιτρέποντας την κατάτμιση των αγορών σε άτοκες δόσεις χωρίς τη χρήση πιστωτικής κάρτας, ωστόσο τείνουν να λειτουργούν παγιδευτικά για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, επειδή είναι εξαιρετικά απλή και γρήγορη η διαδικασία έγκρισης. Πολλοί καταναλωτές, περίπου το 47% των Ελλήνων, το χρησιμοποιούν.
0: Φτάνει σε τέτοιο, η μισή δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς, σχεδόν η μισή, ακριβώς όπως το είπε, 47% είναι σχεδόν η μισή. Και έτσι και αυτό τώρα, αυτή η καινούργια υπηρεσία που λέμε, αποτελεί και μία από τις φθηνότερες πηγές των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς δεν αδυνατούν μετά να τις πληρώσουν και αφήνουν απλήρωτες τις δόσεις.
0: Με τι τόπους δουλεύουν αυτοί, Μαρία, έχεις εικόνα?
1: Αυτά, να μην σου πω τώρα και κάτι στην τύχη, αλλά συνήθως είναι σίγουρα, είναι ψηλότερα και είναι λίγο σαν τα τραπεζικά δάνεια, απλά έχουν πολλές φορές και περισσότερο. Απλά έχει τον κίνδυνο, μέσα στην πλατφόρμα θα πρέπει να προσέξουν και είναι ένα άλλο κεφάλαιο που θα πρέπει να το πούμε και άλλη φορά, γιατί γίνεται ακριβώς επειδή είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία. Εδώ θα σου πω ότι η Ελλάδα, να σου κάνω και μια σύγκριση, ότι έχει μεγάλη απόκληση προς το χειρότερο σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο βάσει αυτής της έρευνας που βγήκε. Και να σου δώσω κάποια παραδείγματα. Το 60% των Ελλήνων καταναλωτών, δηλαδή περίπου 5,1 εκατομμύρια πολίτες, αναγκάστηκε να δανειστεί χρήματα ή να χρησιμοποιήσει πιστωτική κάρτα, ενώ στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό, παρόλο που είναι ψηλό, όμως είναι πολύ χαμηλότερο και από την Ελλάδα. Είναι κοντά στο 55%. Βλέπετε, δηλαδή έχουμε μια απόκληση. Την καθυστέρηση πληρωμής λογαριασμών, στην Ελλάδα το 37% των οικοκυριών, που αντιστοιχεί σχεδόν 4 στους 10 Έλληνες, άφησε απλήρωτο ή καθυστέρησε τουλάχιστον ένα λογαριασμό το τελευταίο 12μήνο, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 29%. Βλέπεις, 37% εμείς, ναι, 29%. Ναι, ναι. Στην υπηρεσία τώρα που σου είπα, αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα, εκεί είχε εκτοξευθεί το που είπαμε το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων, με το 47% των Ελλήνων καταναλωτών, που αντιστοιχεί σχεδόν στους ένα στους δύο Έλληνες να στρέφεται σε αυτές τις λύσεις ευκολίας, για να κατανείμει το κόστος των αγορών του. Την ίδια στιγμή όμως μόνο το 18% από αυτούς που χρησιμοποιούν αυτή την υπηρεσία στην Ευρώπη δηλώνει ότι έχει καθυστερήσει να εξοφλήσει τουλάχιστον μια δόση. Βλέπεις δηλαδή ότι έχουμε μεγάλη απόκληση και βέβαια και στους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, που είναι το σημαντικότερο και είναι ο πρώτος που αφήνει απλήρωτο όταν έχει κάποιος υπερβολικές δαπάνες να κάνει για να στηρίξει τον οικοκυριό του και με προτεραιότητα. Σύμφωνα με τα συμπληρωματικά στοιχεία της Eurostat για την ευρύτερη πίεση στα πάγια έξοδα, περίπου το 32% των ελληνικών οικοκυριών, όπως είπαμε, ένα στα τρία άτομα, κοντά σε 3,3 εκατομμύρια ανθρώπους, δηλώνει αδυναμία ή καθυστέρηση για την έγκαιρη εξόφληση των λογαριασμών ρεύματος, θέρμανσης, νερού κτλ. Τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ελληνικών περιορίζεται μόλις κοντά στο 7%. Βλέπεις δηλαδή και υπάρχει μια τεράστια.
0: Μάλιστα. Άριστα και επιτελικά. Μέρη μου, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, πάμε στην Τουρκία, πάμε στον ανταποκριτή μας τον Νίκο τον Ανούρη στην Κωνσταντινούπολη, γιατί πριν από λίγη ώρα είχαμε τον κύριο Ερντογάν από βήμα Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Έτσι, Νίκο μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Την Κωνσταντινούπολη πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η ομιλία του Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης και ήταν μια ομιλία που μπορούμε να πούμε ότι είχε αρκετά κοινά σημεία με την περσινή ομιλία. Όσον αφορά τα θέματα που μας αφορούν για Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε σε αυτά και δήλωσε χαρακτηριστικά ότι τα θέματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου πρέπει να λυθούν στη βάση της καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Επανέλαβε για άλλη μια φορά την πρόταση που είχε κάνει στο παρελθόν για μια διάσκεψη που πρέπει να γίνει για την Ανατολική Μεσόγειο, προκειμένου έτσι να βρεθεί κοινός τόπος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε και στο Κυπριακό και άλλη μια φορά μίλησε κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος, να αναγνωρίσει το ισότιμο και το διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να συνάψει πολιτικές και οικονομικές σχέσεις με το ψευδοκράτος. Αύσεχμες κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα SAFE, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι αν η Ευρώπη συνεχίσει να αποκλείει την Τουρκία από τα ευρωπαϊκά προγράμματα άμυνας, δεν θα είναι ασφαλέστερη. Ενώ για άλλη μια φορά επιτέθηκε κατά του Ισραήλ, μίλησε για μια γενοκτονική νοοτροπία η οποία δεν φορταίνει να σκοτώνει, μίλησε για κρατική τρομοκρατία του Ισραήλ και προσπάθησε γενικότερα στην ομιλία του να εμφανιστεί ως η φωνή των Παλαιστινίων, χαρακτηρίζοντας και άδικη τη μη πρόσκληση του Μαχμούτ Αμπάς στο διοικητή του Παλαιστινίων στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
0: Μάλιστα. Έγινε, Νίκο, μου σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μένοντας στον ΟΗΕ και στη Γενική Συνέλευση, να σας πω ότι εκεί είχαμε αυτόν τον κλόν του Λευκού Οίκου, αυτόν τον πορτοκαλί φασίστα, ο οποίος ξανανέβηκε στο βήμα του ΟΗΕ για να πει ότι, να επαναλάβει δηλαδή, ότι οι επιλογές που υπάρχουν για το Ιράν περιλαμβάνουν την κόλαση και περιλαμβάνουν και την εξαφάνισή του από το χάρτη. Αυτή είναι μία επιλογή. Αυτά λέγονται δημόσια. Είναι, αυτό λέγεται τώρα διπλωματική γλώσσα, δεν ξέρω πώς λέγεται. Ή αν υπάρξει, λέει, συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες αμερικάνικες εκλογές. Την ίδια ώρα πρέπει να σας πω ότι είχαμε τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ρούμπιο, που δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή, λέει, στις συνομιλίες με το Ιράν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αν και δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση. Δείχνει προφανώς τα ζόρια που έχουν οι Αμερικάνοι με όλο αυτό το οποίο έχουν προκαλέσει, το οποίο το εμφάνιζαν σαν υγιεινό περίπατο, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι έτσι τα πράγματα. Επίσης είχαμε υψηλό βαθμό Ιρανό αξιωματούχο που ανέφερε ότι η Τεχεράνη μπορεί να ξανανοίξει τα στενά του Ορμούς εντός βδομάδας, εντός 7 ημερών, αν οι Αμερικάνοι χαλαρώσουν την στρατιωτική πίεση και ανάρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Και όπως αναφέρουν οι Ιρανοί, η αντιπροσωπεία τους στην Νέα Υόρκη διαθέτει πλήρη εξουσιοδότηση για την επανεκκίνηση των διπλωματικών επαφών, αν και το Ιράν διαμηνεί και αυτό ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ των προέδρων των δύο χωρών, του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τα όσα δηλώνουν οι Ιρανοί αξιωματούχοι, η Τεχεράνη έχει ήδη διαβιβάσει μέσω διαμεσολαβητών πρόταση προς την Αμερικάνικη πλευρά από τις 16 του μήνα, τις 16 του Σεπτέμβρη. Δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες. Μια πρόταση πιθανής συμφωνίας για τον τερματισμό της επιθετικότητας των Αμερικανών και το ξανάνοιγμα των στενών του Ορμούς.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στα δικά μας, τα οποία προφανώς δικά μας έχουν άμεση σχέση με όλα αυτά, καθώς η τιμή στην ενέργεια, οι τιμές στην ενέργεια και οι τιμές στα καύσιμα είναι πλέον κόλαση, 177% οι αυξήσεις στην τιμή της κιλοβατόρας μέσα σε ένα χρόνο, 20% αύξηση το Σεπτέμβρη σε σχέση με τον Αύγουστο. Είναι ο Δημήτρης εδώ. Δημήτρης Χριστούλιας. Έλα, Δημήτρη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καταρχάς, θα σου πω το εξής. Επειδή σε άκουγα τι έλεγες, το μεσημέρι που είδαν το φως της δημοσιότητας διάφορα δημοσιεύματα από το Διεθνή Τύπο ότι ενδεχομένως να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, είχαμε σημαντική πτώση τόσο στο πετρέλαιο Μπρεντ όσο και στο φυσικό αέριο, πτώση όμως η οποία δεν κράτησε καθόλου. Αυτό είναι το νέο που έχω να σου πω. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent είναι σε $100 το βαρέλι και πάλι με μια οριακή μείωση 0,37% και το φυσικό αέριο είναι στα 73 ευρώ τη μεγαβατόρα και πάλι, ενώ είχε πάει το μεσημέρι στα 69 που το έβλεπα, και είχε μείωση, αυτή τη στιγμή είναι μάλιστα και σύν 0,7%. Που σημαίνει ότι όσα είπες πριν, αυτό θέλω να πω και αυτό έχει σημασία, πώς αλλάζουν τα πράγματα, πόσο μετάβλητη είναι η κατάσταση. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι να πηγαίνει προς το καλύτερο σήμερα και φυσικά, Νίκο, δεν βλέπουμε κάτι να πηγαίνει προς το καλύτερο και στα πρατήρια καυσίμων, γιατί αυτό είναι και το διατάφτα, αυτά που πληρώνουμε καθημερινά. Πρέπει να σου πω για αυτό που είπες για το ρεύμα. Όντως είχαμε μια πολύ μεγάλη άνοδο σήμερα στην χοντρική τιμή του ρεύματος. Έφτασε στα 211 ευρώ τη μεγαβατόρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή αυτή. Ωστόσο, αύριο έχουμε μια μείωση της τιμής στη χοντρική τιμή ρεύματος στα 153. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση ο Σεπτέμβρης κατά μέσο όρο μέχρι στιγμής έχει μεγαλύτερη αύξηση της τιμής χονδρικής σε σχέση με τον Αύγουστο, που σημαίνει ότι μένει να δούμε τι θα γίνει τον Οκτώβριο σε τιμολόγια ρεύματος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις βενζίνες.
0: Σε αιτήσια βάση, για να θυμόμαστε κιόλας τι μας συμβαίνει, γιατί εντάξει, το παθαίνουμε το εγκεφαλικό την ώρα που έρχεται ο λογαριασμός. Να θυμόμαστε, πέρυσι ήταν 77 και τώρα ξεκινάς. Η βάση είναι το 100% επάνω, έτσι.
1: Ναι, Νίκο, εδώ βλέπεις ότι για παράδειγμα η αμόλυβδη βενζίνη έχει πάει στο 2,20. Μέση τιμή πανελλαδική, που σημαίνει ότι υπάρχει και 2,30, υπάρχει και 2,40. Είναι, έχει ξεφύγει.
0: Μέση τιμή είναι αυτό το 2,20.
1: Το 2,20 είναι μέση τιμή, μπορείς να το φανταστείς. Είναι, όχι μπορείς να το φανταστείς, το βλέπεις, γιατί και εσύ βενζίνη βάζεις στο αυτοκίνητό σου. Λοιπόν, στο πετρέλαιο είναι μέση τιμή 2,22. Να υπενθυμίσω φυσικά τόσο για την αμόλυβδη βενζίνη όσο και για το πετρέλαιο κίνησης. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή επιδοτήσεις 15 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, θα ήταν 2,35. Δηλαδή θα πήγαινες, Νίκο, στο βενζινάδικο και θα του έχεις βάλει 2 λίτρα να σου δώσει ένα δεκάρικο. Εκεί έχει φτάσει η ιστορία με τις βενζίνες. Λοιπόν, και έχει φτάσει εκεί η ιστορία με τις βενζίνες, γιατί πρέπει να σου πω και το εξής. Προσπαθούσα να δω τελικά, ρε παιδί, τι είναι από αυτό, ξέρεις, είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές. Τι είναι αυτό που πληρώνουμε σε φόρους, τι είναι αυτό που πληρώνουμε πραγματικά στο καύσιμο, τι είναι όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εγώ θα σου πω το εξής. Ας πούμε, δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει να σου το πω, γιατί νομίζω ότι θα καταλάβουμε.
0: Δεν θα έχεις τα νούμερα, γιατί εδώ είναι φανερό ότι το 1 ευρώ τουλάχιστον είναι φόροι.
1: Καλά, έχεις κάνει το λογαριασμό.
0: Όχι, αλλά προκύπτει. Όταν είναι.
1: Ένα παράδειγμα, βγαίνει ένα 11.
0: Όταν είναι 70, όταν είναι 700 το λίτρο ειδικός φόρος κατανάλωση και 24%.
1: Λίτρο, ξεκινάμε κατευθείαν αυτό που λες, 70 λεπτά το λίτρο ειδικός φόρος κατανάλωση. Και πρόσεξε, πάνω σε 70 λεπτά το λίτρο, βάλε και το ΦΠΑ. Δηλαδή είναι φόρο στο φόρο, που είναι άλλα 17 λεπτά.
0: Έτσι,
1: άρα, με το καλημέρα, είναι 87 λεπτά ο ειδικός φόρος κατανάλωση και το ΦΠΑ που μπαίνει πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωση. Λοιπόν, ας πούμε ότι η τιμή δηληστηρίου για την αμόλυβδη βενζίνη είναι στο 1,60. Πρέπει να σου πω ότι αυτό που μου λένε οι πρατηριούχοι καυσίμων, οι βενζινοπόλες, είναι ότι το 1,60, στο 1,60 μπαίνουν άλλα 13 λεπτά, που είναι το μεταφορικό κόστος, το κέρδος των εταιριών εμπορίας και το κέρδος των πρατηρίων καυσίμων. Άρα πάμε 1,60 και 13 λεπτά, 1,73. Και στο 1,73 βάλει 24% ΦΠΑ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το οποίο είναι 2,14. Δηλαδή, ουσιαστικά, Νίκο, είναι 70 λεπτά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης σε ένα λίτρο και 41 λεπτά ο ΦΠΑ. Σύνολο 1 ευρώ και 11 λεπτά. Δηλαδή, το 52% των χρημάτων που δαπανάς, δηλαδή, εάν βάζεις 100 ευρώ βενζίνη, τα 52 ευρώ είναι φόροι και το 48 ευρώ.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
5: Οπτικά ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
6: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού.
8: Υποβολή εργασίας έγινε.
9: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
10: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
11: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
12: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
14: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές, η κόλαση είναι οι δύο επιλογές για το Ιράν δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Υπεγράφει στο περιθώριο της Συνόδου η Συμφωνία Ασφαλείας μεταξύ ΗΠΑ και Δανίας για τη Γροιλανδία. Στον στόχο για τρίτη κυβερνητική θητεία αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σαν Φραντζίσκο. Άλμα 23,8% κατέγραψαν οι τιμές καυσίμων και λιπαντικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε ένα χρόνο σύμφωνα με τη Eurostat. 16% η αύξηση στην Ελλάδα. Περισσότερα στο real.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, πρόκειται έτσι κι αλλιώς για ένα πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός που κάθε χρόνο είναι εδώ, φέρνοντας οξυγόνο και ελπίδα. Αύριο ανοίγει τις πύλες του το 52ο φεστιβάλ της ΚΝΕ και του οδηγητή, και έχουμε μαζί μας τον Θοδωρή Κοτσαντή, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Κύριε Κοτσαντή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο και στους ακροατές.
0: Θοδωρή, έτσι κι αλλιώς το είπα και προηγουμένως, πρόκειται για ένα πολιτικό, πολιτιστικό γεγονός, αλλά αυτό το φεστιβάλ έχει κάτι ιδιαίτερο και γι' αυτό επέλεξα το τραγούδι των παιδιών, του ΣΥΔΑ, από τους κοινούς θνητούς, το τραγούδι το αφιερωμένο στους 200 της Κεσαριανής, γιατί θέλω να το πω και να το ξέρει ο κόσμος ότι σε αυτό το φεστιβάλ θα έχουμε μια μεγάλη έκθεση αφιερωμένη στους 200 της Κεσαριανής.
1: Ακριβώς, και για πρώτη φορά θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών, όχι μόνο αυτές που είδαμε τους προηγούμενους μήνες, αλλά και δύο αδημοσίευτες φωτογραφίες από την εκτέλεσή τους, από αυτές που δεν έδωσε δηλαδή σε δημοσιότητα το Υπουργείο Πολιτισμού, και μαζί με προσωπικά αντικείμενα, με επιστολές, με σημειώματα των ίδιων των 200, αυτά που φυλάσσονται όλα αυτά τα χρόνια με σεβασμό στο ιστορικό αρχείο του ΚΚΕ.
0: Θα έχουμε δηλαδή στην έκθεση τέτοια πολύτιμα τεκμήρια από το αρχείο, από το ιστορικό αρχείο του ΚΚΕ.
1: Ναι, όπως για παράδειγμα το μαντήλι του Στήλιου Αμπελογιάννη, που πάνω σε αυτό έγραψε τα τελευταία του λόγια για να παραδοθούν στην οικογένειά του. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι μια συγκλονιστική έκθεση στα πλαίσια του φεστιβάλ. Πιστεύω δεν έχουμε ξανακάνει κάτι αντίστοιχο και γι' αυτό καλούμε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα τους νέους να έρθουν στο φεστιβάλ και για την έκθεση για τους 200, αλλά και για να δώσουν ένα δυνατό μήνυμα αντίστασης και πάλης απέναντι στη σημερινή βαρβαρότητα.
0: Το πρόγραμμα είναι πολύ πλούσιο, δεν ξέρω, δεν έχει το χρόνο κανείς ακόμα και σε μια ολόκληρη ραδιοφωνική εκπομπή να το περιγράψει. Πολλές συζητήσεις, πολλές θεματικές ενότητες, πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Φαντάζομαι ότι θα είναι ένα τετραήμερο που χιλιάδες άνθρωποι για μια ακόμα φορά θα βρεθούν σε έναν άλλο χώρο που θα μπορούσε να είναι και μια πρόγευση μιας άλλης κοινωνίας.
1: Έτσι είναι, γιατί στο φεστιβάλ της ΚΝΕ θα συναντηθούν και φέτος πάνω από 400 καλλιτέχνες σε 4 σκηνές, με το θέατρο, τη μουσική, το χορό, τα εικαστικά, το stand-up comedy, τον αθλητισμό, να έχουν τη δικιά τους θέση στο πρόγραμμα, με όλους τους αγαπημένους καλλιτέχνες, την εθνική Ελλάδος του ελληνικού τραγουδιού, μπορούμε να πούμε, και νεότερους, όπως οι κοινοί θνητοί που ακούσαμε πριν το τραγούδι τους, και πολύ άλλοι. Βέβαια, το φεστιβάλ της ΚΝΕ είναι μια μεγάλη γιορτή της νεολαίας. Είναι μια γιορτή της νεολαίας που ξέρει να σκέφτεται, όπως λέει και το σύνθημά του φέτος. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται. Και ακριβώς επειδή ξέρει να σκέφτεται, ξέρει και να αμφισβητεί την κυρίαρχη πολιτική, να ονειρεύεται και να παλεύει για μια άλλη κοινωνία, να αναζητά λύσεις στα προβλήματά της. Αυτές τις λύσεις και τις απαντήσεις πιστεύουμε ότι θα βρει στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, μέσα από τις εκθέσεις, τις συζητήσεις, την πολιτική συζήτηση. Γιατί ναι, το φεστιβάλ της ΚΝΕ δεν είναι μόνο ένα μεγάλο πολιτιστικό γεγονός, είναι και μια μικρογραφία της κοινωνίας για την οποία παλεύουμε, του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Της κοινωνίας της χαράς και της ελπίδας, της δουλειάς και της δημιουργίας, της κοινωνίας της ειρήνης και της πραγματικής ελευθερίας.
0: Να πούμε λοιπόν ότι από αύριο ανοίγει τις πύλες του το φεστιβάλ εδώ στην Αθήνα μέχρι και το Σάββατο, βεβαίως το Πάρκο Τρίτσι, που εδώ να σημειώσω ότι αν υπάρχει το Πάρκο Τρίτσι ακόμα και αν δεν το έχουν κάνει φιλέτο προς εκποίηση, είναι γιατί η ΚΝΕ βρίσκεται εκεί όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ακριβώς, το Πάρκο Τρίτσι στην καρδιά των δυτικών συνοικιών, γιατί αυτός είναι ο κόσμος μας. Εμείς σε αυτόν τον κόσμο θέλουμε να απευθυνθούμε, στον κόσμο της δουλειάς και του μεροκάματου, στον κόσμο που έχει ανάγκη και από ελεύθερους χώρους πρασίνου και αναψυχής, χωρίς ανταποδυτικότητα, χωρίς επιχειρηματική δράση και business. Και είναι σημαντική η συμβολή της ΚΝΕ, όπως είπες και εσύ, όλα αυτά τα χρόνια, για να παραμείνει ένας τέτοιος χώρος στο Πάρκο Τρίτσι, να μην ξεπουληθεί σε επιχειρηματικά συμφέροντα. Γι' αυτό το φεστιβάλ της ΚΝΕ αγκαλιάζεται με τόσο αγάπη και ζεστασιά από όλο τον κόσμο των γύρω περιοχών και η συμμετοχή τους είναι κάθε χρόνο όλο και μεγαλύτερη.
0: Το πολιτικό αποκορύφωμα του φεστιβάλ είναι φυσικά η ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, του Δημήτρη Κουτσούμπα, το Σάββατο, έτσι.
1: Το Σάββατο, 8.30 ώρα, στο Πάρκο Τρίτσι, και προφανώς όλες τις μέρες, με πολλές πολιτικές συζητήσεις, θα δίνουμε αυτό το πολιτικό στίγμα που χρειάζεται το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Για παράδειγμα, αύριο ξεκινάει το φεστιβάλ με μια μεγάλη εκδήλωση ενάντια στο φασισμό, με την παρουσία και την παρέμβαση και της ίδιας της Μάγδας Φίσα. Την Πέμπτη με μια μεγάλη εκδήλωση με συνδικαλιστές λιμενεργάτες από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Τουρκία για τη μεγαλύτερη διεθνή απεργία σε 45 λιμάνια ενάντια στον πόλεμο στις 30 του Οκτώβρη. Και την Παρασκευή με την κεντρική συζήτηση με θέμα πόσο μας κοστίζει ο καπιταλισμός, γιατί ο καπιταλισμός είναι ο βασικός εχθρός και πληρώνουμε όχι μόνο με την τσέπη μας για την ακρίβεια, τα σούπερ μάρκετ, τα βενζινάδικα, αλλά πληρώνουμε και με το αίμα μας, με την εμπλοκή της χώρας στους πολέμους, με τη βαρβαρότητα που αναβλύζει, και γι' αυτό λέμε ότι η σοσιαλιστική διέξοδος είναι η απάντηση, εκεί βρίσκεται η λύση, και η νέα γενιά που ξέρει να σκέφτεται και να αμφισβητεί μπορεί και να αναζητά το τι πρέπει να γίνει σήμερα, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, να μην συμβιβάζεται με τα λίγα, με την κοστολόγηση των αναγκών της, αλλά να παλεύει για όλα όσα της αξίζουν.
0: Από αύριο λοιπόν ανοίγει τις πύλες του το 52ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Επισημαίνω, υπογραμμίζω και επαναλαμβάνω, ανάμεσα σε όλα τα άλλα τα σημαντικά, τα σπουδαία, υπάρχει αυτή η σπουδαία πρωτοβουλία της ΚΝΕ, αυτή η έκθεση, η έκθεση για τους 200 της Κεσαριανής με αδημοσίευτες, όπως μας είπες, φωτογραφίες, και βεβαίως με πολύτιμα τεκμήρια τα οποία φυλάσσονται στο ιστορικό αρχείο του ΚΚΕ, σημειώματα, γράμματα, προσωπικά αντικείμενα των 200 κομμουνιστών της Κεσαριανής. Θοδωρή, σε ευχαριστώ θερμά. Το ραντεβού αύριο στο Πάρκο Τρίτσι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Real FM.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
11: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Το νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκτμαν. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Μιλωνά. Λίνα μου, δεν μπορούμε να το συνεχίσουμε αυτό για τεχνικούς λόγους. Ως εκ τούτου λοιπόν, ραδιοφωνάκι ή μετά την εκπομπή στην ανάρτηση στον ημεροδρόμο η εκπομπή μας. Καλησπέρα στην Αμάρινθο, πολλές καλησπέρα στον Παναγιώτη, στην Αρετή, στο Γιάννη, στον Κωνσταντή. Καλησπέρα στο Κυριάκο, στην Τάνια, στον Άγγελο, στην Ιωάννα, στον Πέτρο, στο Μανώλη. Είναι δεκάδες τα μηνύματα. Ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή τη μεγάλη παρέα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα ξεκινήσουμε, καθώς το περιθώριο αυτής ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε μια συμφωνία με τη Δανή Πρωθυπουργό, τη Μέτε Φρεντέριξεν, και τον Πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, τον Γιενς Φρέντερικ Νίλσεν, προκειμένου να συμφωνήσουν να επιτρέψουν μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Γροιλανδία. Η ίδια Φρεντερίξεν δήλωσε πως αυτή η συμφωνία είναι καλή για τις ΗΠΑ, καλή για τη Γροιλανδία και τη Δανία, αλλά και για τη συμμαχία του ΝΑΤΟ και ως εκ τούτου καλή και για την Ευρώπη. Στο άλλο μεγάλο μέτωπο, ο Αμερικανός
0: πρόεδρος... Μαζεύτηκαν όλοι οι καλοί δηλαδή.
1: Συμφώνησαν όλοι παραδόξως στο κομμάτι της Γροιλανδίας. Βέβαια, αυτό θα φέρει πολύ μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία και να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το ζήτημα. Στο άλλο μεγάλο ζήτημα όμως, αυτό του Ιράν, είχαμε νέες απειλές από τον Αμερικανό πρόεδρο και ενώπιον του εκπροσώπου του Ιράν. Είπε πως το δίλημά του είναι εάν θα επιτευχθεί μια συμφωνία που θα επιτρέψει στο Ιράν να ανασυγκροτηθεί ή μήπως πρέπει να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία, διερωτήθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στο Ισραήλ, καθώς είχαμε νέες δηλώσεις εμπριστικές από τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, τον Ισραήλ Κατς, ο οποίος απείλησε για ακόμα μία φορά να εκενώσει την πόλη της Γάζας, να την αδειάσει, όπως είπε, από όλους τους κατοίκους της, αν η Χαμάς απαγάγει ξανά Ισραηλινούς πολίτες. Όπως είπε συγκεκριμένα, ακόμη και ένας Ισραηλινός στρατιώτης ή πολίτης απαχθεί, όλη η πόλη της Γάζας, δηλαδή 1 εκατομμύριο κάτοικοι, θα εκενωθούν προς τα νότια. Μάλιστα, προειδοποίησε πως στη διάρκεια της τελετής για τους Ισραηλινούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν στον πόλεμο του 1973, ότι αυτό θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Όπως είπε επίσης ο ίδιος υπουργός, η πόλη της Γάζας θα έχει την ίδια αντιμετώπιση με τη Ράφα και την Μπέιτ Χανούν και το 70% της λωρίδας της Γάζας μέχρι να επιστραφούν οι όμηροι. Και ξέρουμε όλοι τι συνέβη σε αυτές τις περιοχές τα προηγούμενα 2 χρόνια.
0: Παλιά αυτό το καθεστώς της συλλογικής ευθύνης το λέγαμε ναζισμό. Τώρα το λέμε η καλύτερη δημοκρατία της Μέσης Ανατολής.
1: Κάπως έτσι.
0: Μάλιστα. Έγινε, Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
5: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodland Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodland Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodland Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Konnichiwa. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
9: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
10: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Σιτοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Σιτοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Τέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γουναρί 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.